0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεντουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Ιησούς Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και δειλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον δεσονομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείω το όνομά σου. Έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, όπως ούτω μέση αγαθέ, και τον αγγένω τον ύμνο γόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξηγήρασμα Κύριε, τον μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αή και στις αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώνα κριτής επελεύσετε και κάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, για την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, ο κοργίστης εμή το ραθί μου και αμαρτωλώ, ουδέσιν από λεσάσμα τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ή κυράς με. Ιστόρ θρήσει και δοξολογήσει το κράτος σου, και νυν φωτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μονετάν τα λογιά σου, και συνιένεται σαν το λά σου και πήγαινε το θέλημά σου, και ψάνεις εν εξομολογήσει καρδίας και νυμνεί το Πανάγιον όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο, τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, Ξίους άσμου των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνων αστήνε, και τη χήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, στον Αγίον και νοερό σου δυνάμεο, και ευδόξουν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, ώστε να χθήνεσαι την εκτορή παρών χιλαίων μου ένεση, όπως και εγώ κοινωνός γένω με το φρονί μου παρθένο, εν φέδρα άλλα μηδόνι της ψυχής μου και δοξάζω τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου ο Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου ο Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατ' ομέγα ελαιό σου και κάτω πλήθος των εκτιμό σου εξάλληψαν το νόημά μου. Έπλειον πλήον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Συ μόνο ήμαρτο και το πόνιρον ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγοι σου και νικήσει το κνεστέσαι. Ιδού γάν νομία συνελήφθην και να αμαρτήσει και σε μημήτρη μου. Ιδού καρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπ και καθαριστήσω με, πνείς με και υπερχιών με ευκαθίσω με. Ποτείς με αγαλίαση μου και αφροσύνη, να αγαλιάσουν το στέα τα πνωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα συνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύευθε συγγέννησον της εγκάθης μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίνιασή του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τη σωδού σου και σε βίσαι επίσαι επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αλλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκαιρεί την ένεσή σου. Τι θέλεις θυσία να δω κάνω, καυτό μου το προδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στατριμμένων, καρδία στατριμμένη και ταπεινωμένο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίη θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτό θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμα να δω υπορευόμουν η νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξαιτήσου είναι αυτόν. Βάρη εργαζόμενη την ανομία, εν τε οδεί αυτό επορέφθησαν, σι ανετήρωτα συντολά σου το φυλάξτε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν οδύ μου, το φυλάξα τα δικαιώματά σου. Τότε μη ασχηθώ εν το μέχρι, βλέπει να υπάσχει τη εντολά σου. Ξομολογήσω με συνευθύνη την καρδία, σαν το μαθηκαίνω με τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουμε, εγκαταλείψε ω φόδρα. Εν τε είναι καταρθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξα του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξηζήτησά σε μία πόση μου από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, πω αν μία αμάρτωση. Λογητό σου, κύριε, δεξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρύματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρυθμο σε παντή πλούτο. Εν τη συνολέ σου δολεσχή σου και κατανοή σου τη οδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου και πυλή σου με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οθαλμού μου και κατανοήσω τη θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρε πω εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψει από μου τα συντολά σου. Επεπόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρυμματά σου παντή καιρό. Πετίμησε υπερηφάνειε, επικατάρτη, εκκλίνοντα από τον εντολό σου. Περιέλαπε μου όνειδο και εξουδένωση, τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε κατέ μου κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσε με κατά το λόγο σου. Σοδού με ξύγκυλε και επικουσά μου, δεξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησό με και δολεσχίσουν τη σταμασία σου. Ενίστεξε η ψυχή μου ποκηδεία σου, βέω σώμα τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία έτσι μου και τα κρίματά σου κοπελαθόμην. Κολύθη τη μαρτυρή σου, κύριε, με κατεσχήνη. Οδόν εντολών σου έδρα μου, όταν επράτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με, κύριε, την οδόν του δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη σπλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου, του μη δυνηματεώτε, τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου, το λόγιό σου, στο φόβο σου. Περίερε τον ειδισμό μου, ανυπόπτευσα τα κρίματά σου χριστά. Είδε επεθύμησα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσω με. Και έρθε επ' εμέ το ελαιό σου, κύριε, του σωτήριό σου, κατά το λόγο σου. Υποκριθήσω με τη συνειδήσουση μη λόγων, ότι ήλθε επί τη λόγη σου. Και μην περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία σε φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επήλθησα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και πορευόμουν πλατισμό τα συντολά σου εξεζήτησα. Και λάωνα τη μαρτυρία σου αντίον βασιλέου και ούπη σχηνόμη. Και μελέτωνα τι συντολέ σου, σιγάπησα σφόδρα. Κύρια τα σχέδια μου, πω τη συντολά σου, σιγάπησα. Και δολέσκουνα τη δικαιώμασή σου. Νήσι το λόγο στο δούλο σου, να πειρπισά με. Αυτή μου παρεκάλεσε εν ταπεινό σου, μου το λόγιο σου έζησέ με. Περήφανη παρινόμουνα ω φόδρα, από δε τον νόμο σου ξέκλεινα. Εμνήσι το κρυμάτο ο πέωνο, κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεια μου πομορτωλών των εγκαταλειπανώδων των νόμων σου. Σαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου, τα οπαρικία μου. Εμνήσει την νικρή του όνοματό σου, κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Άφη γεννήθη μου τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μερίζουμε, κύριε, που το φυλάξε τον νόμο σου. Εδέηθη το προσώπου σε όλη η καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιο σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα του πόδο μου στα μαρτυριά σου. Η τιμόστικο και τα ράφτα, το φυλάξε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιφράγησά μου, για τον νόμο σου καπελαθώμη. Στον έκτον εξηγηρό μου, το εξομολογήστε σε επί τα κρύμα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα φοβουμένος, και το φυλασσόν τα συντολά σου. Το ελέος σου, κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου το δαξώνουμε. Χριστότητα επίσης μετά το δούλο σου, κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση, μετά ξώνουμε τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια του το λόγιο σου φύλαξα. Χριστός η Κύριε και την Χριστότητή σου, δεξών με τα δικαιώματά σου. Επληθεί ήρθε με άδικη περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνεί στη συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με ταπεινοσάζον, πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του ματός, περχιλιάδας Χρυσίου και Αγκυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρη σου επίησαν με και πλασάν με, συνέδησό με και μαθήσου με τα συντονά σου. Βούμεν είσαι όψον δε με και φρονθήσουν δε, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κτήματά σου και ρηθεί ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί του ελαιό σου το παρακαλέσει με, κατ' ολόγιό σου το δούλο σου. Θέτος άμε εκτιρμή σου και ζήσου με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Συνθήτωσαν υπερήφανοι, τα δίκωση νόμισαν εις εμέ, εγώ δουλεσχίσουν τα συντολές σου. Στρεψάτος άλμη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί την καρδία μου όμως σε τη δικαιώμασή σου, πως αν μη ασχηθώ. Κλείπεις το σωτήριό σου ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Ξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιό σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηκε στους σκώσεις εμπάχουν τα δικαιώματά σου, καπελαθώ μην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πείσαι με το καταδιοκόντα με κρίση. Διηγήσαν δόη παράνομη βαλισχία, σε λούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε να λες αλήθεια, δίκως κατά δύο ψάρμοι βοηθησόν μη. Παραβραχείς να τελεσά με τη γη, εγώ δεν κουκατέλειπω τα συντολά σου. Κράτω έλεό σου ζήσουμε και φυλάξω το μαρτύρια του στοματός σου. Στον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει το ουρανό, εις γενά και γενάνει η αληθιά σου. Θεμελίωσα στην γη και διαμένει, τη διατάξου διαμένει μέρα τα σήματα δούλεσα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τον απολό μου ταπεινώσου μου. Στον αιώνα με φυλάθω με τα δικαιωμάτα σου, ότι να φύσε εσάς με. Σώσου μη εγώ σώσω με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε να μαρτωλεί, το πολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελεία στον πέρας, πλατή εντολή σου όδρα. Σιγά ψα τον νόμο σου, Κύριε, όν την ημέρα μελέτη με εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα με εστί. Περπάντα στους δασκοντάς με συνήκα, το μαρτύριά σου μελέτη με εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου οδού πονηρά, σε κόλλησε τους πόδες μου, πως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου και ξέκλεινε τη σύνο μου θέτησάς με. Ως γλυκία του λαρυγγί μου, τα λογιά σου περμέλητα στο ματί μου. Από το ρίδωνο σου συνήκα, δια του εμείς σε πάσιν οδόν αδικίας. Λίχνος υποσήμων όμως και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα, του φυλάξα τα κρύματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός μου ευδόξησον δι Κύριε και τα κρύματά σου διδαξών με. Ψυχή μου δε σχεσί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώ μην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μου και εκ του εντολός σου καπλανήθη. Κληρονόμησα το μαρτυριά σου τον αιώνα, τη αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλα την καρδία μου, του πείς τα δικαιώματά σου τον αιώνα, τη αντάμψη. Παρανόμουσε μίσα το δενόμο σου γάπησα. Βοηθός μου και τη λύτρο μου εσύ στους λόγους επίλπισα. Εκλείαν τα παιού μου πονηρευόμουν και ξερευνήσω τις εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατασχήνεις μου από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσω με και μελετήσω τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Ξουδένωσες πάντας αποστατούντας από το δικαιωμάτο σου ότι άδικον το εγχείρημα μου αυτόν. Παραβαίνοντας συλλογισά με πάντως αμαρτωλούς της γης, διά του ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα σου, που γάρτο κρυμάτων σου φοβήθη. Επίσης κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσμα της αδικούσι με. Έκδειξε το δούλο εις αγαθό, μη σηκωφαντισά τους άλλων περήφανοι. Η οφθαλμή μου εξέρυπνε στο σωτήριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά το δούλο σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνετισώ με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πίστη το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια του γάψη τα συντολά σου προφησίων και το πάζιον. Δια του προσπάς τα συντολά σου καταρθού μην πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια του εξηρέμησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου φωτή και συνετείνει πίους. Στόμα μου είναι ξεκύλγησα πνεύμα τα συντολά σου πεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και ο και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησό με, κατ' το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα δίδυματά μου κατεύθυνον κατ' το λόγιό σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα νομία. Λύτρωσε έμπος οικοφανίας ανθρώπων και φυλάξα συντονά σου. Το πρόσωπό σου επίφωνε επί το δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν η οφθαλμή μου, επί ούκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία η κρίση σου, ένα τήλο δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και νύθια σφόδρα. Ξέδειξέ μου, ζήλου σου, ότι επελάθω το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιο σου, σφόδρα και ο δούλου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο σου εγώ ημί και εξουδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη ευρωσάν, μαντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά στον αιώνα, συνέτησό μου και ζήσουμε. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, πάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Και έκραξα σώσο με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασε ένα ωρία και έκραξα σου λόγου απήλπισα. Προέφθασαν οι οθαλμοί μου προσόρθουν του μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν Κύριε κατ' το ελαιό σου, κατ' το κρύο μου σου ζήσουμε. Προσέγγισαν οι κατά δύο κοντές μονομία που δεν του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσα οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνω εκ του μαρτυρίου σου ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμαι, του νόμου σου κοπελαθώμη. Κρύω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Θερμή σου πολύ Κύριε, κατ' το κρύο σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές μου και θλιβοντές μου, εκ του μαρτυρίου σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούτες και εξετικόμουνε, τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω τα συντολά σου γάψε, Κύριε το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγου σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρύβοντα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντε κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου δηλεία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσαι και δέληξά με το δενό μου σου γάπησα. Τάκη τη ημέρα είναι εσά επί τα κρύβοντα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου, ποιο πέρε την αυτή σκάνδαλον. Ο σεδόκοντο σωτηριών σου, Κύριε, και τα συνολά σου γάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και γάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου και πάσα δί μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά τη δεσή μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιο σου συνέτησόν με. Είσαι έφταξη ομά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιο σου ρίσαμε. Ξερέξα τα χείλη μου ύμνο όταν εντάξει με τα δικαιώματά σου. Φτάξα τη γλώσσα μου τα λόγια σου και πάσα εντολέ σου δικαιοσύνη. Για να είσαι χείρι του σώσου με τα συντολά σου ετισάμι. Επιπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου με ανέτοιμαστεί. Ζήσε τη ψυχή μου και νέση, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Πλανήθινος πρόβατον από λαλό, ζήτησον του δούλου σου, τα συντολά σου που πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ο ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντο από πάνω των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δημάσου ανθρώπους και την ημετέα σωτηρίαν, δελθόντα εκ των ουρανών, ξεκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσωνα, σταρωθέντε περιμόν επ' ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάνεται τρίτη μέρα κατά σκραφάς και ανερθώντας στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γεν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγια Επίσκεψε και Ιέσαι τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γεν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθέ το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσ' μη σήμερα. Και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες, εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Ότι επί σε κράτους εμβραχίων γι' αυτό ο Κύριος επάτησε το θανάτο των θάνατων. Πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, ο Κύριος Σάδο ερίσε το ημάς και παρέσχε το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών και ώρα τάφτα συντεύξεις και ήθελον την ζωή ημών προς εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσαι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίησου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίων και δοξωτέρα συγκρήτων σεραφείων, την αδιαφθόρωση ο λόγου τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμασι σώσου με των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον οποίον τα είμαι θυμών, μεγάλατε και νεξιχνίαστε, ενδοξάτε και εξαίσθη αιώνου καίστε αριθμός, το παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενείας ημών και άνεση των κόκκων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσούς την απόλυση σε εμάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγερες, θα δοξολογήσει το κράτος σου. Διαδύσω που με την εγκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διαγνίες οφθαλμούς και τον ον ημών εκ βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως όπως αν δυνηθόμεν. Απερισπάστος άδυνται και ψάριν και εξομολογήσθη το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό. Τον Άρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θενήξει βοήθειά μου, βοήθειά μου Παρακυρίου, του ποιήσεντος των ουρανών και την γη, μη δω εις άλλο το πόδο σου, μη δεν εις τάξη σου φυλάσσουν σε. Ιδούν εις τάξη σου διεπνώ σου φυλάσσουν τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψε, επιχείρα δεξιάν σου, ημέρα σου

Ο Κύριος φυλάξει ο παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από την γη και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η αστότητας εν οίκου Κυρίου, εν ευλέσικου Θεού ημών. Εν τη συγξήνε πάρτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογεί τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών ο ποιήσεις των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ιέσε τας ασθενείας ημών, Ένικεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γέννηθε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τη ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες, και τόπις πράξη δεινός παραλεγγυμένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπρο και τον παράλυτον ήγερα σπάλε, είναι ακράζος εσωσμένος, εκτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μίστη Κύριε των επερπείδων αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστε ελιοθέντων. Και συγχώρησον αυτοίς πάνω πλημέλη με εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως. Ένθα πέντρα πάσα οδύνη λύπη και στεραγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου έφραγε πάντα στους επαιώνους Αγίους σου, χάρις αυτής και ημίν τη βασιλεία σου. Και τη μέθεξη των αφράστων και ανιών σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπομαι, εσύ τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την γην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγει την ημετέρα προσευχή. Το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα σοι. Την πάσα ελπίδα μου.

0: Κυριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ, την οξωτέρων συγκρήτων σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Επακούσε Κύριος εν ημέρα θλίψεως υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλεσαι βοήθεια εξ Αγίου και εξ όλων δηλαδητών σου. Μισθή η παρασθησία σου και το ολοκαύτωμά σου ποιανάτο. Δόησε Κύριος και

Εις αυτόν, ότι δώσε τα ευλογία σε αιώνιον, σε φρένεις αυτόν η χαρά μέσα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίδει επικίνδυον και το λέει του ψήφου μη σε βρεθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση σε θρήσου, η δεξιά σου ευρύ πάντας που μισούνται ότι θύσεις αυτούς ως κλίβαρο κυρός, κυρών του προσώπου σου, Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης από γης και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διαλογήσε τον βουλά σε σου με δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτούς νότουνε τις περισσότερες.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και

αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημών, Αγία Επίσκεψη και Υγείαση τας ασθενείας ημών. Εν εκείνον το όνοματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

Πρόσθεν Κύριε το λόγο Σου και ευλόγησε την κληρονομία Σου, νίκος η βασιλεύς Σου και το βαρβάρο δωρούμενος και το σώσιν άτομο δια του σταυρού σου πολίτευμα.

Σιμών, δίκας χορηγοραυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ενέχειεν την σύνοπλων ρήγης αίκ των τρόπαιων, κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά.

Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανηθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντως εχρενοντάς ματέως, οδούντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέγξεις με, μηδέτη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα Σου. Ουκέ στην ίεσαι τη σαρκή μου προσώπου της οργής Σου, ουκέ στην ειρήνη της ουστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επερήρα την κεφαλήν μου, ουσί φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλην την ημέρα σκεφροπάζουν επορευόμην, ότι η ψώη μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεσαν τη σαρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναδίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται εις τούτες στην ψυχή μου και εις τούτες τα κακά μη ελάχιστα αιματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέθησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και εικόνου και ως άρενος σου κανήγον το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και εν τους αλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λιγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ, και επιθύν τις ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εν διέβελόν με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίου όφθην Συ, του ειδίν την δύναμή Σου και την δόξαν Σου, ότι κρίσον το ελαιό Σου υπερ ζωάς, τα χείλια μου επενέσχουσίσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της όρατας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά Σου συνέσου το στόμα μου, ή εμνημόνευόν Σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων Σου αγαλιάσομαι. Εκολύνθη η ψυχή μου πίσω Σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά Σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λελόντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων πτερήγων Σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω Σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήγη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας, μη μέρεσε και έκταξε την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον επιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι επνίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειε έγκυσε. Προσελογίστε με τον καταβενό των εισλάκων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενέκρις ελεύθερος. Ουσί τραυματίε καθέβοντες εν τάφο, όνου και μνήστη έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκ κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχει το θυμό σου, και πάντα σου μετεωρισμού σου επίγελες επ' εμέ. Εμάκραν στους γνωστούς μου επ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούξε πορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησεν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη δίγησε τέτοισεν το τάφο το έλεό σου, και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσει την τοσκότητα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης αγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθουν εορκές σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάνουνε. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στα νομία σου, τον ιόμενον πάστα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώδει να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σαλούσα από το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματά του. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε να το λέω δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι ακούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα δίθεν αυτό και έχει υπάρξει, κι ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα το δούλο σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.
μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσαν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί του ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δώρον υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί στη συνεργή ευθεία. Εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξυλοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύνη και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και είναι και αίξου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, έλα την ψυχή μου, ο Θεός μου, επίσης υπέπει θα μην κατασχεθήνει στον αιώνα. Η δε καταγκλανσάντος αν μη εχθροί μου, και καρ πάντες υπομένοντες σε ουμή κατασχεθώσει, εσχυνθήτως εν οι ανομούντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισό με και τα στρίβου σου διδαξών με. Οδήγησό με επί την αλήθειά σου και διδαξών με, ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε επέμειναν όλη την ημέρα. Νήσι τον εκτιρμό σου, Κύριε, και τα λέει σου, ότι από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήσι τη μουσή, ένα και της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε αιωδή Κύριου έλεος και αλήθεια, σε εξητούσι τη διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το ονόματός σου, Κύριε, και ελάσσεται αμαρτία μου, πολύ γαριστή. Είσαι στην άνθρωπος αποπούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτού εν οδό ή ρετήσαντο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται, και τα σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα Κύριος εμφουμένων αυτών, και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εκπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψη της καρδίας με πληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου, και άφες πάσας της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθησαν, και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν, ότι ήλπισα επί σε. Άγκακη και ευθύσε κολόντων μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πάσων των θλίψεων αυτού. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθη, και επί το Κύριο ελπίζον ουμή ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με. Πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί. Και βυρέστησαν την αληθεία σου, ούτε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμή καθίσω. Νύψω με ένα φόη στα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνή ενέσιό σου, διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, αγάπησε ευπρέπει ανήκου σου, και τόπος κοινώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με μετά σεβόν την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Ονεχεσί εανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία μου επορεύθη. Λύτρωσε με, Κύριε, και λέει σών με. Οπούς μου εστί εν ευθύτητη εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρι μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εκείζειν επ' εμέ καχούντας του φαγίντας άρκας μου, οι θλίβοντες με και εχθροί μου αυτοί εισθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου, αν επανεστεί επ' εμέ πόλεμος, εν τάφτε ου ελπίζω. Μιαν η της άμυνη παρακυρίου τάφτη ζητήσω, του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσας στα ημέρας της ζωής μου. Του θεωρήν με την τεπνότητα Κυρίου και επισκέπτασε τον ναό των Αγιών σου. Ότι έκλειψέ με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νύν ιδού ύψωσε κεφαλή μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσε και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσιος και αλλαλαγμού άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα ελέησον με και εισάκουσον μου. Σ' είπεν η καρδία μου, Κύριο, ζητήσω, ξεζήτησε έσαι το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις ενοργή από του δούλου σου. Ο Θεός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με, Κύριε, εν τη οδό σου, και οδήγησον με τρίβο ευθεία, ένε και των εχθρών μου. Μη παραδώσ με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν σαν μη μάρτυρες άδικοι, και υψεύσα του η αδικία αυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κύριου εν γη ζώντων, υπόμενον τον Κύριο Ανδρή σου και κρατεούς σου την καρδία σου και υπόμενον τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

σου να ονομαμήν. Πρόσε, Κύριε, και κράξω με, Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μη ποτέ παρασιωπήσεις απ' εμού, και με ορθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Εις άκουσον, Κύριε, τις φωνήσεις της δεήσεώς μου, εν το δες θέμε προσέ, εν το έρημε χείρας μου προς ναών Αγιών σου, μη συνεκλήσεις με μετά αμαρτωλούν, και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπουλέσεις με, το λαλούν τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δέντες καρδίες αυτών. Δώσε αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών, κατά την πονηρία των επιτευγμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών, δώσε αυτής, απόδοσον το απόδομα αυτών αυτής, ότι ου συνήκανε εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ομοί υποδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι σήκουσε τις φωνής της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό έλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην. Και ανέθαλεν εις άρξη μου εκθελήματός μου, εξομολογήσω με αυτό, Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εσύν. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως τον αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιή Κριών. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή αγή αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο εν ισχύ, φωνή Κύριο εν μεγαλοπρέπεια, φωνή Κύριο συντρίβοντας κέδρους, και συντρίψει Κύριος σας κέδρους του Λιβάνου, και λεπτενεί αυτάς ως το μόσχον των Λίβανων, και αγαπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κύριου διακόπτωνος φλόγα πυρός, φωνή Κύριου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος στην έρημον κάδης. Φωνή Κύριου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάση λέγει δόξα. Και ανέθαλεν εις άρξη μου εκθελήματός μου, εξομολογήσω με αυτό, Κύριος κρατέωμα, σώσον τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως τον αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιή Κριών. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή αγή αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριου εν ισχύ, φωνή Κύριου εν μεγαλοπρέπεια, φωνή Κύριου συντρίβοντας κέδρους, και συντρίψει Κύριος σας κέδρους του Λιβάνου, και λεπτενεί αυτάς ως το μόσχον των Λίβανων,

0: Μένει ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθίεται Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριε ότι υπέλαβες με και έφρανα στους τους εχθρούς με πεμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσουμε. Κύριε ανοίγαγες εξάδω την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταπαινών των Ισλάκων. Σάλευ το Κυρίο Υιός αυτού, εξομολογήσε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού, το εσπέρασα βριστήσε τεκλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τευθυνία μου, ουμή σαλευθώ εις τον αιώνα, Κύριε εν το θελήματί σου παρέσχου το κάλι μου δύναμιν, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθη ταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεόν μου δεηθήσομαι. Τι σοφέλε εν το αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε έτσι φούς, για να αγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ελέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετών μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάχον μου και περιέζωσάς με φροσύνη, όπως αν ψάλλεις η δόξα μου και ομοί κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα ξομολογήσω μέση, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στο

0: Ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σοι, Κύριε, ήλθισα, μη κατασχυνθύνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνω προς με το ούσου τάχυνον του εξελέσθε με. Γεννούμιο εις Θεόν υπερασπισήν και εις οίκο καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένε και το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με, εξάξεις με παγίδος ταύτης, εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε, εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε ο Θεός της αληθείας, εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας για καινείς. Εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα, αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσάς με εκ των αναγκών τη ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, έστησας εν ευρυχώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Εισθένησεν επιτοχία ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου αγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελύσιν ως η νεκρός από καρδίας, εγεννήθη ως η σκεύος από λολός, ο τείχος αψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήνει αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν η ψυχή μου ευγουλεύσατο. Εγώ δε επί σοι, Κύριε, έλπισα, επί σοι ο Θεός μου, εν της χεστής σου κλήρη μου, είσαι με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλο σου, σώσα με το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάμισε, τα σχυνθείς ανασεβείς και κατακθείς ανισάδου. Αλλά λαγεννηθήνουν τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά το δικαίου ανομία εν υπερηφανία και εξουδενώσει, ως πολύ το πλήθο της χριστότητός σου, Κύριε, εις έκλειψα στις φοβουμένησε, εξεργάσω τις ελπίζου συνεπισέ, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω το προσώπο σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εσκηνή απαντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός, Κύριος, ότι εθαυμάστωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τεκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών μου. Δια τούτο εισήκουσε τις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε το Κυρίον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιού στην υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστε καρδία ημών, πάντες ελπίζοντας επί Κύριον. Μακάριον αφέθησαν οι ανομίε και όν απεκαλέφθησαν οι αμαρτίε. Μακάριος ανήρ ομοί λογίζεται Κύριος αμαρτίαν, ουδές είναι το σώματι αυτού δόλος, ότι σήγησε απαλαιώθη τα οστά μου, από το κράζι με όλη την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός επαρήνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφινες ταλαιπωρία εν το εμπαγίνε με αν καθάν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου και κάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου, το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσεύξετε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω, πριν κατακλυσμού υδάτων πολλών προς αυτόν ούκ εγκυούσιν. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεφούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη, υπορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσαι εις ύπος και ημίωνος, ίσου και συνσύνεσεις, εν κοιμώ και καλυνώτας η αγώνας αυτών, άξεστο μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγες στο αμαρτωλού, το δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εμφράνθετε επί Κύριον και γαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς η καρδία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της ευθές υπρεπιέν εσείς. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν σαλτηρίο δεκαφόρτα ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλαλαγμού. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσις, τυφίσεν τις αυρείς αυρίσους. Φοβήθητο τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δεσταλευτήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ανετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου έστε Κύριος ο Θεός αυτού λαός, όν εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέπλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξ ετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνείσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς διαπολύν δύναμη και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμειος αυτού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτητας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόνη υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίο αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε το ελεός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σέν. Ευλογήσω τον Κύριο εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση σε αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσατε η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθίτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερισατώμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο φτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβολή, παρεμβαλή άγγελους Κυρίου κύκλο των φοβμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζετε αυτόν. Φοβήθηκε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστειν εις θέρημα της φοβμένης αυτών. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον ουκ ελαρτωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, πόγον Κυρίου διδάξω ημάς. Είσαι στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας η δύν αγαθάς. Πάψον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μήλα λύσε δόλων. Έκλεινον από κακού και πείσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Η οφθαλμή Κυρίου επί δικαίως και έωτα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε ευχής των μνημόσων αν αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκπασών των θλίψων αυτών ερίστατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσατε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσε Κύριος πάντα τα ωστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και εμισούδες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου διεθυραίου και ανάστηθη στην βοήθειά μου, έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίος των καταδιωκόντων με, ύπον τη ψυχή μου, σωτηρία σου εμεί εγώ, εσχεντήτωσαν και τραπήτωσαν εις τούτες την ψυχή μου, αποστραπήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχεντήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως ιχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκπλήγων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκαν αυτούς. Ότι διαωρεάν έκρυψαν μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ίνου γινώσχη, και η θύρα είναι έκρυψε συλλαβέτω αυτόν, και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερθίσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου αρούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσι. Ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού, και πτωχών και πένιτα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάτης μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνος πονηρώτων με, ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοχλήνει, εν εδιόμην εισάκων και ταπείνουν εμισθία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφίσετε. Ως πλησίον, ως αδελφό ημετέρω, ούτως εδηρέστον, ως πενθών και σκυδροπάζων, ούτως αταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράντησαν και συνήθισαν, συνήθισαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνων, διασχίστησαν και ουκ κατενήγησαν, επήρασαν με, ξεμικτήρισαν με μικτηρισμού, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστασον η ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρίσαν, μη εχθρονοντές, μη αδίκως, εμισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφελμής, ότι εμί με ειρηνικά ελάνουν και ποργήν δόλους διαλογίζοντο και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών ύπων, έβγε, έβγε, είδον η ψευδοφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστήσατε μου, εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στην δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς άμνη. Μη ήπισαν εν καρδία σε Αυτόν, έβγε, έβγε την ψυχή ημών, μη δε ήπιεν κατεπίωμεν Αυτόν. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου, ενδυσάστοσαν εσχήνην και ντροπήν, οι μεγαλωριμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν οι θέλουντες στην ψυχή μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όλην την ημέραν των επενών σου. Πισήν ο παρόνομος το αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, ούτε ευρύνει την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ ευολήθη συνιένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδόου καγαθή, κακία δέου προσώπησε. Κύριε εν το ουρανό το ελαιό σου και η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβησος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνος το ελαιό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούση. Μεθυστήσονται από ποιότητος ήχου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς. Ό,τι παρασύρθη γη ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γηνός φυσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσε την καρδία. Μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσαμε. Εκεί έπεσον πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ομιδίδονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: και Αγίου Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και ποιεί Χριστότητα και κατασκήνου την γην και με πμανθήσει επί το πλούτα αυτής, κατατρίβησον του Κυρίου και δώσεσι τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον το προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και εκ το κρίμα σου ως μεσημβρίαν, υποτάγηθη το Κύριο και οικέτευσον αυτόν, μη παραζήλου εν το κατεβορουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο χουιούδη παρανομίαν. Πάυσε από οργής και κατάλοιπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευτίσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον, αυτοί κληρονομήσου σιγήν, και έτι ολίγων και ουμή υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ουμή έβρεις, οι δε πράεις κληρονομήσου σιγήν, και κατατερφίσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος αγγελάσατε αυτόν ότι προβλέπει ότι έξι η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών, του καταβαλήνου το φων και πένιτα, τους φάξε τους ευθύ στη καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις της καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ολίγων το δικαίω υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος στα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατασχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται ως καπνός εξέλιπων. Δανείζεται αμαρτωλός και ου καποτίσει, ο δε δίκαιος εκτήρη και δίδωση. Ότι οι ευλογούντες αυτών κληρονομήσου σιγήν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευτίσονται. Παρακυρίω τα διαγμάτα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελεί σε σφόδρα. Όταν πέσει ου καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος αγενόμην και αγάρε γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ τους σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν είστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσων αγαθών και κατασκήνω εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ουκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα θυλαχθήσονται. Άμο μη δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσατε. Δίκαιοι δε κληρονομήσου σε γην και κατασκηνώσου συν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαγμάτα αυτού. Κατανοεί αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί το θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ουμήν

0: ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό, οι δε παράνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτόν, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσε αυτής Κύριος και ερίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε
2: Λαρέησο,
1: αντιλαμβούς όσον ελέησον, Κύριε Λαρέησο, ο Θεός.

0: πάσχουν την ζωή μας στον το Θεό, παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να παίρνουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων οκίδεμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν ημώ Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών Σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δια παντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη Σου και νικήσαν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκλησισέ με η μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν εγκάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας Σου δήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της αγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον, μη αντανέλεις επέ μου, απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σωδού Σου και σε βυσεφισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλεις.

Ευλογημένην ο Θεός, ο κοξουδενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα,

0: πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία και εις τους αιώνας τον αιώθο.
2: Αμήν. Καταλυπούσα μνηστήρα των προς καιρών το αθανάτο εμφρόνος την ύμφευσε και τούτο ως πρίκα προσέφερες αγνίαν άμα και πόνος αθλήσεως διώσε πελαγία γερμανία.

πάντου υπερεκλεγμένης του Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας το Πάντων Αγιών ημωνεύσενες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Πελαγίας της Αποταρσού, βοός το χαλκούργημα πύρφαν εν φλέγον, βληθήσαν ενδονή.

των Ιλάριων, Ιλαρών φύση, ως θαυματουργή, εν τάφο τεθειμένος, όσοι ως πατήρ ημών Νικηφόρος, ο ηγούμενος μονής του Μηδικίου, εν ειρήνη τελειούτε, της αρετής το θείον, ήρατος στέφος, ο θείος αρθής εκβίου Νικηφόρος, όσοι ως πατήρ ημών Νικηφόρος, ο ησυχάσας εν της ερημικοτέρης του άθω και συγκράψας την σοφήν μέθοδον περί νοεράς προσευχής, εν ειρήνη τελειούτε, συγχαρινισμέν ο Πάτερ Νικηφόρε, τέχνης προσευχής, ειν αφήκαστο βίο, νήμη του Αγίου Πατρός ημών, Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου, Αθανασίο προσφέρειν ένων πρέπων, αξίαν ένω αρετήν γαρ ήλετο, τη αυτή ημέρα η ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου και Φίλου του Χριστού Λαζάρου και της ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, γενωμένης επιλέοντος του Σοφού, εν τη ευαγεστάτη μονή, τη παρά του αυτού βασιλέως, επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάσει, εις τον Λάζαρον, δήμασι οίκονο Φιλόχριστος Άναξ, Λάζαρε Δεύρο, Χριστό μιμήτος κράζει, εις την Μαγδαληνήν, φας κυραβούνι Μαρία Χριστό πάλιν, λέγει τι Χριστός θάψαν άστι με σκέπεν. Νήμη των Αγίων Αφροδισίου, Λεοντίου Αντωνίνου, Μελδά, Βαλεριάνου, Μακροβίου και του πλήθους των σύναυτης εν σκυθοπόλη της Παλαιστίνης μαρτυρισάντων, εξ σκυθουπόλεως

όσοι ο Χριστόνιμος πέντα αδελφία, Χριστός είναι στην άλφατε και ωμέγα. Μνήμη της Αγίας Μόνικας, της Μητρός του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, μήτυρ τέξασας αρκείτε και δακρύης, Αυγουστίνων Μόνικα εδείχτη μόνη, τες των σών

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αβράνης,
0: Πέρα Αγία Θεός
1: Μονιέσος και Μονιμάριος, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, πάσα την ζωή μόν Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι σε ένουση πάσα δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να αναφεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξαν εναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού.

Υπότιτλοι ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος του της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τάφτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε του αναγέννην το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: πάσαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εξαρτίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιώδωρεν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν θάλασσαν και αεραφιλού Χρήστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας πατρίδος ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ

0: τα πάντων των Αγίων μονέξαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: μετά πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθωμεθά.
1: Συγχύριε.
0: Ότι σών του κράτους και σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Παναγία Αθάντου, υπερπληγμένη ανθρώπου ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονέψαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Πρόσχομεν, είπεν ο Κύριος προς τους επιστευκόντας από το Ιουδαίους, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα είναι μημένη καγώ εν αυτό, καθώς απέστη λέμε, ο ζών πατήρ καγώ ζώδια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνου ζήσετε διέμε, ούτως εστιν ο άρτος εκ του ουρανού καταβάς, που καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα, ταύτα είπε εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναού, όλοι ούν ακούσατε εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστιν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούει, ειδός δε ο Ιησούς εδέ αυτό, ότι γογγίζωση περί τούτου η μάθητε αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει, εάν ον θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερο, το πνεύμα εστίν το ζώπιον εισάρξα, εισάρξ ουκ οφελίου δεν, τα ρήματα εύκολα λοιμήν πνεύμα εστί και ζωή εστί. Άλλη συνεξιμών την έσυ, ιού πιστεύουσι, ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς, δίνες εισήν οι μη πιστεύοντες και της εστίν ο παραδόσων αυτών, και έλεγε, δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δυνατέ την πρόσμε, εάν μη ή δεδομένων αυτό εκ του πατρός μου, εκ τούτο πολύ απήλθαν των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτη μετά αυτού περί επάτου, είπεν ουν ο Ιησούς της δώδεκα, μη και εμείς θέλετε υπάγει, απεκρίθηκουν αυτός ημών Πέτρος, Κύριε, προς τι να απέλεξω μετά, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς πεπιστεύκαμε και γνώκαμε.

0: κυριόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κατηριόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως. Συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και απαρεπιθυμούντων, εν τη Αγία και Σεβασμία Μονή Ταύτη, των νωριτών, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, Ελευθερίου, Εκατερίνης, Σταυρούλας και Μαρίας.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου ιερέως του και νέου κτήτορος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάνευση προσκυμένων και απανταχού ορθοδόξου, έτιδε και των δούλων του Θεού Χρήστου ιερέως αδελφού και συλλητρούχου ημών γενωμένου, Καρυκλίας, Μαρουδιάς, Γεωργίας, Αποστόλου Χρήστου, Νικολάου, Σοφίας, Λαζάρου, Ευγενίας, Βασιλείου Χρήστου και Δημητρίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονητών και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι λέει μου και φιλάνθρωπος και όσο υπάρχει. Εσύ την δόξα να πέμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Ελεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Ελεήσον.
0: Κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας.
1: Ελεήσον.
0: Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Ελεήσον.
0: Ενώσει αυτούς και η Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Ελεήσον.
0: Σώσον ελεήσον, αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη.
1: Ελεήσον.
0: Κατοικουμέντες και παλάσιμον το Κύριο κλεινάτε. Κύριε. Και αυτή στιγμή δόξα σου το πάτη μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μύτης του κατοικουμένων όσοι πιστοί, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων. Το καταξιώσετε ημάς παραστήν εκείνη το Αγίου στις αστηρίου και τους πισίλους τιμήσουν. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγροημάτων, πρόσδεξε ο Θεός με δύσιμον, πείσιμον, αξίως, γενέστη του προσφέρηση, θεήσεις και ηγεσίας και θεσίας νημάτους, υπερβαντός του λαού σου και κάνους τον ημάνος, ως έθρος την διακονία σου τάφη και την άμυνα του πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και αποσκόπτος την καθαρό του μαρτυρίου της εκκλήσεως. Ημών επικαλείστε εν παντή καιρό και τόπο, ή να ισοπών ημών ήλιος ημιδιής, εν το πλήτης αδερφότητος. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ινκαία και εις τους αιώνας των αιώθου.
1: Αμήν.
0: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Σοφία. Πάνε και πολλά και εσύ προσποιούμε και σου δεόλου θα καταγεθούν άνθρωποι όπως έχετε ψηφιδέσει. Καθαρίζει μόνο τα φυσικά σου τα σώματα από τους μόνιμους αρχούς και πνεύματος και το εσύ. Ανένοχον και κατάκλημα που παράσταση το Αγίου της εσύ. Χάρη σε αυτό Θεός και την ευχομένη σημαίνει που έχω πει την πίσω και στην έσου μας. Πνευματικής δόσα της με το φόβο και αγάπη τα τρέμιση, ανενόχος και αγαπητήτως με τα εκτονίδια της νύχτης μας αμαστίας, αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου, Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου, Κύριε.
0: Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνάνε πέσιντα ειρηνικά την καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Ατράντου η πάσαν την ζωή μόν Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

0: πτήρας, θεστήρας, εν σοφία, πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει.
2: Ελέον ειρήνη στις Ιάν ενέστεον.
0: Η χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

0: δόξομεν το Κύριο.
1: Άξιον και δίκαιον.
0: Άξιον και δίκαιον. Σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν. Σε προσκυνήν εν πατητόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκπραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος άκτωσον. Σύ και ο μονογενής Υιός του Πνεύμας του Άγιου. Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλι. Και ο καπέστης πάντα ποιόν, εώς ημάς, εις τον ουρανόν έγεγες και την βασιλεία σου ευχαριστημένους. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύματί Σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς κυβημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ του Υγείας Τάφης, εν εκ των χειρών ημών λέξετε καταξίωσας. Και έτηση παρεστήκαση χιλιάδες αγαγέννων και μυριάδες αγέννων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια τέρωτα. Τον επινοίκη ον ύμνου.

0: Λάβετε, φάγετε, του το μοέστη το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άθεσιν αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Πιέτε εξ αυτού πάντες, του το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών ευχηνόμενων εις άθεσιν αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Δασά εκ των σώων, Συ προσφέρομεν κατά πάντα

εξαιρέτως της Παναγίας Ατράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαθέ.

0: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, όν χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε τη μονιγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας.
1: Κύριε Λέησο.
0: Και δώσει μην εν ενείς πόμεθ και μία καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάτημα του μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντα νημό.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Φέτο προς του μισθέτων και αγιαστέτων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με την Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως. Τολμάν επικαλείστεσε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ευχαριστούμε την Βασιλεία Φόρατε, ότι αμετρήτη δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθο του ελαίου σου εξοικόντων στο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί του αντικλικότητα αυτών κεφαλά, ούγαρε κλασσαρκή και αίματι, αλλά σε το φοβερό Θεό, σίγουν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιμα σ' αγαθών εξουμάνουσαν, θα την εγάσω διαχρία. Τη πλέον σύμβλεψαν, σου διπορού συνόδευσαν, σου νοσουντασία σε τρόπο των σκόντων σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου μεθο ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή, και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκε κυρίε μου, Χριστέ ο Θεό, ο μόνο εξαγίου και την κεφυρίου σου και από αυτόν τον βασιλείο σου και θα είσαι παγιά σε εμά. Ο αν τον πατρί καθημένο και ότε ημίν αγρά του ημών, και καταξίωσουν την κρατιά σου κυρίε, μεταδούν ημίν το χάτο σώματο και το τιμιό αίματο και διημών αντί το λαό.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμαι. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας, και Χαναναίαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, οι δε τους ους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας, και φώτισόν τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ελθώνει στον κόσμο να μαρτωλού σώσεων πρώτος σημείεκο. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Εδέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτους μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον αμήν. Ήδου βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εκτρίσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνει στον υμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου. Και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, δίδεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Πατερικά σχόλια στη χθεσινή ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Παραλίτου. Η χθεσινή ευαγγελική περικοπή περιγράφει το θαύμα της θεραπείας του παραλίτου στα Ιεροσόλυμα και σε όλους μας προκαλεί συγκίνηση η διήγηση αυτή, γιατί είναι έκδηλη η εκπληκτική καρτερία του. 38 ολόκληρα χρόνια στην υπομονή και δεν κουράστηκε, γιατί ο πόνος πράγματι οριμάζει τον άνθρωπο, τον κάνει καρτερικό, πιο πιστό στο Θεό, όταν ξέρει ασφαλώς να δεχθεί και να σηκώσει την ασθένεια ή τον οποιοδήποτε πειρασμό. Ο πόνος έχει μια εξαγνιστική δύναμη, μοιάζει με τη φωτιά που καθαρίζει το μέταλλο, έχει μια παιδαγωγική αξία σαν την πατρική τιμωρία που σε τελική ανάλυση μπορεί να είναι όλη στοργή και εύνοια. Με άλλα λόγια, ο πόνος είναι μια δοκιμασία για να μετρήσει ο άνθρωπος την εσωτερική έκταση της αγάπης του για το Θεό. Ο Κύριος μας είναι πολύ ευαίσθητος μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, ευσπλαχνικός, ευλογεί θεραπεύοντας τον άνθρωπο που θέλει να γίνει υγιής. Ο άνθρωπος που πονάει είναι για τον καθένα πρόσωπο ιερό. Είναι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα που βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Και έχουμε παραδείγματα πονεμένων πολλά, πανστρατιά ανθρώπων, με πρώτη την πονεμένη πνευματική μας μάνα, την Παναγία, αλλά και τους μαθητές του Κυρίου. Ο Θεός που δίνει τον πόνο στον καθένα, εκείνος του δίνει και την υπομονή να τον ξεπερνάει, γιατί η υπομονή είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο που με ταπείνωση τη ζητάει. Είναι αυτή που ανοίγει το δρόμο στην πίστη και στην εμπιστοσύνη στο Θεό και εγκαταλείπεται στη συνέχεια σε αυτή και στο μέγα του έλεος. Η υπομονή, όπως και η αγάπη, είναι καρπός, δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το Πανάγιο Πνεύμα αναπαύεται στον άνθρωπο της υπομονής, αλλά ταυτόχρονα τον αναπαύει εσωτερικά, έτσι ώστε ο υπομένων να φέρει πάντα τους καρπούς του Πνεύματος, όπως η κλιματόβεργα στο κλίμα. Όταν πονάει ο άνθρωπος, δεν σημαίνει πως τιμωρείται για τις αμαρτίες του. Σημαίνει ότι δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται στην πίστη του, στην ελπίδα του, στην αγάπη του για το Θεό, όπως ο Αβραάμ. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει την αντοχή της ανθρώπινης δύναμης. Επίσης ο Θεός στις επαγγελίες Του είναι πάντα πιστός, όχι μόνο στον πόνο, αλλά και καθημερινά. Ας ευχηθούμε όλοι οι άνθρωποι να ξεπερνούν τον πόνο με τη χάρη του Θεού, να ασκούνται στην υπομονή με την ταπείνωση, γιατί μόνο η υπομείναση τέλος ούτως σωθήσετε. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος, εις τους αιώνας.

0: Θεοί μεταλαμβώντας των Θεών Αγίων Αφράτων Αθανάτων Εφορανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελεία Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτων, επισάμενη καυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε, συντέρφοι, φιλάνθρωποι, παιδιά των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των υπερανίσων καθενάτων μυστηρίων, ορθόμισον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου, πάντας. Φρόνησον ημών την ζωή, ασφάλισον ημών τα διβήματα αυτή και εγγυσίσον το όχι του Θεού και παρθένου Μάρου και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις

Κύριε και αγιάζουν σε επισημερωθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίας σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, ψή αυτούς ευδόξων τη δική σου δυνάμει και μη καταλήξημά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ερεύση, της άρρωξη ημών στρατό και πατέ του λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω το όνομα τέλειον, άνω φαίνεστε κατά βάρη του πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναφέρουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ενδεχθυμάστε αυτού θεαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ο
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νοήμας ζωή χαρισάμενος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες που ανακράτουν δεσποινείς ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του μενεκουρανίων θείων δυνάμεων σωμάτων, των βαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των εκουρανίων δυνάμεων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, πάντων των εν τυρά τάφτη Μητροπόλη και Λαψά των Αγίων Μαρτύρων, Οσίων και Νόμων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Πελαγίας και του Ιστη Μνήμη επιτελούμε, και το Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννα Φιλοσκόπου Κωνσταντινούπολη του Χριστού μου του Θεία Λειτουργία να τελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάδη και φυλάξει πάντας ημάς.
3: Επάντη τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ή μίσων ευθύ, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό η ψυχή Θεό λέγε δόξασαι ο Θεό, δόξασαι ο Θεό, δόξασαι ο Θεό. Ευχαριστώ σου κύριο Θεό μου, του καπόσου των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσε. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ευχαριστώ με ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πορεών δωρεών κατεξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, τός γενέστε ταύτα καμίησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτου του τη δε δύο απάρα, σε περφίδε ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση ένθω των εορταζόντων ήχος ο κατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον, συγχαρητών του εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάση εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσχου μεγαθής και επί τη μεταρρύψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δεωμεών σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό την σκέπνη σου και την πτερήγων σου σκιά, και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μόνα πνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σιγαρή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να πέμπομαι, εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δούς τροφή μη σάρκας είναι εκουσίως, ο οποίος υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξουν δακάνθας των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τας υγείας στήριξον οστέρης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδο, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐς σκέπε φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέμε, κάλλινε συνέτιζε και φωτιζέμε. Δείξομαι σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρουση πάντα συγιασμένου, στα ταξιαρχέστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφού Αποστόλου. Προστίζε συνάχρα των Αγίων Μητέρων, τα σιτά σε έσχρα να δέξει Χριστέ μου, και φωτό σου πέδα των σών έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει σε αγιασμό και μόνο, ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον

και τη φοβερά και δευτερά ελεύση σου, αξίως όλμη των αμαρτωλών, στην εκδεξιών της εισδόξης, πρεσβείες παραχράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, το φως σκοτισμένη,

0: Ανέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου, αλυτεκούσα το λιθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας και ίσας αζωοποίησόν με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελέημονος Θεού φιλέσπλεχνος μήτρε, ελέησόν με και δώσ' κατάγγιση και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της δενοήμασή μου και ανάκριση είναι της εχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν μέχρι τελευταίας μου αναπνοή σε κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εσύ εσύ ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημίν και δοξάνεις σε πάσες τας ημέρες της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Νίνα πολύ εις μεν δόλος δέσποτα κατορήμασον ειρήνη, ότι είδον εκ περμήτως κυριών σου ότι είμαστε κατά πρόσωπον πάντα των λαών, φως αποκάλυψον εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψησα χάρη, στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο, με πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν. Και δια των σών χιλιών πάντα διδάσκης προσκυνήνε τριάδι τον ένα Θεό, Ιωάννη Χρυσόστο, με παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενη σε υπάρχης γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι η Τριάδη Παριστός Ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεο μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγίστη θαυμαζόμενος μην πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώση μην. Και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρήτων Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα.

0: Τώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Τετάρτη Μαΐου σήμερα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας της Αποταρσού, του Αγίου Μάρτυρος Φλωριανού, της Αγίας Μόνικας Μητρός του Ιερού Αυγουστίνου, του Αγίου Ιλαρίου του Θαυματουργού, των Αγίων Μαρτύρων Αντωνίνου, Αφροδυσίου, Βαλεριανού, Λεοντίου, Μακροβίου και Μίδα και των συναυτής μαρτυρισάντων εν Σκυθοπόλη. Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, φίλου του Χριστού, και Μαρίας της Μαγδαληνής της Μυροφόρου. Του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου, ηγουμένου της Μονής Μυδικίου της Τριγλίας. Του Αγίου Πατρός ημών Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου. Του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Ησυχαστού. Της Οσίας Θεοδοσίας Πριγκιπίσης του Βλαντιμίρ και των Οσίων Πατέρων ημών Ισαάκ, Κλίμεντος, Κυρίλου, Νικήτα και Νικηφόρου του Νεκροσίας. Όσιος Νικηφόρος ο ενάθω. Ο νους δεν πρέπει να μένει αργός, αλλά να απομακρύνει κάθε λογισμό για να ανακράζει ακαταπαύστος το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτά είναι τα λόγια προτροπής του Οσίου Νικηφόρου του Αγιορείτου Ησυχαστού, που έζησε μετά τα μέσα του 13ου αιώνα. Καταγόταν από την Ιταλία και σαν μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη πίστη, εγκατέλειψε την πατρίδα του και τους δικούς του για την αγάπη της Ορθοδόξου αληθείας. Πήγε στο Βυζάντιο και έπειτα στο Άγιον Όρος, όπου εκάρη μοναχός και επί σειρά ετών επέδειξε ταπεινόφρονα υποταγή στους γέροντές του. Με αυτόν τον τρόπο εισήχθη στις αρχές της ησυχίας. Επειδή αντετέθη στην διακήρυξη της ενώσεως των εκκλησιών, εξορίστηκε τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Ο Όσιος Νικηφόρος, όταν επέστρεψε από την εξορία του, επιθυμώντας να ομολογήσει την αληθινή πίστη, όχι μόνο με τον λόγο και την πένα, αλλά και με ολόκληρη τη βιωτή του, διάλεξε την ησυχαστική ζωή στα ερημικότερα μέρη του Άθο. Κατόπιν, ίδρυσε μικρή αδελφότητα στις ερημικότερες πλαγιές του Αγίου Όρους, της οποίας η πολιτεία ήταν αφιερωμένη στην φυλακή των λογισμών και στην οερά προσευχή. Για να προγυμνάσει τους μαθητές του στον αγώνα κατά των πονηρών πνευμάτων, συνέταξε ένα ανθολόγιο από τους βίους των Αγίων περί νοεράς προσευχής που περιέχεται στη Φιλοκαλία. Κοιμήθηκε ειρηνικά και κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Όσιος Νικηφόρος, ο ομολογητής και φιλόσοφος, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους προδρόμους της μεγάλης ησυχαστικής κίνησης του 14ου αιώνα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Για μας τους αγιορείτες αυτές οι μέρες είναι μέρες ιδιαίτερες, είναι μέρες χαρμόσυνες, είναι μέρες πνευματικές, είναι μέρες που είναι σταθμός στην πνευματική και στην ιόρτια ζωή εδώ των αγιορειτών μοναχών. Και μάλιστα αυτό το διήμερο στη συνοδεία τη δική μας είναι, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει ο παππούς μας, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος κατηξιώθη να κοιμηθεί την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας. Και όπως είδατε και στον Εσπερινό, τον Πανηγυρικό, τον εορτάζουμε, τον τιμούμε, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει, γιατί αυτό σαν ένας σύγχρονος άνθρωπος που τρόπονται είναι πιο κοντά μας από ό,τι άλλοι Άγιοι, καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, καταλαβαίνει το χάλι μας, καταλαβαίνει την κατάντια της των σημερινών ανθρώπων και οπωσδήποτε με την παρεσία που έχει πιστεύω να μας βοηθήσει ώστε να μην χάσουμε το σκοπό μας. Αντί άλλων λόγων ήθελα να σας διαβάσω μια ομιλία που έχω κάνει όταν με κάλεσαν έξω στον κόσμο ακριβώς για την προσωπικότητα του αημνήστου και Αγίου Γέροντος μας Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές, όπως είπα, του συγχρόνου αθωνικού μοναχισμού. Η οσιακή του ζωή θυμίζει τη ζωή των παλαιών οσίων της Εκκλησίας. Κατατάσσεται ανάμεσα στους σύγχρονους Αγίους και οι υποτακτικοί του σήμερα έχουν επανδρώσει σχεδόν το μισό Αγίον Όρος και κατευθύνουν επίσης πολλά άλλα γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια εντός και εκτός της Ελλάδος. Λέγεται σήμερα από ευλαβή στόματα που ομιλούν τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος ότι στη σημερινή ευλογημένη επάνδρωση του Αγίου Όρους κυρίως συνέτειναν ο αείμνησος γέροντας Σοφρόνιος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του περί του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, ο αείμνησος γέροντας Παΐσιος ο ασκητής με τη χαρετωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και υποτακτική του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού. Άρα λοιπόν το δέντρο γνωρίζεται εκ των καρπών. Πιστεύουμε ανακράδαντα ότι η επιστροφή της εσωστρεφίας των Άθωνα, της ευχής και γενικά της εισεκαστικής παραδόσεως οφείλονται κατά μείζωνα λόγο στην παρουσία του Οσίου Πατρός ημών γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όπως θα ξέρετε από όσα μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν περί του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, ήταν άνθρωπος που δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις ιερόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του Θείου Φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει στην υψηλωτάτη κλίμακα της θεολογίας και να αναδεχθεί τέλειος θεολόγος, εφόσον γνωρίζουμε ότι θεολόγος δεν είναι εκείνος που φυτά στις σύγχρονες θεολογικές σχολές, αλλά αυτός που εντός του λαλεί ο Θεός Λόγος. Η θεολογία άρα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γράφει σχερικός περί τούτου ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώσεως φωτισμών. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρύ θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρύ κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκρανα κινησίαν παθών εις όλον το σώμα. Η θεολογία λοιπόν κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικό σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι διαπιστολές του ευλογημένου γέροντα είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς τους κανόνες του συντακτικού και της ορθογραφίας. Ερευνώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει έστω και εν εσόπτρο τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός
ο επιτυχημένος Αθωνίτης μοναχός. Ιδιαίτερα για μας που είμαστε πνευματικά του εγγόνια και που ευτυχώς ακόμη έχουμε ανάμεσά μας το γέροντά μας, ο οποίος ήταν από τα πνευματικά τέκνα του εμείς του γέροντα και πολύ συχνά μας αναφέρει πνευματικά γεγονότα που σχετίζονται με τον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Και εμείς βρισκόμαστε στον κατεξοχήν τόπον της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τον Ιερόν Άθεμα, όπου δια των ευχών του Αγίου Αυτού Πατρός μας συνήγαγε η άπειρη και ανερμήνευτη αγάπη της Θεομήτωρος στην Θεοτοκοσκέπαστη Μονή του Βατοπεδίου, κατάκραν ανοχήν του Μεγάλου Θεού, προσπαθούμε να βιώσουμε στα μικρά μας μέτρα το αληθινό νόημα της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Σήμερα πολλά λέγονται και τονίζονται επί της Ορθοδόξου Παραδόσεως και πολύ σωστά. Όμως δύσκολα βρίσκει κανείς στις μέρες μας παραδοσιακούς ανθρώπους υπό το πλήρες Ορθόδοξο νόημα. Λέγεται ότι παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που μελετούν παραδοσιακά πατερικά βιβλία και δεν είναι αυτό λάθος. Όμως οι αληθεία παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που παραλαμβάνουν την Ορθόδοξη πνευματική ζωή από ανθρώπους που την κατέχουν βιωματικά και μπορούν να την παραδώσουν απλανώς και αλανθάστος. Έτσι παρόν την ευτέλειά μας γνωρίζουμε προσωπικά τι μεγάλη ευλογία είναι να παραλαμβάνει κανείς απευθείας το βίωμα και την εμπειρία της Ορθοδόξου ζωής. Όταν μας διηγείται ο γεροντάς μας για τον οσιότατον γέροντά του τον Ησυχαστήν Ιωσήφ, τον πνευματικό του πατέρα, τον παππού μας όπως τον αποκαλούμε, τα της Αγίας του ζωής, αυτό είναι για μας μεγάλη ευλογία, είναι πνευματική χαρμονή, είναι ανεκλάλητη χαρά και αγαλίαση. Όταν κανείς παραλαμβάνει από πρώτο χέρι την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, αισθάνεται κατά τρόπον έντονο ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά μια συνεχιζομένη ζωή με την οποία αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μελετώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, το πρώτο που επισημαίνει είναι τον πόθο του, την νοσταλγία του, την πολύ μεγάλη επιθυμία του να πείσει τον συνανθρωπό του να ασχοληθεί με την ευχή του Ιησού. Γιατί όταν ήρθε στον Άθωνα, έθεσε σαν στόχο του να ζήσει όπως οι παλιοί ασκητές που διάβαζε στο τότε υπάρχον βιβλίο με τους βίους των Αγίων ονομαζόμενο Καλοκαιρινή. Η όλη η ζωή του οσιωτάτου γέροντα ήταν η συνεχής αδολεσχία του στην ευχή του Ιησού. Προσπάθησε σε τέλειο βαθμό να εφαρμόσει την Παύλιον εντολή «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται με συνεσκιασμένο τρόπο σε μίαν επιστολή του και λέγει: «Είδα εγώ εκείνον των αδελφών όπου 6 ώρας κατέβαζε τον νου του εις την καρδία και δεν τον εσυχώρει να βγει έξω από τα 9 το απόγευμα έως τα 3 τη νύχτα. Είχε ορολόγιο που χτυπούσε τις ώρες και έγινε το μουσκεμα στον υδρότα και κατόπιν εγείρε το εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του». Αυτός ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Έλεγε ο μακάριος γέροντας ότι για να επιτευχθεί τούτο το μεγάλο πνευματικό επίτευγμα πρέπει ο άνθρωπος να βιάζεται στην ευχή και τονίζει. Λέγε διαρκώς την ευχή, μην πάβει καθόλου το στόμα σου. Έτσι θα συνηθίσει μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Ο Ησυχαστής γέροντας είναι από τους συγχρόνους οσίους Αθωνίτας γέροντας που δίδαξαν με λεπτομέρεια τον τρόπο της πρακτικής της νοεράς προσευχής και στους μοναχούς αλλά και στους λαϊκούς. Όλοι οι άνθρωποι κατά τον γέροντα Ιωσήφ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους, όπου και αν ευρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν, μπορούν να αποδώσουν πνευματικά ασχολούμενοι με την νοεράν προσευχή. Γράφει περί τούτου ο μακάριος γέροντας. Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου να λέγει συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Να προσέχεις μόνο στα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
όταν αυτόν πολυχρονήσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι όσα να έχεις μέλι στο στόμα σου. Αυτός που θέλει να ασχοληθεί συστηματικά με την ωραία προσευχή δεν πρέπει να περιμένει τις συγκεκριμένες στιγμές που προγραμμάτισε να αφιερώσει στην προσευχή. Όσοι ως γέροντας, ως καθηγητής της ευχής τονίζει, παντού λέγε την ευχή και καθήμενος και στο κρεβάτι και περπατώντας και όρθιος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνον όταν πλαγιάζει να προσεύχεσαι. Θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος. Όταν κουράζεσαι κάθεσαι και πάλιν όρθιος. Και είτε τρώγεις είτε εργάζεσαι, την ευχή να μην πάβεις. Η ευχή κατά το μακάριο γέρονταν είναι πνοή ζωής για την ψυχή και συμβουλεύει σχετικώς. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ας είναι η αναπνοή σου. Βασική προϋπόθεση του ασχολουμένου με την ωραία εργασία είναι ο πόθος, η αγάπη και η δίψα του Θεού, αλλά και η επιμονή του ευχομένου ώστε να προσκαρτερεί στην ευχή. Γι' αυτό και το τυπικό που εφάρμοζε ο μακάριος γέροντας και όλη η συνοδεία του είναι ότι δεν διάβαζαν ακολουθίαν καθώς ήθιστε στις μονές. Αντί ακολουθίας ασχολούνταν με την ευχή του Ιησού και αυτό το έκανα για να τους γίνει η ευχή μια αγαθή συνήθεια. Με αυτόν τον ησυχαστικό τρόπο προσπαθούσαν να πιέσουν τον αλήτη νουν, δηλαδή τον νουν που έχει συνηθίσει να μετεωρίζεται, να διαχέεται μέσω των αισθήσεων προς τα έξω, να στραφεί εξ ολοκλήρου προς τον Θεό. Πολύ σημασία έδινε ο μακάριος γέροντας στην καθαρά προσευχή και τούτο φαίνεται σε μια νουθεντική επιστολή του που γράφει σχετικά. Θα κουραστείς πολύ ως να εννοήσεις ότι προσευχή χωρίς προσοχήν και νύψιν είναι απώλεια χρόνου. Κόπος χωρίς πληρωμή. Πρέπει εις όλα θα σε στήσεις μέσα και έξω να στήσεις άγρυπνον φύλακα την προσοχήν. Διότι χωρίς αυτής ο νους και την ψυχή σε δυνάμεις διαχέονται στα μάτια και συνήθι ως σαν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Ουδήσποτε έβρεν προσευχήν χωρίς προσοχήν και νύψιν. Ουδήσποτε εξιώθη να ανεβεί προς την Άνω Ιερουσαλήμ χωρίς πρώτο να καταφρονήσει τα κάτω. Πολλάκι σε σιεύχεσαι και ο νους σου περισπάται εδώ και εκεί όπου αρέσκεται, εις όσα εξ συνηθείας έλκεται και θέλει βίαν πολύ να τον αποσπάσεις εκείθεν να προσέξει τους λόγους της προσευχής. Ένας λόγος που μακάριος γέροντας συνιστούσε να λέγει κανείς διαρκώς την ευχήν είναι για να πιεστεί ο νους δια της Θείας Χάριτος να εντρυφά διαλείπτος το πάντιμον όνομα του Ιησού και έτσι να αποβάλει τους πονηρούς και αισχρούς και αγαθάρτους λογισμούς. Γράφει σχετικός ο Άγιος Γέροντας σε μια μοναχή περί τούτου. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχήν ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν την λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόμεν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγο. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας το νου να σχημάτεις των καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμό μετεωρισμού, καθαρίζει χάρτη της ευχής συν το χρόνο και δεν ευχαριστείτε πλέον εις ας πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής στην εθύμηση του Θείου ονόματος και στην αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Για την επιτική έκβαση της νεράς προσευχής καθίσταται αναγκαία η πνευματική σχέση με έμπειρο γέροντα, ο οποίος είναι γνώστης και συναμακάτοχος αυτής της πνευματικής καταστάσεως. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν τέλειος καθηγητής και διδάσκαλος της προσευχής του Ιησού. Σε έναν νέο που τον ρώτησε περί της ευχής έγραφε «Επληροφορίες όπου ζητείς δεν απαιτούσιν καιρόν και κόπο για να σκεφτώ ή να σε απαντήσω. Η νεωρά προσευχή σε μέναν είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια». Γνωρίζοντας την πνευματική εργασία του γέροντα, πολλοί μοναχοί, αγιορείτες και λαϊκοί, τον επισκέπτονταν και του ζητούσαν συμβουλές για την νεωρά αυτήν εργασία που ο γέροντας ευχαρίστως έδινε. Έγραφε περί αυτής της προσφοράς. Έρχονται από διαφόρους μονάσκες κοίτας του όρους και θεία χάρη τη λέγομεν τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου.
Η προσφορά του Αγίου Γέροντα δεν ήταν μόνο εντός του Αγίου Όρους, ούτε εντός μόνο της Ελλάδος, αλλά είχε μια οικουμενική διάσταση όπως ο ίδιος αφηγείται. «Εγώ των καιρών ετούτων όλων γράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από τη Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την ωραία προσευχή. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόσοι που θερμό ζητούν». Γνωρίζοντας ο γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου περί τα διάφτα πνευματικού πατρός, έγραφε σχετικός: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την ωραία προσευχή. Για να καταπιαστεί επιτυχώς ο αγωνιζόμενος με την ευχή, οπωσδήποτε αναγκαία είναι η καθαρά εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση πνευματικού πατρός καθώς προνεφέρθηκε. Δεν είδα, τονίζει ο μακάριος γέροντας, ψυχήν ευχομένη να προοδεύει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφεως, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της ευχής πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και η συντετριμμένη καρδία είναι αδύνατο να μην γίνει μονή του Ιησού. Όσοι ως γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατεβήσεις το μηδέν, να γίνεις χώμα, ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόνθες συνελήθης, είσαι πυλός, μην επέρεσε, είσαι λάσπη». Αν η ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί μου, είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, πόσο μάλλον είναι αναγκαία για αυτήν την παναρετή της προσευχής. Έστω λοιπόν, γράφει ο Ιωτατός γέροντας εις ένα μοναχόν, «η ταπείνωση ίσως ένδυμαν εις όλα σου τα σκηνήσεις και γίνουν σπόγκο στη συνοδεία, καθαρίζουν πάντα ονειδισμόν και εξουδένωση, ποτίζουν τη ψυχή σου όχι με τιμές και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος». Πρακτικό δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίας Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνο περί τούτου: «Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3 έως 4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις είπεις «Ιησού μου γλυκύτατε» τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις «Παναγία μου» δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη εις όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη». Γι' αυτό και ο Τρισόλυβος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα. Διότι κατά την πατερική διδασκαλία ο νους με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά το φυσικό του φωτισμόν και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδιά του ανθρώπου μεταφέρει το μικρό και επιπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Ο νους σου πενθεί, φωτίζεται και δέχεται από τη μητέρα Θεία χάρη να περίγραφτη παράκληση και παραπηθεία κατά το κυριακολόγιον: «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». «Όταν κλαίεις», γράφει ο γέροντας, «με πόνον δρυμήν τη ψυχής, διότι μάρτικας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία. Και τότε σου ανοίγεται θύρα της προσευχής και τονίζει: εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε θύπησον του Θεού, αγνωσία νοσείς, εξού γεννάται η περηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία». Επιπλέον, πρέπει να θεωρείται ως μια σημαντική προϋπόθεση ασκήσεως της ευχής του Ιησού η πνευματική μελέτη, που κατά τον Μέγα Άγιον ησυχαστήν εις άκτων σύρων είναι πηγή της καθαράς ευχής. Ο Ιωτατός γέροντας Ιωσήφ, αν και όπως αναφέρθηκε, ήταν άμυρος εις κατακόσμων παιδείας, αγαπούσε υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Και αυτό

σε μία κατά σάρκα συγγενή του καθηγουμένη. Την δε κατά μόνας ανάγνωση μην την αφήνεις ποτέ, ότι πολλήν ωφέλη αν έχει. Διότι λαμβάνεις παράδειγμα από τους Αγίους, βλέπεις ως εις καθρέπτην τα λάθη σου, τα σε λήψεις σου και διορθώνεις τον βίο σου. Είναι η ανάγνωση φως εις το σκότος. Σε άλλην επιστολή του τονίζει ότι η πνευματική ανάγνωση βοηθεί κατά έναν ουσιαστικόν τρόπο την ποιότητα της προσευχής και γράφει: «Η ανάγνωση φωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχή». Και αλλού: «Εάν τώρα βιάζεις τον εαυτό σου στην ευχή και προσεύχεσαι συνεχώς, εάν διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα, ο γρήγορα θα επιτύχεις αυτόν που ζητείς και θα χαρεί η ψυχούλα σου, όπου τόσο σε αγάπησον ο Χριστός». Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος, αδελφοί μου, που η πνευματική μελέτη είναι πάρα πολύ αναγκαία για τον ερασί της ευχής. Επειδή ο νους του ευχομένου, ιδιαίτερα του αρχαρίου, είναι δύσκολο να μείνει πολύ στην ευχή, γι' αυτό και οι πατέρες συστήνουν στους αγωνιζομένους να στρέφουν τον νου τους σε διάφορες θεωρίες με τις οποίες να το συγκρατούν από το συνήθιμο του ορισμών. Προτάσσουν τη μνήμη του θανάτου, της κρίσεως, τη μνήμη της βασιλείας των ουρανών, των χωρών των Αγίων, της υπουρανίου δόξης, όπου ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώσει αυτών. Τονίζει ο μακάριος γέροντας ότι για τη στροφή του νου σε αυτές τις θεωρίες αποτελεσματικό ρόλο διαδραματίζει η πνευματική μελέτη. Γράφει σχετικώς: «Ο νους, παιδί μου, δεν μπορεί να σταθεί μια στάση, μάλιστα εκείνη που είναι αδύνατος πνευματικά. Θέλει άλλη ώρα ανάγνωση, άλλη ώρα ψαλμοδίαν και άλλοτε σιωπήν. Σιωπών ο άνθρωπος ευρίσκει ο νους ευκαιρίαν να αδολεσχείς διάφορα θεωρήματα της γραφής, όπου προλαβώνε μελέτησε. Ιδιαίτερη με βαρύτητα ανέδινε στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και γράφει: «Ανάγνωθη ευλαβώς την Παλαιάν Διαθήκη και θα εξαντλείς θείον νέκταρ πίστιος και αγάπης, όπου ο Θεός απευθείας ομιλούσε και αυτούς, εις αυτούς και οι άγγελοι τους καθοδηγούσαν. Υπεραγαπούσετε την Καινή Διαθήκη, την οποία συνεχώς είχε μαζί του, και το ίδιο δίδασκε να κάνουν και τα πνευματικά του τέκνα. Το Ιερόν Ευαγγέλιο να έχεις πάντοτε εις την τσέπη σου, και όταν βρίσεις μικράν ευκαιρία διάβαζε μίαν περικοπή. Σου δίδει φως ο Χριστός και σε οδηγεί στα σεντολάς του, σου αναπληρεί την αγάπη και σε οδηγεί να τον μιμηθείς. Εκείνος που θέλει να ασκηθεί συστηματικά με την ευχή του Ιησού, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και τις δικαιολογημένες ενοχλήσεις των δαιμόνων. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι δαίμονες δεν είναι, όπως πιστεύεται από πολλούς δυστυχώς σήμερα, η προσωποποίηση του κακού. Οι δαίμονες είναι συγκεκριμένες πνευματικές οντότητες, οι οποίες μετά την πτώση είναι φουσκωτιστοί και αποτελούν την πηγή του κακού. Σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού, καίγονται οι δαίμονες. Γι' αυτό και ο μέγας της κλίμακος Όσιος Ιωάννης αναφέρει το αξιομνημόνευτον: «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους». Ο τρισμακάριος γέροντας Ιωσήφ, ο στέλιος εργάτης της νοεράς εργασίας, είχε αμέτρητες ενοχλήσεις από τους δαίμονες. Αλλά δια της χάρητος όπου ήταν πρικισμένος, του δόθηκε η εξουσία κατά των κυριακολόγιων, του πατήν επανόφιον και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Έγραφε σχετικά σε ένα πνευματικό του τέκνο: «Εις όλας τας νύχτας τάγματα δαιμόνων με ξύλα, τσεκούρια και ότι άλλο φθοροποιό μανιωδώς με βασάνιζαν εις όλα χρόνια οκτώ. Άλλο στα μικρά μου τότε γενάκια, άλλο στα μαλλιά, τα πόδια, τα χέρια, πανίδος κακού και βασάνων. Όλοι εφώναζαν: πνίξτε τον, σκοτώστε τον. Και μόνο δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας έγιναν το άφαντι και ισχύστον ως καπνός διελύετο». Παρόλο που με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, του Παναγίου ονόματος του Ιησού φυγαδεύονται οι δαίμονες, εν τούτης χρειάζεται από τον αγωνιζόμενο να δείχνει μεγίστην υπομονή, άκραν ταπείνωση και μετά δακρύων πύρινη προσευχή. Αφηγείται περί τούτου ο σιώτατος ησυχαστής γέροντας Ιωσήφ: «Δεν είναι η μόνη πάλι προς άνθρωπον, όπου τυχόμονη μπορείς να το θανατώσεις μοιριοτρόπος, αλλά είναι προς ασαρχάς και εξουσία στους σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λουκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνο ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και μεγίστην υπομονή.

να τρέχει αίμα από την υπερκόπωση της ευχής, να πέφτεις βδομάδες εξαντλημένος ως βαριά ασθενής και να μην παρετήσει τις μάχες έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες, όποτε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Κύριος καρπός της ευχής είναι η θεραπεία της αρρωστημένης φυσιός μας, αυτή η ίδια η αγιότητα, η θέωση και η τελείωση, αφού περάσουμε με επιτυχία τις προηγούμενες πνευματικές καταστάσεις, την καθαρτική και τη φωτιστική. Ο μακάριος γέροντας γράφει περί τούτους των νεαρών εκείνο που το ρωτούσε για την ευχή. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση, η πνευματική και αναλόγως ενεργή χάριση των άνθρωπων. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή διεγείται τον άνθρωπο εις μετάνοια. Η κάθε προθυμία στα πνευματικά που έχεις όλα της χάριτος είναι. Δικό σου δεν είναι τίποτε. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρη όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια. Και αν προκόψει ο άνθρωπος για τις νοεράς προσευχής, λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική. Κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως. Ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβγεια νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό δια να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλήν ησυχίαν και οδηγόν απλανή. Και τρίτη κατάσταση, η επισκίαση χάριτος, είναι μετά από αυτά η χάριση τελειωτική, όπου είναι δώρο μεγάλο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι» θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που εκπέμπει διαδικτυακά. Είναι, βλέπετε, καινούργιες τεχνολογίες αυτές. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Θεό που μας δίνει τέτοιες δυνατότητες, που φώτισε ανθρώπους για να ανακαλύψουν αυτές τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και κυρίως να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες για σωστό σκοπό και με σωστό τρόπο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον άνθρωπο. Όπως όταν έχουμε ένα εργαλείο, ένα μηχάνημα, αν το χρησιμοποιήσουμε αντίθετα από αυτό που προβλέπει ο κατασκευαστής του, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, τότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Δεν θα είναι να το καταστρέψουμε και να το διαλύσουμε και τελικά να μην το χαρούμε ή να μην του δώσουμε, το αναπτύξουμε στις δυνατότητες που έχει? Παίρνει ένα πανάκριβο smartphone, ας πούμε, ένα τηλέφωνο πανάκριβο της τάξης των 1.000 ευρώ και το δίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν του χρειάζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το τηλέφωνο, που το χρειάζεται το τηλέφωνο ίσα ίσα για να κάνει κάποιες κλήσεις. Αδικούμε και το τηλέφωνο, αδικούμε και τον άνθρωπο αυτόν που τον μπερδεύουμε με όλα αυτά τα κουμπάκια. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον εαυτό μας. Δηλαδή, ο Θεός μας κατασκεύασε και μέσα στη φύση μας έχει βάλει τις αρετές, έχει βάλει δυνατότητες να όχι απλώς και μόνο να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό και να έρθουμε σε σχέση μαζί Του, αλλά έβαλε τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε τον τρόπο της ύπαρξης που έχει ο Θεός, να γίνει δικιά μας ζωή η ζωή του Θεού, να ζούμε στο ρυθμό και στο τέμπο και στον τρόπο, δεν βρίσκω άλλες λέξεις να εκφραστώ, και στον τρόπο με τον οποίο ζει ο Θεός. Να ζούμε θεϊκά. Μας δημιούργησε με τέτοιες δυνατότητες. Να επεκταθούμε στην αιωνιότητα, όχι απλώς στο αΐ ειν, όχι απλώς στο εφ ζήν, αλλά στο αΐ εφ ζήν. Δηλαδή έχουμε το ζήν, τη ζωή μας, το εφ ζήν, το να ζούμε καλά, και το αΐ ευζήν, το να ζούμε καλά αιωνίως. Μας έδωσε λοιπόν ο Θεός τέτοιες δυνατότητες και εμείς, επειδή κάνουμε λάθος χρήση του εαυτού μας, επειδή τον εαυτό μας, το εργαλείο που μας έδωσε ο Θεός, τον εαυτό μας, τον χρησιμοποιούμε με εντελώς λανθασμένο τρόπο, γι' αυτό το λόγο και υποφέρουμε και δυσκολευόμαστε. Ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Με πολλούς τρόπους μας επισκέπτεται και μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα, μας ελκύει στην αγάπη Του, μας εμπνέει, μας διαφωτίζει. Ο βασικότερος τρόπος ήταν η σάρκωση. Ότι ο Χριστός σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος και μας έδειξε πώς ένας άνθρωπος ζει και συμπεριφέρεται θεϊκά. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να μεταμορφωθεί και να γίνει Θεός κατά χάριν. Αυτό το πράγμα μας το άφησε ως κληρονομιά μέσα στην Εκκλησία Του, όχι απλώς τη γνώση, αλλά την εμπειρία, την πίστη, την σχέση, την βεβαίωση, το βίωμα αυτής της κατάστασης. Και εμείς μέσα στην Εκκλησία, με τα φάρμακα που η Εκκλησία μας δίνει, θεραπεύουμε την ύπαρξή μας ολόκληρη και μαθαίνουμε, εμπνεόμαστε να την χρησιμοποιούμε σωστά, συνετά, να τη στρέφουμε στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Επιστρέφουμε στα στούντιο του Πεμπτουσία FM, του διαδικτυακού αυτού ραδιοφώνου που μας φιλοξενεί και μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σπουδαία και ουσιαστικά θέματα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολή Αφονταρά που επέλεξε για μας αυτή τη μουσική ανάσα, αυτό το μουσικό διάλειμμα, αλλά την ευχαριστούμε ιδιαίτερα διότι φροντίζει την επιμέλεια του ήχου, επιμελείται τον ήχο για να μπορούμε εμείς να ακουγόμαστε και να μας ακούτε με αυτή την ποιότητα την οποία χαρακτηρίζει το Πεμπτουσία FM. Λέγαμε λοιπόν ότι εκφύσεως ο άνθρωπος έχει θυμό, έχει οργή, έχει μίσος μέσα του και πρέπει να το αξιοποιήσει σωστά. Και το αξιοποιεί σωστά όχι νεκρώνοντάς το ή κόβοντας και πετώντας το μακριά. Αυτό θα ήταν σαν να λέγαμε ότι μου πονάει το χέρι να το κόψω και να το πετάξω. Το χρησιμοποιεί σωστά το μίσος και την οργή και το θυμό του όταν πρώτον αποκρούει με μίσος και με οργή και με θυμό τις δαιμονικές επιθέσεις. Δεύτερον, μισεί την ροπή του, τα πάθη του, την αμαρτία του. Και τρίτον, διώχνει τους λογισμούς για να καθαρίσει η καρδιά του να μπορέσει να προσευχηθεί σωστά με το Θεό. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος έχει αυτόν τον αρνητισμό ότι απορρίπτει κάτι ο άνθρωπος. Υπάρχει και ένας θετικός τρόπος, θα λέγαμε, χρήσης της φυσικής δυνάμεως του μίσους και της οργής. Φυσιολογική λοιπόν χρήση του θυμικού επιτρέπει στον άνθρωπο να αγωνίζεται για να λάβει τα πνευματικά αγαθά στα οποία εκφύσεως τίνει, για να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών για την οποία προορίζεται. Σύμφωνα με τους λόγους του Χριστού, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ή όπως γράφει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας εις αυτήν βιάζεται. Το θυμικό λοιπόν επιτρέπει στον άνθρωπο να καταβάλει όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για να επιτελέσει το έργο που είναι δικό του. Δηλαδή με άλλα λόγια για να αυξηθεί πνευματικά και να αποκτήσει την ομοίωσή του προς το Θεό. Το θυμικό είναι που επιτρέπει στον άνθρωπο να προσανατολίσει και να ανυψώσει όλες τις δυνάμεις του προς το Θεό και κατά πρώτο και κύριο λόγο το νου του. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος συμβουλεύει: «Ο νους τετάστο πας προς Θεόν, ιονί τόνο τινή, το θυμικό τρόπο νευρούμενος». Ο νους του ανθρώπου να στρέφεται προς το Θεό, όπως λέει μια χορδή που χρησιμοποιείται από τον οργανοπαίκτη, μια χορδή ενός οργάνου που χρησιμοποιείται από τον οργανοπαίκτη. Έτσι το θυμικό χρησιμοποιεί το νου μας για να τον στρέψει στη σωστή κατεύθυνση. Και όχι μόνο το νου, αλλά όλες τις δυνάμεις, δηλαδή την επιθυμία, την βούληση, τον πόθο, τη λαχτάρα του ανθρώπου, ο θυμός είναι που τα στρέφει όλα αυτά προς το Θεό. Και ο θυμός είναι που κυνηγά την ειδονή. Αγώνας για την ειδονή είναι ο αγώνας για την απόκτησή της, αλλά και για τη διατήρησή της, η οποία είναι μία ακόμη λειτουργία του θυμικού, εμφανιζόμενη στενά συνδεδεμένη με την πρώτη λειτουργία. Οι άγγελοι, γράφει ο Ευάγριος, την πνευματική ημίν ειδονήν υποβάλλοντες και την εκτάφτης μακαριότητα προς τους δαίμονες τρέψε παρακαλούσιν. Οι άγγελοι λοιπόν μας φανερώνουν την πνευματική ειδονή και την πνευματική μακαριότητα και μας προτρέπουν να αποστραφούμε τους δαίμονες. Ο θυμός λοιπόν είναι αυτός που αποκρούει τις δαιμονικές επιθέσεις, αποκρούει την αμαρτητική ροπή του ανθρώπου, αλλά και δίνει στον άνθρωπο την δύναμη και την ικανότητα να κυνηγήσει, να διεκδικήσει τα πνευματικά αγαθά και να διατηρήσει τις αρετές τις οποίες έχει αποκτήσει με τον αγώνα του.

Είδαμε λοιπόν ότι ο θυμός χρησιμοποιείται σωστά όταν μας βοηθάει να αποφύγουμε το κακό, όταν μας προτρέπει να περιφρονήσουμε τους σκόπους που χρειάζεται για να κατακτήσουμε το αγαθό και όταν μας βοηθάει να διατηρήσουμε το αγαθό που κατακτήσαμε. Αυτή είναι η φυσιολογική χρήση του θυμού. Η εκπομπή μας είναι η εκπομπή που ονομάζεται «Παθοκτονία και αριτοσογκομιδή». Και την ονομάσαμε έτσι γιατί ακριβώς ασχολείται με αυτό το θέμα, δηλαδή με το πώς ο άνθρωπος συμπεριφέρεται φυσιολογικά όταν είναι υγιής, πόσο ο άνθρωπος αρρώστησε από την αμαρτία και τι συνέπειες είχε στη ζωή του η αμαρτία και πώς μπορεί να θεραπευθεί πάλι από αυτή την νόσο της αμαρτίας, από το μέγα τραύμα και να επανέλθει στην κατάσταση της υγείας του και να γίνει δεκτικός μιας ακόμη ανώτερης κατάστασης από την φυσιολογική κατάσταση. Είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Είναι η παραφύσιν κατάσταση, η οποία είναι η κατάσταση της πτώσεως, η κατάσταση που ο άνθρωπος είναι δέσμιος των παθών και της αμαρτίας. Η δεύτερη κατάσταση είναι η καταφύσιν, κατά την οποία ο άνθρωπος επανέρχεται σε μια φυσιολογική λειτουργία. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος, να προσανατολίσει τις δυνάμεις της ψυχής του και την ύπαρξή του ολόκληρη στη σωστή κατεύθυνση. Και μετά ακολουθεί μια άλλη κατάσταση, η υπερφύσιν κατάσταση, που είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται δεικτικός του Αγίου Πνεύματος και ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα και φτάνει σε αγγελικά μέτρα, σε μέτρα αγιότητας μεγάλης, γίνεται Θεός κατά χάρη. Την παραφύση κατάσταση την βιώνουμε όλοι, δεν την συνειδητοποιούμε και γι' αυτό το λόγο περιγράφουμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αρρώστια μας. Οι εκτός εκκλησίας άνθρωποι δεν έχουν καμιά ελπίδα να κατανοήσουν την αρρώστια τους, όπως και εκτός νοσοκομείου ένας άρρωστος, εκτός ιατρικής τέχνης δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι άρρωστος. Η καταφύσιν κατάσταση επιτυγχάνεται με τον ασκητικό αγώνα, με την ασκητική προσπάθεια και με βέβαια πάντοτε με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια της χάριτος. Μπορεί κανείς και εκτός εκκλησίας να φτάσει ως ένα σημείο την καταφύσιν κατάσταση, όχι ολοκληρωτικά, δεν μπορεί να τη γευθεί στην πληρότητά της όπως τη γεύονται οι Άγιοι, αλλά μπορεί ως ένα σημείο να φτάσει. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις θρησκείες και σε όλους τους πολιτισμούς πολύ καλούς ανθρώπους. Να υπάρχουν άνθρωποι που να είναι στραβοί και ανάποδοι, αλλά να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να είναι πράγματι πολύ καλοί άνθρωποι, αξιοζήλευτα μερικές φορές ενάρετοι. Αλλά δεν εντυπωσιαζόμαστε από αυτά, διότι οι αρετές είναι φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος λοιπόν λίγο έρθει στον εαυτό του, μπορεί να αναγνωρίσει την αληθινή του φύση και να αρχίσει να ζει κατά φύση, να ζει φυσιολογικά σαν πραγματικός άνθρωπος, δηλαδή ενάρετα. Αυτό που δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ εκτός εκκλησίας είναι η υπερφύσιν κατάσταση, που είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενώνεται με τον Τριαδικό Θεό και ζει πλέον ως Θεός επί γης. Ζει την κατά χάρη θέωση. Βλέπουμε όλη αυτή την πορεία που περιγράψαμε πώς γίνεται στο μέρος της υπάρξεώς μας που ονομάζεται θυμικό. Είναι κατά κύριο λόγο η περιοχή των συναισθημάτων. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά τον θυμό του, την οργή του, το μίσος, για να μπορέσει να βρει τη φυσική του λειτουργία. Και είπαμε ότι η φυσική λειτουργία του θυμού είναι να αποκρούει κάθε δαιμονική επίθεση, να μισήσει ο άνθρωπος ολότελα τις αιτίες της αμαρτίας και τα πάθη του, τις κακές του συνήθειες, να διεκδικήσει τις αρετές, να μη φοβηθεί τον αγώνα που χρειάζεται για να αποκτήσει τις αρετές. Έτσι συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μην αγαπήσεις, λέει, τις αρετές,
αγάπησε τον αγώνα που χρειάζεται για να αποκτήσεις τις αρετές. Και βέβαια να διατηρήσει τις αρετές που έχει αποκτήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική χρήση του θυμού. Να περάσουμε σε μια τελευταία μουσική ανάσα και να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας αναφέροντας πώς έχει καταντήσει η λανθασμένη χρήση του θυμού σε μας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολή Φωταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα που μας ξεκούρασε, μας επέτρεψε να ανασυγκροτήσουμε τη σκέψη μας και τις δυνάμεις μας και να εισέλθουμε στο τελευταίο, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μιλάμε για το θυμό, για τα συναισθήματα, για το συναισθηματικό μέρος, ας πούμε, του ανθρώπου, που ονομάζεται από τη φιλοσοφία και από τη θεολογία ως θυμοειδές, και λέμε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί σωστά το θυμό του όταν το χρησιμοποιεί για να αποκρούσει τις δαιμονικές επιθέσεις, για να μισήσει με τέλειο μίσος την αμαρτωλή του κατάσταση, για να διεκδικήσει με βία και αγώνα τις αρετές και για να διατηρήσει τις αρετές που έχει αποκτήσει. Επειδή όμως ο θυμός είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με την επιθυμία, ο άνθρωπος όταν επιθυμήσει κάτι, αυτή η δύναμη που τον οθεί για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του ονομάζεται θυμός. Τώρα που ο άνθρωπος έστριψε την επιθυμία του σε λάθος κατεύθυνση, χρησιμοποιεί και λάθος τον θυμό του. Θεμελιώδη σχέση υπάρχει μεταξύ, είπαμε, θυμικού και ειδονής. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης επιβεβαιώνει ότι η οργή γίνεται εκ της φιλειδονίας. Θέλει ο άνθρωπος να βρει τη χαρά και την ειδονή και αναλαμβάνει αγώνα να τον βρει. Τον αγώνα που αναλαμβάνει για να αποκτήσει χαρά και ειδονή είναι ο θυμός. Το θυμικό είναι που του δίνει αυτή τη δύναμη. Αλλά αν η ειδονή που αναζητά είναι σαρκική, είναι ειδονή που προέρχεται από τα κτίσματα και όχι από τον κτίστη, τότε είναι αμαρτωλή ειδονή, τότε ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το θυμό του με λάθος τρόπο. Και οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα στην απόκτηση της ειδονής, είτε η ειδονή αυτή εκφράζεται ως απόκτηση αγαθών, είτε η ειδονή αυτή εκφράζεται ως αυτοθαυμασμός, οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο, τότε ο θυμός κινείται για να διώξει και να παραμερίσει το εμπόδιο. Αν λοιπόν εγώ ειδονίζομαι επειδή βλέπω τον εαυτό μου ως κάποιον σπουδαίο και έρθει κάποιος απέναντί μου και αμφισβητήσει αυτή μου την εικόνα, ο θυμός θα στραφεί εναντίον του. Αν εγώ επιθυμώ να αποκτήσω χρήματα και κάποιος μπαίνει εμπόδιο σε αυτά, ο θυμός θα στραφεί εναντίον του. Και ούτω καθεξής. Το θυμικό στρέφεται εναντίον των συνανθρώπων μας στο μέτρο που εντοπίζει σε αυτούς είτε εμπόδια για την πραγμάτωση των αισθητών επιθυμιών και την απόκτηση των ειδονών, είτε αιτίες θλίψης σχετικά με την αγωνιστική αγάπη στην οποία έχει ο άνθρωπος πέσει.

Τας κοσμικάς επιθυμίας έλκονται σημάς, των θυμών παραφύσιν μάχεστε τις ανθρώπεις βιάζονται, λέει ο Ευάγριος. Επειδή, λέει, στρεφόμαστε προς κοσμικές επιθυμίες, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε αφύσικα τη χρήση του θυμού. Και συμβουλεύει πιο κάτω, μη αντιστρέψεις του θυμού την χρήση ή στην παραφύσιν, ώστε θυμούστε το αδελφό. Το να θυμώνεις με τον αδελφό σου είναι σημάδι ανόητης και αφύσικης χρήσης του θυμού. Σε καμιά περίπτωση δεν έχεις δίκιο. Λέει ο Αβάς Ισαΐας, με τη λάγη ημίν η οργή καταφύσιν εις το οργίζεστε των πλησίων, περί πάντων των ανοήτων και ανοφελών. Είναι αφύσικη η χρήση του θυμού ενάντια στους ανθρώπους. Η χρήση του θυμού ενάντια στον κακό μας εαυτό και στους δαίμονες είναι η φυσική χρήση του θυμού. Και ο άνθρωπος όταν δοθεί στην οργή και στον θυμό αδιάκριτα μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να εναντιωθεί ακόμη και εναντίον του Θεού. Με το αμάρτημο ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιήσει εντελώς ανάποδα τη φυσική του αυτή ικανότητα, του θυμού δηλαδή, εναντίον όλων όσων μπορούν να τον ξαναφέρουν κοντά στο Θεό. Μερικές φορές μάλιστα καταλήγει να στρέψει τον θυμό του και εναντίον του Θεού. Λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, αντί μίσους του παραθεού του μισήν τα κακά, ούκεν έβαλε ενημείν ο διάβολος μίσους πονηρών του μισήν τα αγαθά και αυτών των θεών. Ενώ ο Θεός μας έβαλε ένα μίσος για να μισήσουμε τα κακά και να αγαπήσουμε τα αγαθά, ο διάβολος το αντιστρέφει αυτό το μίσος και μας βάζει να μισήσουμε ακόμη και αυτόν τον Θεό. Η συγκεκριμένη λοιπόν δύναμη που είναι μοναδική, διότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά δεν χρησιμοποιείται λάθος και αν χρησιμοποιηθεί λάθος δεν χρησιμοποιείται σωστά, στην πραγματικότητα συνδέεται σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό που λαμβάνει με την κατεύθυνση που δίνει ο ίδιος ο άνθρωπος στις άλλες δύο κύριες δυνάμεις της ψυχής του, στο νου του, στο λογικό του και στην επιθυμία του. Επομένως, έτσι θεραπεύεται ο θυμός όταν κατανοήσουμε σωστά με ποια πράγματα πρέπει να μαλώνουμε και επιθυμήσουμε με σφοδρότητα τα πνευματικά αγαθά. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτή την εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα τα ξαναπούμε ελέγχοντας την παθολογία της ελευθερίας.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισέου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Καλίν Κορούσο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Θύρας.

0: Ευλογείτε, τι κάνετε, Πάτερ Γαλήνικε?
1: Ο Κύριος, να είστε καλά, δόξα τω Θεώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να μάθουμε μερικά πράγματα, να γνωρίσουμε την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου στη Θήρα, πότε χτίστηκε, τη μεγάλη προσφορά που έχει πολλά χρόνια, την ιστορία της Μονής, αλλά και για το σήμερα. Πότε χτίστηκε η Μονή, Πατέρα Καλήνικε?
1: Η Μονή ιδρύθηκε το 1711. Βρισκόμαστε στην κορυφή του βουνού του προφήτη Ηλία, στα 567 μέτρα. Εδώ πέρα από το 15ο αιώνα υπήρχαν μόνο δύο μικρά εξοκλήσια, της υπαπαντής του Κυρίου και του προφήτη Ηλία. Και όταν οι κτήτορες της Μονής μας, οι δύο αδελφοί ιερομόναχοι Γαβρίλ και Ιωακείμ, πήραν την απόφαση να έρθουν εδώ και να κτίσουν το μοναστήρι του προφήτη Ηλία, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να χτιστεί το καθολικό της Μονής και η πρώτη χώρη της διαμονής των μοναχών, η πρώτη οικοδομική φάση δηλαδή της Μονής, η οποία διήρκησε από το 1711 έως το 1724. Και μέσα στο καθολικό που πλέον είναι χτισμένο υπάρχουν 5 παρεκκλήσια, το κεντρικό που είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία, το δεξί που είναι στην υπαπαντή του Κυρίου και είναι ο ναός που προϋπήρχε από το 15ο αιώνα, ενσωμάτωσαν τον ναό της υπαπαντής μέσα. Αριστερά έχουμε το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος και πάνω στους ορόφους υπάρχουν αριστερά και δεξιά δύο επίσης παρεκκλήσια του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Μάλιστα. Και έχει αυτή την ιστορία που μας λέτε και εσείς, Πατέρα Καλήνικε, είχε συσταθεί και ως σταυροπηγιακή η Μονή, έτσι δεν είναι?
1: Την περίοδο εκείνη, λόγω του ότι δεν υπήρχε ακόμα το ελληνικό κράτος και επειδή δεν υπήρχαν και πολλοί πόροι για να δημιουργήσουν το μοναστήρι οι κτήτορες, απευθύνθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχε θηραϊκή αποικία, υπήρχαν δηλαδή αρκετοί θηραίοι εκεί εκείνη την περίοδο, και πήραν την ευλογία από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης για να ιδρύσουν το μοναστήρι. Εκδόθηκε πατριαρχικό συγκύλιο από τον Πατριάρχη Κύριλλο το Δεύτερο το 1711 και ξεκίνησαν οι διαδικασίες να χτιστεί το μοναστήρι. Στην αρχή κατάφεραν και πήραν και τον τίτλο ως Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή, το οποίο διατηρήθηκε και ανανεώθηκε μάλιστα και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο το 1798 με συγκύλιό του και διατηρήθηκε μέχρι τη σύσταση του ελληνικού κράτους το 1830, όπου έκτοτε η Μονή ανήκει πλέον στο ελληνικό κράτος.
0: Η δύναμη της Μονής πόσους είχε έτσι μοναχούς από τον 18ο αιώνα στο 19ο, γιατί από ό,τι διαβάζουμε είχε αρκετούς μοναχούς το διάστημα εκείνο για Μονή εκτός του Αγίου Όρους?
1: Με βάση την αναζήτηση που έχουμε κάνει και εμείς στα αρχεία της Μονής και στο μοναχολόγιο, έχουμε δει ότι έχει φτάσει μέχρι και 25 μοναχούς την περίοδο 1800 με 1850. Ήταν μια περίοδος μεγάλης ακμής της Μονής αυτά τα χρόνια και είχε φτάσει και μέχρι 25 μοναχούς. Παλιότερα είχε πιο λίγους, αργότερα πάλι πιο λίγους. Λειτουργήσε και ως ιδιόρυθμη Μονή μια μεγάλη περίοδο, αλλά πλέον λειτουργούμε ως κοινοβιακό μοναστήρι.
0: Εδώ και κάποια χρόνια, από το
1: 1997, το Νοέμβριο του 1997, ήρθε στη Μονή, η οποία ήταν κλειστή για 15 χρόνια, λόγω του ότι ο τελευταίος μοναχός που είχε απομείνει στο μοναστήρι μετέβη στο Άγιον Όρος και έτσι η Μονή έκλεισε. Υπήρχε ένας υπηρεσιακός ηγούμενος, ο οποίος εκτελούσε χρέη ηγουμένο, ήταν ένας από τους ιερείς του νησιού, κυρίως για να ελέγχουν τα της περιουσίας της Μονής, αλλά δεν ζούσε κανείς εδώ στο μοναστήρι για 15 χρόνια. Και από το Νοέμβριο του 1997, με την ευλογία του προφήτη Ηλία, ήρθε εδώ στο μοναστήρι ο γέροντάς μας, ο μακαριστός, ο πατήρ Δαμασκηνός, και ξεκίνησε αυτή τη νέα προσπάθεια.
0: Το μοναστήρι ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα, Πατέρα Καλήνικα, και συνέβαλε στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με την καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων, τη συμμετοχή της σε εθνικά θέματα, αλλά και το φιλανθρωπικό της έργο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Ειδικά την περίοδο αυτή που είπαμε, 1800 με 1850, υπήρξε μεγάλη δράση της Μονής και προσφορά. Μία από τις μεγαλύτερες προσφορές της ήταν ότι σε έναν από τους μετοχιακούς της χώρου, στο χωριό του Πύργου, είχε ιδρυθεί ελληνική σχολή, ελληνικό σχολείο, πατριαρχικό, το οποίο ιδρύθηκε το 1799 και λειτουργήσε άρτια μέχρι το 1850 περίπου, στο οποίο και εγκαταβιούσαν και φοιτούσαν από, και από Σαντορίνη και από τα γύρω νησιά μαθητές και μάθαιναν τα ελληνικά γράμματα ως ελληνικό σχολείο. Μετά λόγω οικονομικών δυσχεριών έκλεισε η σχολή αυτή, η ελληνική σχολή, η πατριαρχική σχολή της Μαρτινούς ονομαζόταν λόγω του τοπονυμίου της περιοχής εκεί του Πύργου, και πλέον υπάρχουν τα ερείπια των αιθουσών και τα λοιπά και των δωματίων που έμεναν τα παιδιά, και έχει διατηρηθεί όμως αυτούσιος ο ναός των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος παλαιότερα ήταν η αίθουσα διδασκαλίας της σχολής αυτής, και πλέον είναι ως, έχει μετατραπεί σε ναό των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί και μέχρι τώρα. Επίσης η Μονή συνέβαλε πολύ την περίοδο του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα το 1821 και με οικονομική βοήθεια και με έμψυχο υλικό. Έχει βοηθήσει στο να ιδρυθούν και άλλα ελληνικά ιδρύματα στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα με χρηματική και οικονομική βοήθεια. Επίσης είχε εμπορικό πλοίο δικό της ιδιόκτητο, το οποίο είχε δώσει και για τις ανάγκες του Εθνικού Αγώνα, αλλά και παλαιότερα, πριν από αυτή τη χρήση, το πλοίο αυτό μετέφερε εδώ, από εδώ, από τη Σαντορίνη, τον άμα, το γλυκό κρασί που χρησιμοποιείται στη Θεία Κοινωνία, καθώς και η θηραϊκή γη, η οποία ήταν πολύ διαδεδομένη τότε στα χτισήματα και των ναών κυρίως. Όλα τα καθολικά του Αγίου Όρους είναι φτιαγμένα από θηραϊκή γη. Μετέφεραν λοιπόν αυτά τα δύο πιο σημαντικά από εδώ, τόσο στην Οδυσσό της Ρωσίας, τόσο στην Κωνσταντινούπολη, και υπήρχαν έτσι εμπορικές συναλλαγές, και πολλά από τα κοιμήλια που φυλάσσονται πλέον στη Μονή μας έχουν έρθει ως ευλογίες από αυτά τα μέρη.
0: Τι κοιμήλια υπάρχουν στο μοναστήρι, πατέρα Καρίνικε?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά άμφια, ιερατικά και αρχιερατικά. Υπάρχουν σταυροί ευλογίας, υπάρχουν εγκόλπια αρχιερατικά, τα οποία είναι αφιερώματα από αρχιερείς τόσο του νησιού όσο και άλλων αρχιερέων. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι πολυέλεοι από τη Ρωσία, το 1700, οι οποίοι έχουν συντηρηθεί και είναι σε χρήση στο καθολικό της Μονής. Υπάρχουν πάρα πολλές φορητές εικόνες, τόσο της Μονής όσο και των μετοχίων της Μονής, της περίοδου 1700 με 1850. Υπάρχουν τα βιβλία της Μονής στη βιβλιοθήκη βέβαια, τα οποία είναι γύρω στις 20.000 τα έντυπα βιβλία, καταγεγραμμένα σε κατάλογο, και έχουμε και χειρόγραφα από το 10ο αιώνα και μετά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά.
0: 20.000 είπατε βιβλία?
1: Τα έντυπα, ναι, είναι 20.000. Και υπάρχουν και χειρόγραφα τα οποία είναι περίπου στα 200 από το 10ο αιώνα και μετά. Έχουμε πατριαρχικά συγκύλια, τουρκικά φυρμάνια, τα οποία έχουν συντηρηθεί και φυλάσσονται εδώ στη βιβλιοθήκη της Μονής.
0: Πολύ σημαντική η βιβλιοθήκη που έχετε, πατέρα Καλίνη, και στο μοναστήρι.
1: Κάνουμε προσπάθεια να φτιάξουμε έναν χώρο για να μπορέσουν να εκτεθούν όλα αυτά πιο επιμελώς και να είναι και επισκέψιμα από τους προσκυνητές της Μονής.
0: Και τα μετόχια επίσης της Μονής πόσα είναι εκεί στη Σαντορίνη?
1: Η Μονή διαθέτει γύρω στα 30 μετόχια. Είναι ναοί οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στο μοναστήρι από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, και έχουμε την επιμέλεια αυτών των ναών και την λειτουργία τους όταν εορτάζουν. Είναι γύρω στους 30 ναούς λοιπόν στο νησί, κυρίως στα χωριά του Πύργου, του Καμαρίου, των Φυρών, του Καρτεράδου. Το πιο αξιόλογο έτσι στο νησί είναι ο ναός του Αγίου Μινά, ο οποίος βρίσκεται στα Φυρά, κάτω από το Μητροπολιτικό Ναό της Παπαντής του Κυρίου. Είναι ένας χαρακτηριστικός ναός, πολύ φωτογραφημένος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συντηρηθεί, ανακαινιστεί, και τους θερινούς μήνες είναι ανοιχτός για τους προσκυνητές. Το μεγαλύτερο από τα μετόχια της Μονής βρίσκεται εκτός της Σαντορίνης. Είναι στο νησί της Ανάφης. Είναι ένα ολόκληρο μοναστήρι, η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλαμιώτιδας, η οποία εορτάζει στις 8 του Σεπτέμβρη, η οποία ήταν ενεργή μονή μέχρι το 1930, μα και παλιότερα πριν το 1930, αλλά επειδή εγκαταλείφθηκε εντελώς και είχε ρημωθεί, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου το 1930 δόθηκε ως μετόχη στη Μονή του Προφήτη Ηλία και έκτοτε έχουμε την επιμέλεια και αυτού του μοναστηριού στην Ανάφη, το οποίο με τις ενέργειες του πατέρα Δαμασκηνού από τότε που ήρθε αναστηλώθηκε εκ βάθρων, δημιουργήθηκε δρόμος που δεν υπήρχε, ο οποίος πηγαίνει μέχρι το μοναστήρι και έτσι έχει πλέον ρεύμα, νερό, είναι βιώσιμο, έχει ανακαινιστεί και προσπαθούμε και το λειτουργούμε και αυτό για να μπορούν να προσκυνούν οι άνθρωποι του νησιού, οι οποίοι τιμούν πολύ την Παναγία μας.
0: Και σήμερα επίσης σπουδαίο έργο επιτελεί η Μονή, και πνευματικό και φιλανθρωπικό και ποιμαντικό. Πατέρα Καλλινικέτς, δεν είναι?
1: Με τη βοήθεια του Θεού και του προφήτη Ηλία και τις άοκνες προσπάθειες του Γέροντα δημιουργήθηκε ένα πνευματικό υπόβαθρο, μπήκαν κάποιες πνευματικές βάσεις, δημιουργήθηκε αυτή η αδελφότητα η τωρινή, είμαστε πλέον 7 πατέρες εδώ και με την πνευματική καθοδήγηση του Γέροντα προσπαθούμε και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε την καθημερινή Θεία Λειτουργία πλέον που τελούμε.
0: Το τυπικό είναι αγιορείτικο, πατέρα Γαλήνικε?
1: Ξεκινούμε γύρω στις 5:30 κάθε πρωί. Κάνουμε το μεσονυκτικό, τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Και τις Κυριακές ξεκινούμε λίγο νωρίτερα, στις 4:30. Ναι, και τελειώνουμε γύρω στις 9:30 το πρωί.
0: Σήμερα έχει ανάγκη ο κόσμος έτσι, την ελπίδα να τη βρει στην εκκλησία, στα μοναστήρια και εκεί στη Σαντορίνη που είναι η Πολύβου, θα λέει κανείς, είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Τι γίνεται, έρχονται ο κόσμος, βρίσκουν εκεί ανάπαυση στα μοναστήρια?
1: Όντως είναι λίγο παράδοξο το ότι στη Σαντορίνη την κοσμική ακούς ότι υπάρχει ένα μοναστήρι και πολλοί δεν το ξέρουν κιόλας ή δεν το πιστεύουν. Αλλά με τη βοήθεια του προφήτη Ηλία όντως υπάρχει αυτό και κάνουμε τον αγώνα μας εδώ και βλέπουμε όντως ανταπόκριση, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό, επειδή πλέον το νησί είναι και πολύβουο και πολυσύχναστο, ερχόμενοι εδώ βρίσκουν ανάπαυση, ηρεμούνε και εμείς προσπαθούμε έτσι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπαύσουμε τους πιστούς και να προσφέρουμε αυτό που έχουμε σαν καθήκον ως κληρικοί και ως μοναχοί. Με τη βοήθεια του Θεού.
0: Ως πνευματική όαση σε αυτήν την κοσμική, θα λέγει κανείς, το κοσμικό αυτό νησί, είναι το μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Και εσείς ως καθηγούμενος εκεί της Μονής προσφέρετε πάρα πολύ μεγάλο έργο πνευματικό και φιλανθρωπικό και ποιμαντικό, πατέρα Καλλινικέ. Το έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα, έτσι δεν είναι, και στην Παναγία να τρέξει και στους Αγίους μας, γιατί είναι δύσκολη και η εποχή που ζούμε.
1: Το διαπιστώνω.

0: Επίσης έχουν έρθει άλλες προσωπικότητες εξέχουσες, κληρικοί όπως ο Θεόφιλος Καΐρης, ο Διονύσιος Επιφανιάδης. Είναι της ίδιας περίοδου και εκείνη η κληρική.
1: Ο Διονύσιος Επιφανιάδης μοναχός και λόγιος είναι από τη Σκιάθο.
0: Από τη Σκιάθο, μάλιστα. Ναι.
1: Και σύμβουλος σε διετέλεση του Πατριάρχη Γρηγορίου, το έκτο.
0: Ακριβώς.
1: Γεμάτο ιστορία το μοναστήρι.
0: Εχάσαμε να αναφέρουμε το μεγαλύτερο θησαυρό που έχουμε στη Μονή, ο οποίος είναι τα Ιερά Λείψανα των Αγίων.
1: Ναι, βεβαίως να πούμε, βεβαίως.
0: Στη Μονή φυλάσσονταν Ιερά Λείψανα, τα οποία και με την επαναλειτουργία της Μονής βρέθηκαν όλα στη θέση τους και μπήκαν και σε καλύτερες λειψανοθήκες και εμπλουτίστηκαν λόγω της αναβίωσης της Μονής με την ευλογία του Θεού και τις προσπάθειες του Γέροντα και πλέον φυλάσσονται στη Μονή μας γύρω στα 220 τεμάχια Ιερών Λειψάνων Αγίων μας, τα οποία θεωρούμε τη μεγαλύτερη ευλογία εδώ στη Μονή μας. Είναι το στήριγμά μας τόσο για εμάς τους μοναχούς όσο και για τους ανθρώπους που επισκέπτονται τη Μονή. Κάθε φορά που είναι η μνήμη τους βγαίνουν προς προσκύνηση και δύο φορές το χρόνο βγάζουμε όλα τα λείψανα της Μονής για προσκύνηση από τους πιστούς. Γίνεται την Δευτέρα του Πάσχα αυτό με ειδική λιτανία που τελείται μετά την Θεία Λειτουργία την Αναστάσιμη και περιφερόμαστε στους χώρους της Μονής και στο τέλος γίνεται η προσκύνησή τους. Αυτό είναι ένα τυπικό που τελείται και σε κάθε Μονή και στο Άγιον Όρος και σε κάθε μοναστήρι. Και άλλη μια φορά το χρόνο, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, λόγω του ότι είναι πολύ Άγιοι, καθιερώσαμε εμείς, ο Γέροντας Δαμασκηνός καθιέρωσε, να τελούμε δεύτερη λιτανία των Λειψάνων για να μπορεί ο κόσμος να τα προσκυνήσει. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου που φυλάσσεται στη Μονή μας, τμήμα από την Κάρα της Αγίας Παρασκευής, μια φάλαγγα από το χέρι του Μεγάλου Βασιλείου, η πτέρνα της ποδός του Αγίου Καλλινίκου, από τον Άγιο Αρτέμιο, από τον Άγιο Βουκόλο Επίσκοπο Σμύρνης, μεγάλο τμήμα από την Κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Προκοπίου και πολλά άλλα Άγια Λείψανα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που σας αναφέρω.
1: Αισθητή η παρουσία του προστάτου και εφόρου της Μονής σας, του προφήτου Ηλίου, έτσι δεν είναι, του θεσβήτου εκεί στη Μονή, είναι αισθητή η παρουσία του.
0: Το διαπιστώνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και από τα πρώτα χρόνια που υπήρχαν δυσκολίες με την παρουσία των κεραιών, γιατί η Μονή όταν ξεκίνησε την επαναλειτουργία της αντιμετώπισε αυτό το μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο διήρκησε 10 χρόνια με δικαστικούς αγώνες και με τη βοήθεια της δικηγόρου της, τότε δικηγόρου της Μονής και του προφήτη Ηλία, έφυγαν αυτές οι κεραίες και έχει παραμείνει μόνο το στρατιωτικό ραντάρ εδώ δίπλα μας. Τότε, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολλές και θαυμαστές οι επεμβάσεις του προφήτη Ηλία. Αλλά γενικά σε όλη την πορεία τη μοναχική μας διαπιστώνουμε ότι μόνο ό,τι θέλει ο προφήτης Ηλίας γίνεται. Ακόμα και εμείς να προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αν εκείνος δεν θέλει δεν γίνεται τίποτα. Όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Έχουν συμβεί πράγματα τα οποία τα έχει σταματήσει εκείνος και έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν γίνει για το καλό της Μονής. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε και εμείς να αποκτούμε περισσότερη εμπιστοσύνη σε εκείνον και να αφήνουμε στα χέρια του τα της Μονής, γιατί βλέπουμε ότι τα χειρίζεται πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Πόσα χρόνια είσαστε εκεί, διακονείτε στο μοναστήρι, πατέρα Καλλίνη, και και ως καθηγούμενος τα τελευταία χρόνια, αλλά και ως μοναχός. Πόσα χρόνια είστε?
0: Εγώ προσήλθα στη Μονή το Μάρτιο του 2008. Έγινα μοναχός το Δεκέμβριο του 2008. Έγινα κληρικός το 2010 και έκτοτε διακονώ στο μοναστήρι. Είναι 16 χρόνια τώρα περίπου.
1: 16 χρόνια, ναι, ακριβώς 16 χρόνια. Εκτός από τα πνευματικά καθήκοντα, έχετε και εσείς και η αδελφότητα τα διακονήματα εκεί στη Μονή. Και ποια είναι αυτά?
0: Έτσι, η Μονή διαθέτει και μία κτηματική περιουσία, τόσο εδώ πάνω στο όρος του προφήτη Ηλία, όσο και σε κάποια χωριά του νησιού, στα οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια προσπάθεια να υπάρχει μια συστηματική καλλιέργεια αμπελώνων και ελαιώνων. Έχουμε πλέον γύρω στα 250 στρέμματα αμπελώνα και περίπου στις 1500 ρίζες ελιές, όπου είναι από τα κύρια διακονήματά μας και παράγουμε

0: με κρασί και λευκό ξηροκρασί και βυσάντο και ελαιόλαδο. Είναι από τα πιο βασικά διακονήματα του μοναστηριού μας. Εκμεταλλευόμενη δηλαδή την περιουσία της μονής, προβήκαμε σε αυτή την...
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
0: Προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Σήμερα στην εκπομπή μας στις Ορθόδοξες Διαδρομές είχαμε την μεγάλη χαρά και ευλογία να συζητήσουμε και να γνωρίσουμε την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Θύρας. Μαζί μας ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Καλίνικος Ρούσος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θύρας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Πατέρα Καλίνικε, για τα όσα μάθαμε για το μοναστήρι, το ιστορικό αυτό μοναστήρι στη Σαντορίνη. Να εύχεστε και για μας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε σε αυτή την εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς και όλους τους ακροατές. Να σας δίνει δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας.
0: Να είστε καλά του Κυρίου μας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

ο άνθρωπος πώς δύναται να εξημερώσει την ανόητη φύση και μάλιστα τα άγρια θηρία. Τα άγρια θηρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά όλα η χάρη του Θεού τα θεραπεύει και τα ευλογεί, και ευλογεί η χάρη του Θεού όλους τους πιστούς ανθρώπους να ξεπερνούν τους κινδύνους. Μετά από τις ευχές αυτές του ευχολογίου ακολουθεί μία ευχή εις το κατασκευάσε πλοίον. Τώρα πάμε πλέον σε μία άλλη κατηγορία ευχών. Είναι πάρα πολλές αυτές οι ευχές, υπάρχουν μέσα στα ευχολόγια της Εκκλησίας μας. Στο μικρό όμως ευχολόγιο έχει δύο τέτοιες ευχές. Η μία ευχή λέει τα εξής: ευχή εις το κατασκευάσε πλοίον. Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ο εντυλάμενος Νόε το σωθεράποντι κατασκευάσε κυβωτών προσωτηρίαν του κόσμου. Κύριε και Θεέ μας, Πατέρα μας, εσύ που έδωσες εντολή στο Νόε, τον δούλον σου, να κατασκευάσει την κυβωτό, τη γνωστή την κυβωτό του Νόε, για τη σωτηρία του κόσμου. Ήταν η σωτηρία του κόσμου η κυβωτός, αφού όλοι πνίγηκαν? Ήταν. Γιατί ο Νόε δεν μπήκε μόνος του μέσα στην κυβωτό, πήρε τους τρεις γιους του, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ, τις τρεις νύφες του, και μπήκε ο Νόε με τη γυναίκα του. Εν συνόλο 8 πρόσωπα μπήκαν μέσα στην κυβωτό του Νόε. Ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός αυτός ο οποίος έχει την τελειότητα. Η υπέρβαση της τελειότητας είναι ο αριθμός 8. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, και ακολουθεί η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη. Η πρώτη ημέρα είναι η Κυριακή και ταυτόχρονα η Κυριακή είναι η 8η ημέρα. Αυτή είναι η αναστάσιμη τελειότητα. Αυτή είναι για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Όποιος ζει την Κυριακή, γιατί εκεί ακριβώς στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού, αναφέρει για την Κυριακή ημέρα πολλά πράγματα. Να διαβάσουμε την Αποκάλυψη και θα δούμε τι είναι η Κυριακή. Η Κυριακή ημέρα για τον Χριστιανό είναι η μέρα της Αναστάσεως. Η μέρα από την οποία ξεφεύγει από την ολότητα, από τη συμπλήρωση του αριθμού 7 και σε οδηγεί σε άλλη σφαίρα που είναι πνευματικά η άλλη ζωή, που είναι ο Παράδεισος. Γι' αυτό ακριβώς ο Νόε έσωσε το γένος των ανθρώπων, διότι εξαιτίας των τριών γιών του και των τριών νυφών του ανέστησε όλο τον κόσμο. Όλοι οι άλλοι είχαν καταστραφεί. Όπως στα Σόδομα και τα Γόμαρα σώθηκε μόνον ο Λότ, η γυναίκα του, η οποία έγινε στήλη άλατος εκ της περιεργίας της, και τα παιδιά του, έτσι έγινε εκεί η ολική καταστροφή, και εδώ στην περίπτωση του Νόε έγινε ο κατακλυσμός και δεν έμεινε κανένας επάνω και τους έσωσαν αυτοί οι 8 άνθρωποι. Η προτύπωση αυτού του αριθμού είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι συμβολίζουν την Ανάσταση όλου του κόσμου. Εν Χριστώ όμως, προσέξτε, εν Χριστώ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο εκ πολλών ξύλων ευδοκίσας αυτήν εν ξύλων γενέστε και συναρμοθήνε. Για δείτε, ο Νόε έβαλε μέσα στην κυβωτό τα παιδιά του και μάζεψε, λέει, πολλά ξύλα, και από τα πολλά ξύλα έγινε ένα ξύλο όλο αυτό. Πώς είναι το καράβι, πώς φαίνεται, το σκάφος, η κυβωτός? Φαίνεται από μακριά σαν να είναι ένα μεγάλο ξύλο. Αυτός δέσποτα των απάντων, εσύ που είσαι ο δεσπότης, ο κυρίαρχος όλων, ο ευδοκίσας δια των αψύχων ξύλων κυβερνάστε, εσύ που ευλόγησες να κυβερνηθεί από αυτά τα άψυχα ξύλα, τη κρατεά σου δε χειρεί το γένος των ανθρώπων, με το κρατεό σου, το δυνατό σου χέρι, όλο το γένος των ανθρώπων και το διέσωσες. Αυτός και νυν το πλοίο τούτο, αφού διαβάζει όπως είπαμε ευχή ο ιερέας στο πλοίο, αυτός και τώρα διατήρησε αυτό το πλοίο. Δώσ' αυτό άγγελων αγαθών και ειρηνικών. Δεν λέμε ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα φύλακα άγγελο? Εδώ τι λέει? Λέει, στείλε αγαθό άγγελο και ειρηνικό. Πού? Στο πλοίο. Άρα και τα άψυχα όντα έχουν τους αγγέλους.

τα ξύλα, τα ζώα. Όλα έχουν, γι' αυτό δεν πειράζουμε και τα ζώα να τα τυραννούμε. Πολλοί άνθρωποι τα τυραννούμε τα ζώα, χωρίς να ξέρουμε ότι το ζώο θέλει την άπλα του, την άνεσή του κτλ. Τα υποπιάζουμε τα ζώα, τα βασανίζουμε. Στείλε λοιπόν άγγελο αγαθό και ειρηνικό, τους μέλλοντας πλέην εν αυτό διαφύλαξον, και διαφύλαξε αυτούς που θα ταξιδέψουν με αυτό το πλοίο, θα είναι επιβάτες του πλοίου. Δώσ' αυτής και εις τα ίδια αφυκνίστε υγιένοντας, και δώσε και σε αυτούς να επιστρέψουν, αφυκνίστε να επιστρέψουν και να επιστρέφουν πάντοτε υγιείς από αυτά τα ταξίδια που θα κάνουμε το πλοίο. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων, του Θαυματουργού. Βάζουμε και τον Άγιο Νικόλαο, είναι προστάτης όλων των ναυτικών. Προστατεύει ο Άγιος Νικόλος, και χαιρόμαστε πολύ που σε όλα τα πλοία επάνω στη γέφυρα είναι κρεμασμένη η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Όλο το πλήρωμα στις δύσκολες στιγμές καταφεύγει στην προστασία του Αγίου. Να, και ο Άγιος Νικόλος είναι ο προστάτης των ναυτικών. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου της ημέρας που τελείται ο αγιασμός για το σκάφος, και πάντων σου των Αγίων. Ότι σύ ο κυβερνών, γιατί σύ είσαι ο κυβερνήτης που κυβερνάς, και αγιάζουν τα σύμπαντα και αγιάζεις όλη την κτήση, ο Θεός μας, και σύ την δόξαν, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα και την ευχαριστία και την προσκύνηση, το ανάρχο πατρί, άναρχος. Ο πατέρας δεν έχει αρχή ο Θεός, ρωτάνε πολλοί πότε δημιουργήθηκε ο Θεός. Είναι, λέμε τη λέξη άναρχος. Ο Θεός δεν έχει αρχή, βάζουμε το άλφα, το στερετικό. Αυτό το άλφα ανήκει στην αποφατική θεολογία, η οποία αναπτύχθηκε τον 4ο αιώνα στην Εκκλησία μας από τους Αγίους Πατέρες. Χρησιμοποιεί με τη λέξη άλφα μπροστά σε μία λέξη, δείχνεις αυτό που δεν μπορείς να ερμηνεύσεις. Ακατάληπτος, απερινόητος, άναρχος, ατελεύθητος, χωρίς τέλος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση που κάνουμε στο Θεό μας, γιατί πολλοί ζητούν λογικές λύσεις για την ερμηνεία του Θείου, του Θεού δηλαδή. Όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μερικά πράγματα τα δέχεσαι όπως είναι. Το δόγμα της Εκκλησίας παραμένει ως έχει, όπως τα μαθηματικά θεωρήματα. Ένα και ένα κάνει δύο. Μπορεί να πει κάποιος δύο και δύο κάνει ένα? Δεν μπορεί. Είναι τα θεωρήματα αυτά. Δεν αλλάζει αυτή η βάση τα μαθηματικά. Δηλαδή φαντάσου να έχεις ξεκινήσει μαθηματικά, αριθμητική όπως λέμε από την πρώτη δημοτικού, και να φτάσεις να τελειώσεις το λύκειο και μετά να σου πούνε ότι αυτό αναιρείται όλο ό,τι έμαθες, και δύο και δύο κάνει ένα. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα μετά της επιστήμης. Έτσι και ο Θεός. Ο Θεός είναι άναρχος, δεν έχει αρχή, δημιουργήθηκε ο Θεός όχι μέσα στο χρόνο, γιατί είναι άχρονος ο Θεός. Βλέπετε, χρησιμοποιώ πάλι τη λέξη άχρονος ο Θεός. Ήταν πάντοτε και εκείνος έγινε η αιτία να εμφανιστεί ο Υιός του, πάντοτε ήταν και ο Υιός δίπλα του, πάντοτε ήταν και το Άγιο Πνεύμα δίπλα στο Θεό. Αυτή είναι η τριαδική θεώρηση του Θεού. Όχι ότι πρώτα ήταν ο Θεός, μετά γεννήθηκε ο Υιός και μετά γεννήθηκε και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι λάθος. Προϋπήρχαν. Καταλάβαμε, για να ξέρουμε και λιγάκι θεολογία, να μπαίνουμε μέσα στα πράγματα και να μπορούμε να απαντούμε σε ορισμένους οι οποίοι κάνουν τους έξυπνους ή προσχωρούν σε αιρετικές παραφιάδες, προτεστάντες, μάρτυρες στο Χοβά, και δεν ξέρουμε να τους απαντήσουμε. Πώς θα τους απαντήσουμε όμως, αφού μελετούμε το Λόγο του Θεού? Ξέρουμε τι λέει η Αγία μας η Γραφή. Μπορούμε να απαντήσουμε σε τέτοιου είδους θέματα που άπτονται της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας? Είναι δύσκολο το πράγμα και γι' αυτό θέλει μια πιο πολύ προσοχή. Πάντως όλες οι ευχές της Εκκλησίας μας, αυτές που μελετούμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι ευχές οι οποίες στηρίζονται πάνω σε θεολογία.
Δεν έγραψαν οι πατέρες κατά το δοκούν, όπως γράφουμε σήμερα πολύ εύκολα πολύ. Οι πατέρες όταν έγραφαν μιλούσαν, ήταν κινούμενοι ο νους, η καρδιά και το χέρι τους όταν γράφανε μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα τους φώτιζε και έγραφαν αυτά τα πράγματα. Έχουν μία θεολογία όλες αυτές οι ευχές. Και κλείνει η ευχή, συν το ανάρχο σου πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα ευχολόγιο και ευχή εις την κατασκευή σκάφους. Τι λέει αυτή η ειδική ευχή? Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο δια την συν άφατον φιλανθρωπίαν και ανεξιχνίαστον αγαθότητα, καταξιώσας δια την ημετέραν σωτηρίαν και την του κόσμου ανέγερσιν σάρκα αναλαβέστε και ψηλαφηθήνε και συνοδεύσε και συμπλέψε της Αποστόλης. Άνω τελεία, δέσποτα και Θεέ μας εσύ που με την αμέτρητη φιλανθρωπία σου και την ανεξιχνίαστη αγαθότητά σου μας αξίωσες για την δική μας σωτηρία να λάβει σάρκα και οστά και να φανερωθείς στον κόσμο και να ψηλαφηθείς και να συνοδεύσεις και να συνταξιδεύσεις με τους Αγίους Αποστόλους, ο εν ευτελή ξύλο και λεύσας πεζοβατίντο της θαλάσσης τέλμα, εσύ που έδωσες αυτό το ευτελέστατο ξύλο και έδωσες εντολή να περπατάει αυτό το ξύλο πεζοβατίν. Πώς κάνει το καράβι να σκίζει τα νερά και να περπατάει επάνω στη θάλασσα? Ον τρέμει ο ουρανός και η γη και η θάλασσα και οι άβυσσους, εσένα που σε τρέμει ο ουρανός, η γη, η θάλασσα και οι άβυσσους και πάντα τα εναυτής και ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτά, αυτός φιλάνθρωπε βασιλεύ και κατά πάντα αγαθέ, κατάπεμψον την χάρη σου επί το ευτελές τούτο πλοιάριον. Μια βαρκούλα δηλαδή μπορεί να αυτό το σκάφος του ψαρά. Βοήθησε λέει και ευλόγησε αυτό το ευτελές πλοιάριον και ευλόγησε το αυτό, οδηγών αυτό επιλυμένα θελήματός σου, να φτάνει πάντα σε ένα λιμάνι που το θέλημά σου θα το οδηγεί εκεί. Για δείτε, εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές λέμε θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Κάποιοι παλιοί όμως λέγαν πρώτα ο Θεός, συν Θεό, αν θέλει ο Θεός, που δεν ακούμε αυτές τις φράσεις εύκολα σήμερα στη ζωή μας. Λυτρούμενος αυτό από φθοράς και ζάλης και κλείδωνος, και να το σώζεις αυτό το σκάφος από τη φθορά, να χτυπήσεις ένα βράχο πάνω, θα καταστραφεί. Από ζάλης και κλείδωνος, ζαλίζεται και το πλοίο καμιά φορά. Άμα δεν προσέξει καλά ο καπετάνιος το πιδάλιο, ζαλίζεται το πλοίο και αρχίζει κάνει κύκλους μέσα στα νερά. Και κλείδωνος φυσικά, έτσι από ανεμοστρόβιλους, από διάφορες έτσι, από διάφορους ανέμους. Και μη καταποντισά το αυτό καταιγής ύδατος, και να μην το καταποντίσει αυτό η καταιγίδα του ύδατος, να μην πέσουν νερά δηλαδή μέσα και το καταποντίσουν. Μη δε καταπιέ το αυτό βυθός, ποτέ να μην το καταπιεί ο βυθός το σκάφος. Μη δε επέλθει αυτό κίνδυνος μέγας ή μικρός, ούτε μικρός κίνδυνος να επέλθει σε αυτό το σκάφος, αλλά ούτε και μεγάλος, γιατί ο μεγάλος θα είναι καταστροφικός, αλλά και ο μικρός θα οδηγήσει πάλι σε μια ζημιά, σε μια καταστροφή οικονομική αυτών που το κατασκεύασε. Και μιλάμε για εποχές που δεν δίνονται οι άνθρωποι να φτιάνουν εύκολα τα σκάφη τους. Αλέλθει η ευλογία σου και η Χριστώτης και η αγαθοσύνη από αυτό και επί τας εμπεπιστευμένας τούτο ψυχάς, διότι αν είναι και μεταφορικό μέσο αυτό το σκάφος, μεταφέρει ανθρώπους, να το ευλογήσει με τη Χριστότητά σου, την αγαθοσύνη σου, να δώσεις κάθε ευλογία. Σε παρακαλούμε Κύριε και Θεέ μας, ιστοριστήνε αυτάς από συναντήματος πονηρού, από φαντασμάτων πονηρών. Και βοήθησε αυτό να μην το πειράξει ο σατανάς. Πονηρά φαντάσματα, συναντήματα πονηρών, μπορεί να... Ποια να είναι αυτά? Να τρακάρει κανένα πλοίο με άλλο ή να πέσει καμιά βραχονισίδα επάνω. Πολλά είναι αυτά τα θέματα. Ή φυσικά να δημιουργήσει ο σατανάς καταστάσεις οι οποίες να δημιουργεί, να έχεις μπροστά σου ας πούμε ένα βράχο και να σου δείχνει ότι δεν είναι βράχος ο σατανάς. Να το σκεπάζει αυτό και λέει «Μα έβλεπα», σου λέει μετά ο καπετάνιος, «έβλεπα μπροστά μου, ήταν ανοιχτή η θάλασσα, δεν είχε τίποτα». Κι όμως
πολλά μπορεί φαντάσματα να σου δημιουργήσει ο σατανάς. Σίγαρη ο Θεός ημών, Θεός του ελέην και σώζει, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και ζωπιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετά από αυτές τις δύο ευχές που αναφέρει το μικρό ευχολόγιο για τα σκάφη και τα πλοία, υπάρχει μία ευχή που έχει σχέση με τα πλοία και τα σκάφη. Ποια είναι αυτή? Ευχή στο ευλογήσε δίκτυα. Γιατί ο ψαράς επάνω τι θα βάλει για να πάει να βγάλει το ψωμί του? Να βγάλει τα ψάρια. Τα ψάρια δεν πιάνονται με τα χέρια, ψάνονται με τα δίκτυα. Για να δείτε, έχει ευχή εις το ευλογήσε δίκτυα. Το Κυρίου δε ηθόμεν Κύριε ελέησον. Είπαμε, όλες αυτές οι ευχούλες συνοδεύονται από την ακολουθία του αγιασμού του μικρού. Κύριε ο Θεός ημών, ο εκ πέντε άρτων και δύο ηχθείων πεντακισχυλίους κορέσες, εσύ που χόρτασες από πέντε άρτους και δύο ψάρια 5.000 και παραπάνω ανθρώπους, και εκ των περισσευμάτων πλήθος συναχθήνε παρασκευάσες, εσύ λέει που και το περίσσευμα ακόμα ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία. Αυτός δέσποτα παντοδύναμε και τα προκείμενα δίκτυα ευλόγησον, αυτός δέσποτα που είσαι παντοδύναμος, και αυτά τα δίχτυα ευλόγησέ τα δια πρεσβειών της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, του Αγίου ενδόξου και επενεφείου Αποστόλου και πρωτοκορυφαίου των Αποστόλων Πέτρου, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας ηχθείων εν ειρήνη και υγεία ψυχής και σώματος διαφύλαξον. Τι λέει εκεί στο Ιωθινό Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Κύριος και ο Πέτρος λέει ήταν γυμνός, τον επενδύτην λέει διεζώσατο, ειν γαρ γυμνός. Ήταν γυμνός, ήρθε μες στη θάλασσα, δούλευε, και όταν παρουσιάστηκε ο Κύριος και τον αντιλήφθηκε, προκειμένου να μην τον συναντήσει ο Θεός στη γυμνότητά του, του σώματός του, λέει τον επενδύτην. Πήρε αμέσως το ύφασμα με το οποίο ήταν τυλιγμένος και τυλίχθηκε. Και το σου των όντων, λέει, ήταν το δίκτυο, τόσο πολλά ψάρια είχε μέσα, 153. 153 ψάρια είχε το δίκτυο μέσα του Πέτρου. Γι' αυτό τον αναφέρει εδώ, τον Πέτρο, αυτή η ευχή με τα δίκτυα. Λέει, εκεί είχε 153 ψάρια. Για να βγάλει ένας ψαράς 153 ψάρια, μεγάλα, μικρά, ό,τι και αν είναι, πόσο καλή σοδιά δηλαδή θα έκανε για να τα πουλήσει και να μπορέσει έτσι να ευδοκιμήσει. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας ηχθείων, και όσοι θα μεταλάβουν από αυτά τα ψάρια, εν ειρήνη και υγεία ψυχής και σώματος διαφύλαξον. Να τους διαφυλάξεις με υγεία ψυχής και σώματος. Λέει καμιά φορά και καμία ευχή, γράφανε οι παλαιότεροι, τώρα φυσικά ξεχάσαμε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Παλιότερα μας πολύ ωραία στις ευχές ευχόταν ο κόσμος, εύχομαι την κατάμφο υγείαν. Η κατάμφο είναι της ψυχής και του σώματος η υγεία, και των δύο δηλαδή. Δεν εύχομαι μόνο να έχεις καλή ψυχή, να έχεις και καλή υγεία. Νους υγιής εν σώματι υγιή, την κατάμφο υγείαν. Ωραία ευχούλα να τη λέμε και εμείς. Σου εύχομαι την κατάμφο υγείαν και της ψυχής και του σώματος. Ότι εσύ ο δοτήρ πάντων των αγαθών, γιατί είσαι εσύ που δίνεις όλα τα αγαθά, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακολουθεί μία άσχετη ευχή, η οποία όμως ευχή αυτή βρίσκεται μετά τις ευχές εις τα δίκτυα. Είναι ευχή επιμετάξης ή τη συρικής πλοκής. Για δείτε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και ευχή για τα μετάξια, τα κουκούλια αυτά που λέγανε. Έχουμε στην πατρίδα μου επάνω τη Θράκη, στο σουφλί βγαίνει ο μεταξοσκόλικας εκεί. Οι παλιότερες, οι γιαγιάδες που μας διηγούνταν πώς βγάζαν το μεταξοσκόλικα, ήταν μια ολόκληρη διαδικασία. Παίρνουν αυτά το γόνο, ας πούμε, των κουκουλιών, και επειδή δεν είχαν τρόπους να τον αυξήσουν με τη ζέστη, αυτό μεγάλωνε, το βάζαν στις μασχάλες τους μέσα και τον κουβαλούσαν μέχρι που άρχισε να σκάζει αυτό, να μεγαλώνει. Μετά τα παίρνανε, τα βάζανε στα δίχτυα, σε αυτά εκεί πέρα τα ειδικές σχάρες που είχαν, και μετά έτρεχαν όλοι οι άνθρωποι να κουβαλάνε τα μουρόφυλλα, τα φύλλα της οικομορέας. Και αυτά τα κατακατακατακατα το ξεσφανίζαν αμέσως. Και σιγά σιγά σιγά σιγά, μέσα σε μια διαδικασία
χρόνου όχι πολύ μεγάλου, και γι' αυτό η κούραση των ανθρώπων όταν είχαν κουκούλια δεν έφευγαν από το σπίτι ούτε για φαγητό πήγαιναν. Το μόνο που κάνανε ήταν να τρέχουν να μαζεύουν τα φύλλα από τις ασκαμιές, όπως τις λέγανε, από τις μουριές, και ταΐζανε τα κουκούλια. Δύσκολη εργασία όμως, πολύ προσοδοφόρα, και η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να μην ευλογήσει και το μετάξι, ας πούμε, αυτήν όλη τη διαδικασία για να γίνει το μεταφτιάξιμο, εκείνα τα κουκούλια τα λευκά. Και μετά με διαδικασία ζεματιστού νερού παίρνανε αυτό, βγάζανε την κλωστή. Πολύ μεγάλη διαδικασία. Ο κόσμος περνούσε μεγάλες ταλαιπωρίες. Τώρα όλα αυτά τα κάνουν τα μηχανήματα. Αλλά εκείνη την εποχή η μεταξωτή κλωστή χρησιμοποιούνταν και στην ιατρική για τις εγχειρήσεις. Με μεταξωτές κλωστές ράβαν έτσι τις εγχειρήσεις που κάναν οι γιατροί. Λοιπόν, τι λέει αυτή η ευχή, να δούμε, είναι και μεγάλη. Κύριε ο Θεός μας, Κύριε ο Θεός ημών, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και υμνούμενος υπό των σεραφείμ και υπό αναρριθμή των αγγέλων δοξαζόμενος, ο ποιόν μεγάλα και θαυμαστά και εξαίσια έργα, αούτε έννοια καταλαβέστε δύνατε, που δεν μπορεί ούτε η σκέψη να τα αντιληφθεί και να τα καταλάβει, ούτε λόγος ερμηνεύσει ισχύει, ούτε και ο λόγος μπορεί να τα ερμηνεύσει. Αυτός σου Κύριε ο Θεός μας, ο τον θεράποντά σου Αβραάμ, πατέρα πολλών εθνών αποκαλέσες, εσύ που τον δούλο σου τον Αβραάμ τον κατέστησες πατέρα πολλών εθνών, και δούς αυτό μεταγύρας ιών τον Ισαάκ και υπόν αυτό ευλογήσες, και έδωσες, λέει, στο βαθύ γύρα σου να αποκτήσει ο Αβραάμ τον ιό του τον Ισαάκ, και υπόν αυτό ευλογήσες και του έδωσε την ευλογία, πληθύνουν πληθυνό το σπέρμα σου. Μεγάλη ευχή. Λέω, θα μπορούσαμε και σήμερα να γράψουμε αυτή την ευχή σε ένα ωραίο μπιλετάκι, σε ένα ευχητήριο. Πληθύνουν πληθυνόν το σπέρμα σου. Να πληθύνει το σπέρμα, δηλαδή να κάνει τόσα παιδιά, ως τα άστρα του ουρανού. Πόσα παιδιά. Εδώ λες σήμερα, πόσα παιδιά έχεις, ένα σου λέει και είναι πολύ. Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν περισσότερα παιδιά. Τώρα όλοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, όμως αυτή η ευχή πραγματικά είναι πολύ δυνατή. Ως τα άστρα του ουρανού. Για να γράψεις σε κανένα σύγχρονο ζευγάρι, θα σου πει, είναι τρελός αυτός που μου δίνει τέτοιες ευχές. Και ως την άμμον, την παρα το χείλος της θαλάσσης. Και όσα και να αποκτήσει τόσα πολλά, όσοι είναι η άμμος στην παραλία. Για να μετρήσει τώρα αυτά τα ψήγματα της άμμου, να τα μετρήσει κανείς, τι θα βγάλει εκεί, τι αριθμό. Θα κουραστεί από το πρώτο μέτρημα. Ο γνώσιν και σύνεσιν και σοφίαν και πλούτον Δαβίδ και Σολομώντη το Υιό αυτού χαρισάμενος, εσύ που έδωσες γνώση, σύνεση και σοφία στο Σολομώντα. Ο Σολομώντας ήταν ο γιος του Δαβίδ. Ο Σολομώντας, ο σοφός. Υπάρχουν παροιμίες Σολομώντος, σοφίας Σολομώντος, το ανάγνωσμα λέμε στους εσπερινούς, διαβάζοντας φυσικά τα κομμάτια της περικοπές από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και ευλογήσας αυτούς, αυτός ευλόγησον και τον σκόλικα τούτον της μετάξης, σκουλικάκι είναι αυτό το οποίο βγαίνει και δημιουργεί όλο αυτό το κέλυφος, η κάμπια. Τον εξελθόντα δια την συναγαθότητα εκ της οσφίος και του ποδός του σου θεράποντος Σιμεών, και λέει αυτός που βγαίνει από την δική σου αγαθότητα εκ της οσφίος, από τη μέση και το πόδι του θεράποντα Σιμεών, και πλήθυνον αυτόν εν το παρόντι οίκο, γιατί στα σπίτια οι άνθρωποι κάναν αυτήν την διαδικασία των κουκουλιών, των μεταξωτών, και καρποφόρων ποιήσων και εύκρατων και αυλαβή ανάδειξων εκ παντός ρίγους και ευθοροποιού πάθους. Σε εκείνη τη διαδικασία μπορεί να πέσει κανένα να ψοφήσουν όλα τα κουκούλια κατά τη διαδικασία. Κάποια ασθένεια. Το φοβόταν πάρα πολύ ο κόσμος και καλούσε πάρα πολύ, διότι από αυτά περίμενε ο κόσμος να ζήσει. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, δεόμεθα σου, ή να επιβλέψεις επί των σκόλικα τούτων της μετάξης. Να δώσει δηλαδή ένα ηλαρό βλέμμα ο Θεός, να τα ευλογήσει τους σκόλικες αυτούς, τον ποιούντα τη αυτήν θαυμαστήν και εξαίρετον εργασίαν. Πραγματικά είναι θαυμάσιο. Υπάρχει σήμερα στο σουφλί
επάνω στον Εύρο ένα πολύ ωραίο μουσείο μετάξης, που πηγαίνεις και βλέπεις σε φωτογραφίες ή σε απεικονίσεις πώς γινόταν η διαδικασία της παραγωγής της μεταξωτής κλωστής. Και ευλόγησον αυτόν και διαφύλαξον αυτόν από πάσης φαρμακίας και επαειδίας. Είπαμε οι φαρμακίες ποιες είναι οι τέχνες των κακών ανθρώπων, και από παντός βασκάνου βλέμματος και οράσεως βλαπτικής. Πίστευαν οι άνθρωποι και σήμερα πιστεύουν οι άνθρωποι, υπάρχει η ευχή της βασκανίας μέσα στο ευχολόγιο, και το διαβάσαμε αυτό και το έχουμε αναλύσει, ότι πολλές φορές από το κακό βλέμμα, από ζήλια, φθόνο, η βασκανία προέρχεται και μπορεί να καταστραφεί όλη αυτή η εργασία που κάνουν οι άνθρωποι με τους μεταξωσκόλικες. Δώσ' τις εργαζομένης αυτών ή να μη μάτιν κοπιώσιν, δώσε και στους εργαζομένους που παράγουν αυτά και καλλιεργούν το μεταξωσκόλικα, ή να μη κοπιάν σμάτιν, να μη κοπιάζουν ανώφελα, αλλά πλουσίως της ευλογίας σου ταύτης και δωρεάς εμπληστήνε αξίωσον, και γέμισε τους με πλούσια την ευλογία σου και δώσε αυτή τη δωρεά σου. Εισέγαρ πάσαν την ελπίδα ημών εφέμεθα, διότι σε σένα έχουμε θέσει όλη την ελπίδα μας. Πάσαν οργήν και νόσον επερχομένην βλαβερός αποδίωξον και διασκέδωσον από αυτού πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και του σου θεράποντος Σημεών. Ο Άγιος Σημεών λοιπόν είναι ο προστάτης των μεταξωσκόλικων εκεί και των παραγωγών της μετάξης. Γι' αυτό και του Αγίου Σημεών οι ντόπιοι κάτοικοι που ασχολούνταν με τη μετάξη δεν δούλευαν εκείνη την ημέρα, τιμούσαν τον Άγιο με θείες λειτουργίες. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Γιατί εσύ είσαι που ευλογείς όλα τα σύμπαντα και τα αγιάζεις, τα πάντα δηλαδή, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα στον Πατέρα σου, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι εκείνο που πρέπει να μείνει μέσα μας από τη μελέτη του ευχολογίου, αδελφοί μου, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, όλες τις εκφάσεις της ζωής τους, όλες τις δραστηριότητές τους, τις ανέθεταν στον Θεό. Πράγμα που σήμερα έτσι σπανίζει. Λίγοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που προσβλέπουν πρώτα στο Θεό. Συνήθως έχουμε την δυνατότητα, νομίζουμε ότι μπορούμε τα πάντα να τα κάνουμε μόνοι μας, όλα να τα φτιάχνουμε μόνοι μας, αλλά όταν ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που δίνει στους ανθρώπους τα πάντα, τότε πρέπει να καταφεύγουμε πιο συχνά με τις προσευχές μας αυτόν, και σίγουρα είναι ότι πολύ θα δώσει χάρη ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αν επιστρέψουμε σε αυτή τη δοξολογία, τη δημιουργική δοξολογία προς το Θεό μας, του αναπέμψουμε τη σωστή δέηση και προσευχή μας, τότε ο Θεός, να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει την ευλογία και του χάρη του, αδελφοί μου. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή, η οποία σας είναι ήδη γνωστή, εμείς και οι άλλοι. Και σκεφτήκαμε σήμερα να συνεχίσουμε με την αστρονομία, την αστρολογία, φυσικές επιστήμες κλπ. Ήταν μια ευκαιρία, μια καλή συντυχία να έχουμε τον εξαίρετο φίλο, συνάδελφο, τον κύριο Στράτο Θεοδοσίου, καθηγητή αστροφυσικής στο ΕΚΠΑ. Παλιό συνάδελφο, γνωριζόμαστε χρόνια. Έχουμε διαλεχθεί αρκετές φορές και από ραδιοφόνου παλιά, αν θυμάστε, και Θεοδοσίου, για τα θέματα οικολογίας. Θέλω να σας καλωσορίσω. Είναι τιμή και χαρά για εμάς που σας έχουμε κοντά μας.
1: Και εμένα, φίλε Απόστολε, γνωριζόμαστε, όπως λες και εσύ, πάρα πολλά χρόνια. Με μια φιλία η οποία μας δένει χρόνια τώρα και είναι σταθερή.
0: Είναι ευκαιρία λοιπόν να σας γνωρίσουν και οι τηλεθεατές. Εξάλλου, από ό,τι ξέρω, όλη η πορεία σας είναι μια πορεία που δεν περιορίστηκε στη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, αλλά παντού είστε πανταχού παρόν και με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος της Ένωσης Φυσικών, που είναι ένα τεράστιο, σημαντικό πόστο το οποίο έχετε και από ό,τι ξέρω ενεργοποιήσετε ακόμα εκεί και μάλιστα πολύ πιο ενεργά. Ενδεχομένως και από το Πανεπιστήμιο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή.
1: Καλώς σε βρήκα. Θα ήθελα να τηλεθεατές, φίλους και φίλες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις πληροφορήθηκα μάλιστα ότι ο κύριος Θεοδοσίου δικαιωματικά μπορεί να χαρακτηριστεί βατοπεδινός. Έχει υπάρχει μια ιστορία την οποία μου είπατε. Είναι όταν έφυγαν από τη Μικρά Ασία.
1: Από την Προκόνησο. Όταν έφυγαν οι δικοί μας κυνηγημένοι από τους Τσέτες. Βρήκαν καταφύγιο στην
0: Αμουλιανή,
1: η οποία ήταν μετόχη του Αγίου Όρους, ειδικά της Μονής Βατοπεδίου, η οποία τότε μου έλεγε ο πατέρας μου και οι άλλοι, γιατί ήταν μεγάλη οικογένεια, 6 αδέλφια, αγόρια όλοι, τους υποδέχτηκε με χαρά, τους έδωσε κτήματα να καλλιεργήσουν, να μπορέσουν να επιζήσουν, και από τότε και εκείνος ένιωθε, είχε ζήσει άλλωστε 2 χρόνια στο Αγίου Όρος, γιατί τους βοήθησαν και πάλι. Και έτσι όλη η ιστορία της Αμουλιανής είναι συνδεδεμένη με τη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν ο σωτήρας της.
0: Κατάλαβα.
1: Της Αμουλιανής η Μονή Βατοπεδίου. Και εγώ νιώθω από τότε ότι αν δεν υπήρχε η Μονή Βατοπεδίου, δεν θα υπήρχα κι εγώ. Έτσι.
0: Άρα η Μονή Βατοπεδίου έχει μια ιστορία στη φιλανθρωπία και στη φιλοξενία κλπ. Πανθαύμαστη μεν. Και πολύ σημαντική βεβαίως για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εμπερίστατοι. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσω μαζί για ένα θέμα το οποίο εμείς το καταλληλίστε, ένας από τους κατάλληλους που μπορούσα να το κουβεντιάσω, για τη σχέση της θεολογίας, των θεολόγων και των φυσικών επιστημόνων.
1: Μάλιστα, ναι, πολύ ωραία.
0: Είναι μια συζήτηση η οποία πάντοτε υπήρχε, γενικώς σχέση θεολογίας και επιστήμης. Μια ευκαιρία λοιπόν να έχουμε μπροστά μου ένα επιστήμονα, φυσικό επιστήμονα, δοκιμασμένο.
1: Εγώ θεολογίζω και λίγο.
0: Ο οποίος, ναι, έχω ακούσει και σας έχω ακούσει να θεολογείτε κιόλας. Να θεολογείτε. Είναι σημαντικό να ακούσω έναν επιστήμονα, να θεολογεί, όχι με βάση μόνο το τι πιστεύει ο καθένας, αλλά
1: αυτό
0: και
1: είναι
0: με βάση την επιστήμη του. Έχει δεδομένα επιστημονικά και οδηγείται προς τα εκεί.
1: Τι μου θύμισες τώρα, μου θύμισες έτσι που λες με βάση την επιστήμη του. Το 2000, το σημαδιακό, είχαμε γράψει με τον Μάνο τον Δανέζη ένα βιβλίο «Στα ίχνη του Ιχθύς». Ιησούς Χριστός,
0: ναι,
1: Θεού, Υιός Σωτήρ,
0: ναι,
1: το ξέρεις.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και το στείλαμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το διάβασε, πήγα και τον βρήκα στην Κωνσταντινούπολη και του άρεσε εκείνο που είχα γράψει στην αρχή. Η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Εδώ, αυτό που είπες εσύ, Απόστολε, ότι εδώ δεν μιλάμε σαν το τι πιστεύει ο καθένας. Η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Αυτό θα γραφτεί όπως είναι επιστημονικά, ορθό, και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας έχει τα θεολογικά του πιστεύω για να τα κρατάει για τον εαυτό του. Εγώ βέβαια δεν το κρύβω. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου να πούμε εγώ είμαι αριανιστής ή είμαι ιστής.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι η πίστη όταν γίνεται με το σωστό τρόπο σε βοηθάει πάρα πολύ σε όλες τις φάσεις και εκφάνσεις της ζωής σου. Γιατί? Διότι σαν φυσικός θα πω ότι όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση, όπου υπάρχει δύναμη προωθείσαι προς τα εμπρός. Άρα λοιπόν παίρνεις δύναμη από κάτι το άκτιστο, παίρνεις δύναμη από αυτό το οποίο υπάρχει. Βέβαια κάποιοι κατηγορούν, δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος απόλυτος και να στηρίζεται, ξέρεις εγώ είμαι φυσικός, δεν πιστεύω, ξέρεις εγώ είμαι θεολόγος, δεν ξέρω τι λέει αυτή η επιστήμη της φυσικής. Όλοι μαζί συμπορεύονται και οι δρόμοι τους είναι παράλληλοι, αν όχι συγκλίνοντες. Δεν υπήρχε πρόβλημα μεταξύ και ούτε θα υπάρξει μεταξύ θεολογίας.
0: Θα τα πούμε αυτά. Εξάλλου με εφορμή αυτά που είπες, πάμε μιλάω και εγώ στο ελληνικό.
1: Ναι, Απόστολε, γνωριζόμαστε από τότε που...
0: ο ίδιος ο άνθρωπος ως προσωπικότητα δεν αντιμετωπίζεται και προσεγγίζεται ολιστικά, όχι αποσπασματικά.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρω πολύ καλά, εγώ ας πούμε και επιστήμης να λέω ότι ο άνθρωπος είναι φύση της σκεφτικός όν, σκεφτικό όν όπως είναι και φύση κοινωνικό όν, αυτό που λέγεται στο τέτοις.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό είναι, φαίνεται στον άνθρωπο, αυτή είναι και η διαφοροποίησή του από τα ζώα και τον υπόλοιπο ορατό, αισθητό κόσμο. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, αυτή η αποσπασματικότητα μόνο κακό κάνει, είναι και ακριβώς που είπατε η εξήγηση και η παρεξήγηση.
1: Έτσι,
0: και εδώ θα σας πω το πρώτο μου βιβλίο που έγραψα για να ξεχωρίσω τα πνεύματα σε Ανατολή και Δύση, ήταν ακριβώς εξηγήσεις και παρεξηγήσεις στον χώρο της θεολογίας.
1: Μπράβο. Ωραία. Ανατολή και Δύση.
0: Ανατολή και Δύση.
1: Εκεί θα επικεντρωθούμε.
0: Εκεί θα επικεντρωθούμε.
1: Εκεί βέβαια. Διότι άλλο πράγμα η Ανατολή, δηλαδή η ανατολική ελληνική κοινότητα, ο χριστιανισμός της Ανατολής, και άλλο πράγμα ο χριστιανισμός της Δύσης.
0: Ας το πιάσουμε το νήμα από την αρχή.
1: Να το πιάσουμε.
0: Για να σχηματίσουν οι τηλεθεατές μια σαφή εικόνα για το πώς μπορεί να συσχετίζεται η θεολογία με την επιστήμη και οι θεολόγοι με τους επιστήμονες.
1: Αλήθεια.
0: Από πάντοτε έλεγα ότι προτρέχω λιγάκι λέγοντας ότι θεολόγοι και επιστήμονες συγκρούστηκαν γιατί δεν ξέρω καθένας τι δουλειά κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η θεολογία με την επιστήμη δεν συγκρούονται διότι ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο χώρος
1: του καθενός
0: και καθενός η αρμοδιότητα. Ας ξεκινήσουμε για τις φυσικές επιστήμες.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέμε φυσικές επιστήμες είναι η μελέτη της φύσης. Άρα λοιπόν οι πρώτοι φιλόσοφοι που ασχολήθηκαν με αυτό ήταν οι προσοκρατικοί Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι έδρασαν στην Ιωνία. Άρα λοιπόν τότε τον 6ο π.Χ. αιώνα έγινε μια ρήξη, αν θέλεις, μεταξύ του κεραυνού του Δία, ότι τον ρίχνει ο Δίας, και του κεραυνού που είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι Ιωνες φιλόσοφοι με μία λέξη λέγονται φυσιολόγοι, γιατί ασχολήθηκαν ή έγραψαν έργα της φύσης. Αυτό δεν πάει να πει ότι ήταν άθεοι, να μην το λέμε. Απλώς έδωσαν την εξήγηση στο κάθε ένα φαινόμενο που μπορούσαν βέβαια να εξηγήσουν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας σπόρος στην Ανατολή, δυστυχώς η Μικρά Ασία, η κοιτίδα του χριστιανισμού και η κοιτίδα του ελληνισμού δεν είναι πια στα χέρια της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα, αλλά θέλω να πω ότι τότε από τον 6ο π.Χ. αιώνα αυτή η γνώση είχε μια διάχυση σε όλο τον μικρασιατικό χώρο. Επόμενο ήταν λοιπόν ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήταν από αυτόν τον χώρο γέννημα θρέμα, σπούδασαν αυτό που λέμε τετρακτής οτιδήποτε, δηλαδή ρητορική, θεολογία, αστρονομία, φιλοσοφία. Ήξεραν λοιπόν πολύ καλά τα θεμέλια των επιστημών και ήταν οι ίδιοι επιστήμονες. Δηλαδή μπορείς να πεις στην ομιλία στην εξαήμερον του Μεγάλου Βεσιλείου ότι δεν είναι επιστημονικό σύγγραμμα, ή ακόμα που είχα διαβάσει τον αδελφό του το βιβλίο του Γρηγορίου του Νήσις, που είναι ένας καθαρά κοσμολόγος. Από εκεί και πέρα βέβαια απλώθηκε ο χριστιανισμός και στη Δύση. Τη Δύση εγώ την διαχωρίζω τελείως. Είναι από τη μια έχουμε τον πλατωνισμό με τον κόσμο των ιδεών, από την άλλη έχουμε τη Δύση η οποία είναι πιο πρακτική, η οποία προσπαθεί να κάνει τα πράγματα αριστοτελικά. Αυτό είναι και αυτό θα πιάσουμε, όχι θεωρητικά και ωραία όπως είναι. Και έτσι διαφοροποιήθηκε, εγώ θεωρώ, το λέω ευθαρσώς, ότι άλλο πράγμα η Ορθοδοξία, άλλο πράγμα ο Καθολικός.
0: Θα δούμε τις διαφοροποιήσεις σου, να βρω τη σχέση αυτή.
1: Ναι, μπράβο, σαφώς και διαφορά. Νομίζω ότι το βιβλίο σου πάνω σε αυτά
0: θα το δούμε και εδώ πέρα να μας ακούσουν και τηλεθέτες. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από τότε που συνειδητοποιήθηκε η ύπαρξη της φυσικής επιστήμης, των φυσικών επιστημών, πλαισίου φαντάζομαι. Από πότε αρχίζει να συνειδητοποιείται ότι απέναντι υπάρχει ένας άλλος πυλώνας, όπως είναι η θεολογία για παράδειγμα, ένας πυλώνας που ούτε μπορείς να ταυτιστείς, αλλά ούτε και μπορείς να τον αγνοήσεις. Οπότε έχουμε, θα μπορούσε να έχουμε μια ιστορική αναδρομή περίπου πώς έχουν τα πράγματα στο διάλογο θεολογίας και φυσικών επιστημών.
1: Υπάρχει μια πορεία η οποία λέει το εξής, από ό,τι έχω δει, γιατί είχα γράψει ένα βιβλίο πάνω στους ιερωμένους θετικούς επιστήμονες του Βυζαντίου. Μάλλον ξεκίνησε η κίνηση από μια λάθος ενέργεια του Ιουστινιανού. Ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας ήταν, δεν μας ακούνε πάντοτε τους θεολόγους, τους αστρονόμους, τους οι διοικούντες. Αυτός θεώρησε ότι πρέπει να έχει μια θρησκεία, ένα νόμο, μια πολιτεία. Άρα λοιπόν κυνήγησε το οτιδήποτε θεωρούσε αιρετικό. Η Θεοδόρα από την άλλη γυναίκα έξυπνη και αυτά του λέγε, μην κυνηγείς τους μονοφυσίτες, μπορείς να τους εγκολποθείς και να τους έχεις, καλοί στρατιώτες είναι, πιστοί υπάλληλοι του κράτους, γιατί τους κυνηγάς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα λοιπόν, αφού κυνηγάς κάθε τι το οποίο δεν σου ταιριάζει στην πολιτική σου, ας πούμε το περιόριμο κλείσιμο των πανεπιστημίων που δεν τα κλείσε, για να λέμε την αλήθεια, απλώς περιόρισε τους μισθούς. Με άμεσο αποτέλεσμα να λέει ο πατέρας ο Βυζαντινός, να λέει καλύτερα κάνω το παιδί μου μακελάρι, δηλαδή χασάπι, παρά καθηγητή πανεπιστημίου. Έβγαζε περισσότερα.
0: Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει.
1: Όπου.
0: Στην Ελλάδα.
1: Όπου.
0: Εγώ τρεπόμουν να πω σε ένα υδραυλικό ότι είμαι καθηγητή πανεπιστημίου, διότι θα γελούσε τα χρήματα που έπαιρνα εγώ, τα έβγαζε εκείνο με το κλείσιμο δύο δουλειών.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
0: Το ίδιο υπήρχε και παλιότερα.
1: Έτσι, ναι, δυστυχώς. Και άλλωστε δεν βλέπεις τους αστρονόμους που τους κάνουν μακριμάλιδες, ναι, να μην έχουμε μουσια, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τα προστοσύνη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τότε επόμενο ήταν, αφού κλείνει τις θεολογικές σχολές εντός εισαγωγικών, να μην υπάρχει μια διάχυση της τότε επιστήμης που σπούδασαν ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ούτε καθεξής, και βλέπουμε να έχουμε αντίστοιχα μια αύξηση των θεολογικών σπουδών. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια
0: αντιζηλία.
1: Γιατί εσύ πας τόσο καλά και εγώ που είμαι ο Λέων ο μαθηματικός, ας πούμε λέμε, που έγινε και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης μετά, γιατί να μην είμαι τόσο ικανός, να έχω και εγώ τα προστοζήν τα κατάλληλα και να προσπαθώ με μια ομάδα μαθητών. Αρχίζει μια αντιζηλία, αρχίζει μια αντιπαλότητα. Τι κάνει το Βυζάντιο? Κάνει βήματα σημειωτών, δεν κάνει άλματα, έκανε, ψιλοέκανε, αλλά όχι οργανωμένα. Μέχρι να φτάσουμε στον 16ο αιώνα με τον Γαλιλαίο και λίγο πριν, μην αναφέρω όλους τους άλλους που προηγήθηκαν, οι οποίοι άρχισαν να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Πώς? Διαβάζονται στους Ιόνες προσοκρατικούς φιλοσόφους. Δηλαδή ο Γαλιλαίος διάβασε όλους αυτούς, διάβασε και τον Ιωάννη το Φιλόπονο, μεγάλη μορφή, και έτσι καταλήγει στο να πει ότι η επιστήμη κάνουμε εμείς και άσε αυτούς που θεολογίζουν, ας πούμε, τους τότε.
0: Ή προηγήθηκε, από ό,τι ξέρω είναι και η εποχή του Γαλιλαίου.
1: Ναι.
0: Προηγήθηκε μια περίοδος όπου έκανε υπέρβαση του ρόλου της η θεολογία, θεωρώντας ότι είναι ο τιμητής των πάντων και ότι θα έπρεπε οποιοδήποτε επιστημονικό κατεστημένο να... για την οποιαδήποτε αλλαγή ενός κατεστημένου επιστημονικού να έχει την άδεια της θεολογίας.
1: Ακριβώς. Είχε το
0: Ιμπριματούρ. Φαντάζομαι και η αιτία για τις συγκρούσεις από εκεί πέρα.
1: Αυτό ήταν το κυριότερο. Ήρθαμε σιγά σιγά, ερχόμαστε εκεί. Εντάξει. Για να δημοσιεύσει κάποιος λοιπόν επιστήμονας, ειδικά στην Καθολική Εκκλησία, πρόσεχε, η Ορθοδοξία διαφέρει. Δεν είχε κόντρα με τους επιστήμονες, αντιπαλότητα ποτέ. Η Ορθοδοξία τα βλέπε τα πράγματα αφιψηλού και με ένα ήχος.
0: Είχε την πίστη να μην έχετε σε σύγκρουση με την έρευνα.
1: Ναι, δεν είστε
0: εσύ. Το ξέρετε πολύ καλά, το πίστευε και μία έρευνα.
1: Ναι,
0: ότι
1: αυτό.
0: Αποδέχεσαι ότι υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και στον επιστημονικό χώρο, κάτι απαράδεκτο.
1: Τελείως. Γιατί
0: δεν μπορεί να απαγορεύσει την επιστήμη να προχωρήσει. εφόσον έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να αποδεικνύει. Ναι. Μα δεν δεσμεύει. Λέγοντα ότι αυτό δεν το, το είπε μόνο εσύ, δεν το είπε η γραφή κλπ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, υπήρχε μια υπέρβαση λοιπόν.
1: Τέλος πάντων. Έπρεπε να είναι τότε οτιδήποτε θα δημοσιευτεί να υπάρχει τον Ιχιλοπστάτ, δηλαδή η σου δεν προσκρούει.
0: Ναι.
1: Και το imprimatur, ναι, το τυποθήτων. Ναι, δηλαδή, ναι, παίρνει εισόδου σου δεν προσκρούει από αυτά τα οποία λέει η βίβλος και από εκεί και, και ο Πάπας. Και από εκεί και πέρα παίρνει και το τυποθήτων, το imprimatur. Τότε μόνο έβγαινε ένα βιβλίο. Και αν κοιτάξουν οι τηλεθεατές σε παλιά βιβλία, μπουν στο διαδίκτυο και κοιτάξουν, θα δουν imprimatur. Να το λέει, να καταλάβουν τι εννοείται. Πρέπει να πάρει το τυποθήτων. Δηλαδή, γίνεται αυτή η μάλλον πριν το Γαλιλαίο όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν, ο Ζάμπουρι Ντάν, ο Νίκολ Ντόρεμ και όλοι αυτοί ήταν και θεολόγοι, ήταν και ιερείς και λίγο λίγο τα, ο Κοπέρνικος μπορεί να μην ήταν ο ίδιος ιερέας αλλά ο θείος του ήταν ο αρχιεπίσκοπος του Τόρουν, άρα λοιπόν πρόσεχε και αυτός τι έγραφε και μπαίνει η ηλιοκεντρική θεωρία που ταράζει τα πάντα. Οι υπέρμαχοι λοιπόν της ηλιοκεντρικής θεωρίας γίνονται οι αντίπαλοι του κατεστημένου
0: όπως γεωκεντρικής.
1: Της γεωκεντρικής που είχε υιοθετήσει για πολλούς και διαφόρους λόγους η Εκκλησία.
0: Ήταν πάρα πολλοί λόγοι. Καταρχήν έπρεπε αυτός ο οποίος ήταν ο αρχηγός στο γεωκεντρικό θα έπρεπε να μην κινδυνεύει από την ύπαρξη κάποιου ηλιοκεντρικού.
1: Α, βέβαια.
0: Και νομίζω ότι το ερώτημα που θα σας έκανα για να γίνεται περισσότερο επεξηγηματικός θα ήταν τι φοβόταν, γιατί η Καθολική Εκκλησία φοβόταν την αλλαγή του οποιοδήποτε επιστημονικού κατεστημένου.
1: Το οποιοδήποτε νέο δημιουργεί.
0: Το να ακούσω, δηλαδή, εγώ έχω μια. Αλλά
1: το οποιοδήποτε νέο δημιουργεί μια έκρηξη. Πρέπει να ξέρεις ότι και ο Πλάτωνας από παλιά είχε πει: δεν ξέρω τι κάνετε οι αστρονόμοι, γιατί είχαν την υποψία και στην αρχαιότητα για το ηλιοκεντρικό σύστημα. Ναι. Γιατί ήταν πριν από τον Κοπέρνικο ήταν ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ναι, ήταν ο Ερυθρέος ο Σέλευκος που είχε μιλήσει για ηλιοκεντρικό σύστημα και μάλιστα έτσι κυκλοφορούσε κατά καιρούς και λέει σώζει τα φαινόμενα, είναι ιστορικό αυτό το οποίο είπε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, λέει, αστρονόμοι καθίστε κάτω, πάρτε μολύβι και χαρτί και να μου βρείτε τη λύση να σώζονται τα φαινόμενα. Εγώ θέλω τη γη στο κέντρο. Γιατί την ήθελε στο κέντρο? Γιατί λέει αν κινείται θα ταραζόταν η ηρεμία των Ολυμπίων. Πάρτωσε, δεν θα μπορούσαν να σταθούν. Άρα έπρεπε να είναι ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος, το οποίο τότε σύμπαν βέβαια έφτανε στο ηλιακό μας σύστημα. Το ίδιο ήταν και στην Δύση και μάλιστα από τότε που είχε πει ο Ιησούς του να βγει τα χέρια να είναι εκεί, αφού λέει κράτησε τον ήλιο, ο ήλιος κινείται και εσύ αυτά που λες Γαλίλαιε δεν είναι πολύ σωστά. Πρέπει να ξέρεις όμως, Απόστολε και οι τηλεθεατές να ξέρουν ότι ο Γαλιλαίος που έκανε την υπέρβαση, γιατί την υπέρβαση δεν την είχε κάνει ο Κοπέρνικος, ο Κοπέρνικος τυπώθηκε το βιβλίο του την ώρα που πέθαινε και έτσι είχε,
0: δεν είχε
1: κινήσει τα νήματα. Ο Γαλιλαίος συζητούσε πριν με τον Πάπα Ουρβανό τον 8ο, ο οποίος παρεπιπτόντως ήταν καρδινάλιος εκείνη την εποχή. Και σαν καρδινάλιος τα βλέπε ωραία. Όταν όμως έγινε Πάπας, του λέει άκου να δεις Γαλιλαία, αυτά που λέγαμε όταν ήμουν καρδινάλος αλλάζουν τώρα. Τώρα είμαι Πάπας και πρέπει να συμπεριφερθώ για το πίμνιο να μη μου τους κύκλους τάρατε. Αυτό ήταν το θέμα. Και από εκεί όλα ξεκίνησαν και αρχίζει η αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Ο ένας να λέει εσείς με έχετε δέσμιο, δεν με αφήνετε να προχωρήσω. Ο άλλος να λέει γιατί δεν με αφήνεις να προχωρήσω που θέλω να τα γράψω. Όχι έτσι πρέπει να είναι γιατί αυτό είναι σύμφωνα με τις γραφές. Και ούτω καθεξής. Μια αντιπαλότητα η οποία ξεκίνησε από την ηλιοκεντρική θεωρία και έφτασε σε κάποιο σημείο που να λένε ξέρεις εμείς είμαστε μορφωμένοι και αυτές τις βλακίες τα οποία λέγονται σε εισαγωγικά βλακίες στα συγγράμματα τα αυτά και στη βίβλο και στα έτσι και στα άλλα ιερά βιβλία μην τα πιστεύεις γιατί οι μορφωμένοι τα βλέπουμε διαφορετικά. Μα δεν θέλει η βίβλος να σου δώσει επιστημονική
0: εξέλιξη. Αν είναι δυνατόν.
1: Προφανώς. Αν είναι
0: μπορείς να πάρεις στοιχεία από εκεί.
1: Αν είναι
0: αλλά Σατανάς. Προφανώς και δεν μπορείς να περιγράψεις.
1: Δεν είναι επιστημονικό σύγγραμμα.
0: Άρα αρχίζει λοιπόν μια ιστορία με τη θεολογία να προσπαθεί να κυριαρχεί, να εξουσιάζει, να ρυθμίζει τα επιστημονικά. Αυτό ξέρουμε τις συνέπειες. Έχουμε στη συνέχεια ισχύει δηλαδή, αλλά θέλω να το εξηγήσετε. έχουμε τη revanche, δηλαδή έχουμε τις φυσικές επιστήμες να προσπαθούν να πάρουν τη revanche έναντι της θεολογίας και να θέσουν είτε σε αμφισβήτηση είτε στη γωνία τη θεολογία.
1: Θα σου πω, από τη στιγμή που ο Γαλιλαίος έκανε τις πραγματικές παρατηρήσεις με τηλεσκόπιο, γιατί μέχρι τώρα τότε όλα ήταν θεωρητικά. Ναι, και σου λέει, ναι, αυτό ναι, εδώ ναι. Είναι, ναι. Λες την ηλιοκεντρική θεωρία, επιμένω σε αυτό, ξέρεις, γιατί αυτό ήταν το κομβικό σημείο από όπου ξεκίνησε μια αντιπαλότητα, αν θέλουμε να την πούμε έτσι. Έκανε όμως παρατηρήσεις. Παρατήρησε με το μικρό τηλεσκόπιο τον Δία. Γύρω από τον Δία κινούνταν πολλοί, αλλά τότε εκείνος είδε 4 γαλιλαϊκούς δορυφόρους, όπως λέμε. Άρα δεν ήταν μόνο η γη που λέγανε ότι γυρνάνε τα σώματα γύρω, να ένα άλλο ουράνιο σώμα, ο Δίας που γυρνάνε 4 γαλιλαϊκοί δορυφόροι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τους γεωκεντριστές. Αλλά και αυτό το αποσιώπησαν, γιατί τον βάλαν τον Γαλιλαίο στο Ιλτζιοέλο, έκανε την προσευχή του κάθε μέρα και έλεγε το πιστεύω και το Πάτερ ημών τόσες φορές την ημέρα. Βέβαια έγραψε και κάποια βιβλία τα οποία δεν τυπώθηκαν σε καθολική χώρα αλλά στην προτεσταντική Ολλανδία, και έρχεται ο Κέπλερ, ο οποίος είναι νομοθέτης του ουρανού. Γιατί πάμε αμέσως στον Κέπλερ? Γιατί πολύ ωραίο το σύστημα του Κοπέρνικου, πολύ ωραίο το σύστημα του Γαλιλαίου που αναβίωσαν την ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου του Σάμιου, αλλά δεν έδινε καλύτερα αποτελέσματα από το σώζει τα φαινόμενα. Διότι είχε καθίσει ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, θα πω, δεύτερος μετά Χριστόν αιώνα, αλλά και όλοι οι προηγούμενοι από αυτόν, με χαρτί και με μολύβι, τι είχε κάνει αυτός? Για να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο και να σώζει τα φαινόμενα αν γη στο κέντρο, πρέπει να κάνω έναν φέροντα κύκλο. Γεωμετρία. Άγιο Θεός ο Μέγας Γεωμετρή, το εφάρμοσε αυτός. Ναι, ναι. Στον επίκυκλο που ακολούθησε δεν μου το έκανε καλά να δω πότε ακριβώς θα περάσει ο Άρης. Γιατί δεν ήταν σωστό το σύστημα, έπρεπε να το ζωρίσει τα βγει. Έφερε και στο φέροντα κύκλο επίκυκλο, στον επίκυκλο έφερε έκεντρο κύκλο και το καθεξής. Και είχε καλά αποτελέσματα γεωμετρικά. Όχι φυσικά. Γεωμετρικά όμως τόλισε το πρόβλημα. Όταν λοιπόν κάθισε ο Γαλιλαίος και είπε, Γαλιλαίε, του λέγανε οι καθηγητές στην Πίζα, που ήταν καθηγητής, πότε θα περάσει ο Άρης? Έλεγε αυτός στις 5 και 4. Περνούσε ο Άρης στις 5 και 30 και ήταν πιο κοντά, 5 και 25, έλεγε ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Λέει, άρα δεν είναι σωστό το σύστημα σου. Έστειλε το κεφάλι του κένους, αλλά ξέρεις και οι επιστήμονες είναι καμιά φορά προσκολλημένοι κάπου. Δεν άλλαζε μια κονική τομή που λέω εγώ τον κύκλο να τον αλλάξει με κάτι άλλο, και έρχεται ο Κέπλερ και την κονική τομή την κάνει έλλειψη, βάζει τον ήλιο στη μια εστία και λύθηκαν όλα τα προβλήματα ακριβέστατα. Θα περάσει ο Άρης και θα τον βλέπουμε εμείς 5 και 35 και περνούσε 5 και 35 και ο Κλάβδιος Πτολεμαίος έλεγε 5 και 25. Άρα, εσύ τώρα είσαι λάθος. Σιγά σιγά λοιπόν οι ηλιοκεντριστές γίναν περισσότεροι, τα βάλαν με την Εκκλησία ότι δεν μας αφήνεις να βγάλουμε τη σωστή άποψη, απομονώθηκαν πανεπιστήμια χωρίς να έχουν το Ιμπριματούρ και τον Χιλοπστάτ. Ήρθε και ο Προτεσταντισμός, για να τα λέμε και αυτά, που έδωσε άλλη όθηση και διαφορετική τροπή. Ορθοδοξία, καθολική, προτεστάντες, διαφορετικά πράγματα. Και τι έδωσε, μάλλον ο προτεσταντισμός με το ρυθμό του και με την αυστηρότητά του, έδωσε πιο πολύ γέννηση στην επιστήμη, γιατί τη χρειαζόταν κιόλας. Φράγματα στην Ολλανδία, ας πούμε.
0: Ναι, το πνεύμα της ελευθερίας και λοιπά, και της μεταρρύθμισης ήταν βασικοί λόγοι που αποτυχθεί αυτό το κίνημα.
1: Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν από θεολόγοι να γυρνάνε μετά να γίνονται φυσικοί, να απαρνούνται τη σχέση τους με τη θεολογία και ούτω καθεξής.
0: Για να πάμε σιγά σιγά στην ουσία των πραγμάτων. Mm-hmm. Μπορεί να συνυπάρχει η θεολογία με την επιστήμη γενικότερα και τις φυσικές επιστήμες.
1: Αλλή μόνο, πώς δεν μπορεί?
0: Νομίζω να σου εξηγήσετε λιγάκι.
1: Πάρα πολύ. Διότι, όπως είπα, η εξήγηση αποκλείει την παρεξήγηση. Δεν θα βασιστείς στο πιστεύω σου το εσωτερικό, το τι πιστεύεις ακριβώς, αν είσαι καθολικός, ορθόδοξος ή αν είσαι προτεστάντης, αλλά θα δεις ποια είναι
0: τα επιστημονικά δεδομένα.
1: ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα. Θα δουλέψεις λοιπόν με τα δεδομένα, θα προχωρήσεις και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να έρθει σε αντιπαλότητα με τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας.
0: Υπήρξε, άσχετα αν υπάρχει ή αν υπάρχει, υπήρξε.
1: Υπήρξε και υπάρχει
0: όπως
1: με την έννοια.
0: Με την περίπτωση του Δαρβίνου.
1: Ναι, υπήρξε και υπάρχει.
0: Πού οφείλεται αυτό, ποια είναι η παρεξήγηση που έγινε ακριβώς και υπήρξε σύγκρουση?
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι είναι το πείσμα που επικρατεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Ενώ είναι μπορούσα... το παιχνίδι εξουσίας που λέμε με άλλα λόγια.
1: Το πείσμα πάντοτε σε οδηγεί. Ναι. Όταν λέμε εξουσία, δεν εννοούμε ότι. Να περνάει ο λόγος σου, ας πούμε. Ή να μπορέσω να κάνω κάτι που το θέλω εγώ έτσι και όχι αλλιώς. Εντάξει, υπάρχει και ένα πνεύμα νεωτερικότητας τώρα που όλα τα βλέπει λίγο διαφορετικά και να αλλάξουμε το παλιό και να πάρουμε το καινούριο. Τι θες, τα παλιωμοδίτικα και τα έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι παλιωμοδίτικα και αυτά. Η πίστη είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα είναι η...
0: Άρα με αυτή τη λογική ότι έχουμε δύο διαφορετικά παιδεία,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε,
1: ακριβώς.
0: Αυτό δεν επιτρέπει τη σύγκρουση.
1: Δεν πρέπει να υπάρξει σύγκρουση. Αυτό

0: έτσι, ας πούμε. Και έχουμε και πάρα πολλούς ιερωμένους οι οποίοι είναι φυσικοί που τους γνωρίζω προσωπικά, ας πούμε. Έχουμε τον Νεκτάριο τον Μαμαλούγκο, τον πατέρα Γεώργιο στη Θεσσαλονίκη, αστροφυσικός είναι και ο Μεσογέας ο Νικόλαος, είναι και ο αδελφός ο Αστέριος, είναι πολλοί. Οι οποίοι δεν βλέπω ότι υπάρχει, έχουν μέσα τους κάποια σύγκρουση μεταξύ της φυσικής και της θεολογίας, και γιατί να υπάρξει άλλωστε.
1: Είπαμε για ποιο λόγο υπάρχει. Εγώ πάντοτε έλεγα ότι υπάρχουν ανίδεοι και ανίδεοι μη μαθείς.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ότι δεν ξέρεις πώς ακριβώς κινείσαι θεολογικά, ναι. Και πώς. Πάντοτε υπήρχε το ερώτημα σε εμάς, αν είναι θεολογία ή επιστήμη.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα αυτό, δηλαδή αν μπορεί η θεολογία να χρησιμοποιήσει την επιστήμη, τον λόγο, την απόδειξη για να αποδείξει το περιεχόμενό της, και αν η θεολογία χρησιμοποιεί την επιστήμη κλπ. Για να μπορεί να διατυπώσει, να εκφράσει.
0: Ναι.
1: Το θεόπνευστο περιεχόμενο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκεί παίζεται ακριβώς και το ερώτημα.
0: Ακριβώς. Ξέρεις και η φυσική δεν είναι αποκομμένη μόνη της. Δηλαδή και η φυσική όπως λες παίζεται το παιχνίδι. Χρειάζεται τα μαθηματικά, ένα εργαλείο για να μπορέσει να προχωρήσει. Και η θεολογία πιθανότατα, γιατί πολλοί θεολόγοι και πολύ ωραία και φιλοσοφούντες κιόλας παίρνουν γνώσεις από την φυσική, ειδικά τώρα από την κοσμολογία που είναι στην αιχμή της έρευνας και τη χρησιμοποιούν.
1: Παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και ο εξυγχρονισμός.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εξυγχρονισμός δεν είναι να πεις κάτι διαφορετικό από ό,τι έλεγες πριν, αλλά να το πεις διαφορετικά.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ βοηθάει βεβαίως η επιστήμη.
0: Ναι, εδώ είναι ακριβώς η βοήθεια της επιστήμης και επαναλαμβάνω ότι μπορεί να παίρνουν πολλοί καθηγητές έτσι, και θεολόγοι στοιχεία από την σύγχρονη κοσμολογία τα οποία χρησιμοποιούν και έχω δει σε πολλές ομιλίες κατ' επανάληψη μαζί που είμαστε
1: ναι.
0: Το έχουμε δει αυτό το θέμα πόσο ωραία αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα.
1: Ένας ο οποίος είναι καλός επιστήμων, για να είναι καλός επιστήμων δεν είναι απαραίτητο να είναι και πιστός.
0: Όχι,
1: ας πούμε. Αλλά σε τι θα του χρειαζόταν η πίστη, φαντάζομαι, κυρίως για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιστήμη, δεν είναι.
0: Ξέρεις πόσο καλός θα ήταν αν ήταν ταπεινός και ταπεινόφρον και να μην.
1: Άρα
0: έχει.
1: Λοιπόν η πίστη τον βοηθάει ακριβώς στο πώς θα εκφράζεται ή πώς θα χρησιμοποιεί αυτό το.
0: Ναι, γιατί.
1: Το πολύ σημαντικό όταν είσαι επιστήμονας.
0: Η πίστη σε κάνει και. Το να ακολουθείς την Ορθοδοξία, ας πούμε, σε κάνει και πολύ καλύτερο άνθρωπο. Δεν χρειάζεται δηλαδή, ξέρεις, η ζωή είναι μικρή και δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό στον άλλον, με αγάπη. Αυτά στα διδάσκει, ξέρεις, το Ευαγγέλιο.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα το οποίο έχει σχέση με αυτό που πρωτοάρχισε στην κουβέντα σου.
0: Ναι.
1: Γιατί μίλησες για διαφορετικό τρόπο του σκέπτεστε του Ορθόδοξου, του Καθολικού και του Προτεστάντη.
0: Γιατί έχω.
1: Δηλαδή διαμορφώνεται διαφορετικά η σχέση θεολογίας και επιστήμης σε καθένα από τους χώρους αυτούς.
0: Ακριβώς.
1: Μπορούμε ανακεφαλαιωτικό να το πούμε για να κλείσουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι. Είναι επειδή έχω ζήσει ανθρώπους και από τους τρεις αυτούς χώρους, δηλαδή η Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Προτεσταντισμός, διαμαρτυρόμενοι. Η Ορθοδοξία είναι τελείως διαφορετική. Βλέπει τα πράγματα με ένα πέπλο αγάπης. Ο Καθολικισμός είναι πιο αυστηρός με την έννοια του θα κάνεις αυτό το οποίο θέλω εγώ και θα είμαι και πιο πρακτικός για να έχω και τις τράπεζές μου σε αυτά και να παίρνω τα χρήματά μου μαμονάς. Ο Προτεσταντισμός είναι πολύ πιο άγριος στο να σε βάλει σε ένα αυλάκι καλβινιστής θα είσαι και θα κάνεις αυτό και δεν θα κάνεις κάτι το διαφορετικό. Δεν βλέπεις οι Έλληνες πεταρίζουν παντού ας πούμε. Και οι άλλοι είναι συνοφριωμένοι και έτσι. Η Ορθοδοξία φέρνει την αγάπη. Αγαπάτε τον πλησίον σας και από εκεί και πέρα όταν το κάνετε αυτό και βοηθάτε όσο μπορείτε θα νιώθετε και εσείς ευτυχισμένοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή αυτή, την οποία είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τις σχέσεις θεολόγων και φυσικών επιστημόνων ή θεολογίες και φυσικών επιστημών. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς έγινε στην επικαιρότητα. Και κυρίως το φέρνουν αυτοί οι οποίοι είναι μη μαθείς, όπως αναφέρατε, ενώ αυτά τα θέματα έχουν ξεκαθαριστεί. Άρα. Και η Ορθόδοξη δε παράδοση, καθώς είπατε, τα έχει ξεκαθαρίσει απολύτως. Αν υπάρχουν Ορθόδοξοι, λέγονται Ορθόδοξοι και ακόμα θεωρούν ότι αυτά τα δύο συγκρούονται ή άλλο αποκλείονται, ή το ζήσαμε τώρα με την πανδημία, ανθρώπων οι οποίοι έφεραν σε σύγκρουση, χωρίς να υπάρχει λόγος, την πίστη με την επιστήμη και τις συνέπειες του να μπορεί η επιστήμη να εργάζεται.

0: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Να είσαι καλά,
0: Τηλεθεατές που είχαν την καλοσύνη να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση την οποία είχαμε με τον κύριο Στράτο Θεοδοσίου, καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Αποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας και της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβένου. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
2: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μια ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
3: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση, υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολύ ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
2: Κατά που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
3: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια. Πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
2: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
3: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
2: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης. Ο Νεύτων, για τον Νεύτωνα μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
2: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
2: Αρχαία ελληνικά.
3: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο έτσι, περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό. Σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία. Φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και με μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν την κυδαιμονία της επιστήμης, και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους λοιπόν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών, και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
3: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
2: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο, και φυσικά δεν πείθει κανέναν, και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
2: Όχι αλλά κάρτ.
3: Ναι, σε καμία περίπτωση, αλλά καρτ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η υπερηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή, και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία και...
3: Πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεποιθήσεις τους εν ώψη των νέων ανακαλύψεων.
2: Τις επιστημονικές πεποιθήσεις.
3: Τις επιστημονικές πεποιθήσεις τους, ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
2: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
3: Ναι, όντως.
2: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο.
3: Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κοσμοείδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Δηλαδή, πεποιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλείς. Όμως, αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά. Γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
2: Στην είναι αλήθεια, τα δόγματα.
3: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
2: Ναι, όπως ωραία, πάμε στην άλλη άκρη.
3: Ναι. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
2: Ξεκίνησαν από την αρχή.
3: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
2: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
3: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
2: Ωραία.
3: Εγώ ίδιος. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
2: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
3: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
2: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να
3: ομολογήσω. Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ, είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας, είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
2: Κτιστού ακτίστου.
3: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροθυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
2: Όπως, παράδειγμα.
3: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
2: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενόμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
3: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
2: Τι εννοούμε φολκλόρ, το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία?
3: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει δηλαδή,
2: όλο το παραδοσιακό κομμάτι.
3: Όλο, ναι, με η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
2: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
3: ναι.
2: Αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία, και από τη μία ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
3: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
2: Παγκοσμίως.
3: Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εικόν, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
2: Την ουσία.
3: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το ορθόδοξο κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίδες φωτός σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Πόσο αξίζει ένα λεπτό.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ενελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα υπάρχουν στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να συγκετεύσουμε την αιτία αυτής της παρατηνόμενης ευσπλαχνίας, αυτής της μακροθυμίας του Κυρίου μας, την κυρία Θεοτόκο. Με τα λόγια του Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτου, «Εκ νεότητός μου πάναγνε φωτοτόκε, τες ειδονές ρερίπομε, της δικαιοσύνης ήλιον τεκούσα Χριστόν, φωτίσου νυν φώτισον, την αμαυρωθήσαν καρδίαν μου». Να δεχθεί η δέσποινά μας τις οικεσίες μας και αυτές να τις προσάγει στον Υιό και Θεό της. Να λυθούν οι περιστάσεις όλων αυτών που προστρέχουν στη μεσητεία της, και έτσι να συντριβούν οι μηχανίες, να καταβληθεί το θράσος των οπλιζωμένων αθέων κατά των δούλων σου. Το θυμάστε εκείνο το Θεοτοκείο από την προηγούμενη μας εκπομπή. Μεσούσης της ημέρας, μεσούσης της ημέρας, εμείς κλείνουμε σφιχτά ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε το φως, που είναι όμως πάντα εκεί και προσμένει να μας γεμίσει με τις ευεργετικές του, τις λυτρωτικές του ιδιότητες. Ας ευχηθούμε λοιπόν και σήμερα όλοι όσοι βρισκόμαστε αυτήν εδώ την ώρα σε αυτήν την ραδιοφωνική συναλληλία, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να τις περιβάλλει και να τις ντύσει με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και η μέρα ευσχημόνος σου.

Μια-μια κυλούν οι μέρες, κυλούν οι εβδομάδες, οι κατανυκτικές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και ήδη πλησιάζουμε ώστε να βλέπουμε τον Γολγοθάν φωτίζεται με τις λυτρωτικές ακτίδες της παμπόθητης Ανάστασης. Να σας ευχαριστήσουμε που σε αυτό το οδηπορικό, το ανηφορικό οδηπορικό βρίσκεστε μαζί μας και μας στέλνετε παντιοτρόπως την ενισχυτική σας, την ανυπόκριτη αγάπη σας. Προσπαθούμε και εμείς να την ανταποδίδουμε. Ευχές πολλές σε όλους όσοι ακούν, ιδίως στις νυχτερινές ώρες, οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας. Σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού και φροντίζουν ώστε το σήμα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο. Σε όλους όσοι μας βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια με τις παραμέτρους που υπάρχουν στο ομότιτλο ιστολογιό μας, εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των εκκλησιαστικών σταθμών των Ιερών Μετροπόλεων της χώρας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Θα βρείτε αρχείο τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων ετών με εκπομπές και πολλές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο. Σε αυτό το ιστολόγιο θα βρείτε επίσης και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

πόσο αξίζει ένα λεπτό. Αν ξαναγύριζα τον χρόνο πίσω, δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν μετανιώνω για κάτι. Θα έκανα ακριβώς τα ίδια. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να μην χώριζα στον τρίτο μου γάμο. Αλλά όχι, με βεβαιότητα το λέω, τίποτα δεν θα άλλαζα. Δεν είναι λόγια δικά μας αυτά. Είναι απόσπασμα από μια συνέντευξη διασήμου ηθοποιού σε εφημερίδα. Δεν έχει σημασία σε ποια και πότε. Σίγουρα τα έχετε κι εσείς διαβάσει, ώστε να πιστοποιείτε ότι όντως βγήκαν από το στόμα κάποιου, και μακάρι να ήταν μόνο ένας αυτός. Είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι τα ίδια λόγια, ίσως σε κάποιες μικρές παραλλαγές, τα έχουμε ακούσει ή διαβάσει σε πάμπολες συνεντεύξεις, εξομολογήσεις εντός εισαγωγικών διασήμων ή και σε διαλόγους ασήμων συνανθρώπων μας, αδελφών μας. Και για να μην απομακρυνθούμε από το δικό μας αυτοείδωλο, πόσες φορές δεν έχουμε ξεστομίσει ή σκεφτεί κάτι πανομοιότυπο. Μπορεί να μην είπαμε ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά κάτι πανομοιότυπο για τον μέχρι τώρα βίο μας. Αναπολύσεις, νοσταλγίες. Νοσταλγίες για χρόνους παιδικούς, εφηβικούς, νεανικούς. Χρόνους ωριμότητας. Τι ωραία που ήταν τότε. Τι καλά που περνάγαμε. Κάναμε και τις τρέλες μας. Νέοι ήμασταν. Νέοι ήμασταν τότε. Πότε θα τα ζούσαμε. Τώρα. Τώρα καλή ψυχή. Μόνο το τελευταίο ας κρατήσουμε. Αυτή την ευχή που οι περισσότεροι την δίνουν με μια χιουμοριστική, σαρκαστική διάθεση, περιμένοντας κάποιον να διαψεύσει ότι πέρασαν τα χρόνια και να μας πει, άντε βρε, εσύ ακόμα καλά κρατάς, νέος άνθρωπος να λες τέτοια πράγματα. Καλή ψυχή. Εσένα βράζει ακόμα το αίμα σου. Δεν γέρασες. Έχεις χρόνια μπροστά σου. Κι έτσι πάει και το καλή ψυχή, που έστω και προσχηματικά βγήκε από το στόμα μας. Πάμε για άλλα τώρα, λέμε. Νέες σελίδες στο βιβλίο της ζωής. Ποιος όμως το κρατά αυτό το βιβλίο? Μας έρχεται εκείνο το υπέροχο από την Οδή, του κανόνου στο ακαθίστου ύμνου. Χαίρε ο τόμος ενώ, δακτύλο εγγέγραπτε, πατρός ο λόγος αγνή, ον οικέτευε, βίβλο ζωής τους δούλους σου καταγράψε, Θεοτόκη. Ποιος το κρατά, το βιβλίο της ζωής? Το βιβλίο της ζωής το μεγάλο. Και ποιοι είναι αυτοί που συμπληρώνουν κατά το επίγειο πέρασμα του καθενός αυτό το βιβλίο? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Ο Χριστός μας, μα και ο Μισόκαλος με τις σκοτεινές του δυνάμεις, καταγράφουν συνεχώς και τα αγαθά και τα ολέθρια για την ψυχή έργα μας. Συνεχής καταγραφή. Και για αυτήν την καταγραφή δεν υπάρχει παραγραφή. Όσα χρόνια και αν κυλήσουν, όσο και να πιστεύουμε ότι τότε που κάναμε τις τρέλες μας, τις νεανικές, που μπορεί να έχουν μέσα αυτές οι τρέλες και φρικτά ανουσιοργήματα, μια έκτρωση ας πούμε, Όσα χρόνια, και αν έχουν περάσει από τότε, 30, 40, 60, 70, 1 τρισεκατομμύριο, δεν υπάρχει παραγραφή.
εξακολουθεί ανεξίτηλη να είναι η καταγραφή. Ο μισόψυχος βέβαια συνέχεια θα μας ψιθυρίζει ότι τότε δεν ήξερες, δεν υπήρχε κανείς να σου πει το σωστό, ότι δεν σας τα είπανε και οι παπάδες και οι δεσποτάδες και άλλα τέτοια γνωστά. Και εσύ αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, επαναπάβεσαι και ακόμα κι αν εξομολογείσαι, αυτά δεν τα λες, γιατί ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι τώρα να τα φανερώσεις, μήπως και τσαλακωθεί το προφίλ του ευσεβούς, του καλού χριστιανού που μέχρι τώρα κανείς δεν το αμφισβήτησε. Και έτσι κρατιούνται τα καταγεγραμμένα και ουχή παραγεγραμμένα, να τα βαστούν οι δαίμονες τότε που θα τελωνιστεί η ψυχή. Και θα τα φέρνουν εκείνα τα παλιά μπροστά μας και θα απαιτούν δικαιοσύνη. Και τότε, αχ Θεέ μου, εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα θα εκλιπαρούμε, αδελφοί μου συναμαρτωλοί. Θα ικετεύουμε για κάτι που τώρα μας φαίνεται ασήμαντο, ελάχιστο ουτίδανο. Θα παρακαλάμε να μας δοθεί ένα λεπτό μόνο. Να κατεβούμε στη γη για να φωνάξουμε το ήμαρτον.

παρακαλάμε να μας δοθεί ένα λεπτό μόνο, γιατί μέσα σε ένα λεπτό μπορούμε μέσα στο εξομολογητήρι να αποθέσουμε στο πετραχύλι του πνευματικού όλες μας τις αμαρτίες, χωρίς ασήμαντες λεπτομέρειες, φθηνές δικαιολογίες, στρογγυλέματα, χωρίς προφάσεις. Πόρνευσα, μίχευσα, σκότωσα, έκλεψα, ατίμασα, κατέκρινα, αδίκησα. Τον Χριστό δεν αγάπησα. Ό,τι καταγράφεται, ναι, δεν παραγράφεται, μα λυτρωτικά διαγράφεται. Πόσο κράτησε αυτό το σπαρακτικό ήμαρτον? Είναι υπεραρκετό ένα λεπτό. Ένα λεπτό ειλικρινούς μετανοίας. Έλεγε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κύρ Δημήτρης ο Παναγόπουλος, να έχουμε όλη την ευχή του, να ρωτάμε τον Θεό κάθε που ξημερώνει και κάθε που νυχτώνει, γιατί μας αξιώνει να ξημερώνουμε και να νυχτώνουμε. Γιατί? Γιατί κάτι προσμένει από εμάς. Δεν μας αφήνει ζωντανούς γιατί μας έχει ανάγκη, είναι ανενδεής ο Θεός. Για το συμφέρον της ψυχής μας, τότε στις στιγμές που επικοινωνούμε, αδελφοί μου, για το συμφέρον της ψυχής μας, αυτήν εδώ την στιγμή ανασένουμε. Για το συμφέρον της ψυχής μας, μας κρατά ζωντανούς ακόμα. Για να σωθούμε, για να φωνάξουμε το ήμαρτον τώρα. Γιατί τώρα το έχουμε αυτό το λεπτό, το τόσο λυτρωτικό, μας δόθηκε και σήμερα. Ό,τι κι αν έχουμε πράξει, την μεγαλύτερη, την ιδεχθέστερη αμαρτία του κόσμου, μας δόθηκε αυτό το λεπτό. Πόσο αξίζει άραγε? Το έχουμε ποτέ εκτιμήσει? Ας ρωτήσουμε τα πλήθη των αμετανοήτων. Στην κόλαση δεν πάνε οι αμαρτωλοί, μα οι αμετανόητοι. Ας ρωτήσουμε τα πλήθη των αμετανοήτων, λοιπόν, που δεν μπορούν να αντικρίσουν το φως του Χριστού μας. Πόσο αξίζει ένα λεπτό πάνω στη γη? Πόσο αξίζει?

Θα διαβάσουμε λόγια και ιστορίες ανθρώπων που εκτίμησαν και μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα που έθεσε ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Ξεκινάμε με ένα απόσπασμα από μια επιστολή ενός πρώην νεκρού και αναστημένου. Έτσι τον αποκάλεσε τον άσωτο ιό ο σπλαχνικός πατέρας. Και αυτός ο άνθρωπος πλέον ζει ελεύθερος αν και καταδικασμένος. Σε ισόβια κάθερξη. Προφυλακίστηκα στις φυλακές του Κορυδαλού. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να ξετυλίγεται το σχέδιο της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία μου. Πόσες φορές αναρωτήθηκα μέσα από την καρδιά μου, γιατί σε μένα, γιατί σε μένα Θεέ μου. Και μη σας φανεί παράξενο. Την πήρα την απάντηση και την έχω μέσα από το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή. Τον Θεό μας τον απασχολεί σοβαρά και μόνιμα η αιωνιότητα. Πού και πώς θα την περάσουμε. Θα είμαστε μαζί του ή στην αιώνια απώλεια. Οι συνθήκες αυτής της ζωής που είναι μικροί και ασήμαντοι δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία όσο η αιώνια ζωή που είναι μόνιμη, που δεν αλλάζει και που εξαρτάται από την στάση μας απέναντι στην αγάπη του Θεού εδώ κάτω, σε αυτή τη ζωή. Κάποιο πρωί στις φυλακές του Κορυδαλού σηκώθηκα νωρίς, πήγα στη βιβλιοθήκη και έψαξα να βρω μια Καινή Διαθήκη. Την επόμενη μέρα έκανα αίτηση στον διευθυντή των φυλακών για να μου δώσει άδεια να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ήδη είχε αρχίσει ο Θεός να δουλεύει έντονα μέσα στην καρδιά μου, να με αλλάζει, να με φέρνει κοντά του. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που γονάτισα μόνος μου στο κελί μου επάνω στις σελίδες της Καινής Διαθήκης και ζήτησα με μετάνοια, ταπείνωση και πίστη ο Κύριος να με συγχωρέσει για όλη την αμαρτωλή ζωή μου και να μην με εγκαταλείψει. Θυμάμαι, ένιωσα μέσα μου τη φωνή του Κυρίου να με βεβαιώνει. Σήκω παιδί μου και προχώρα. Εγώ σε έπλυνα με το αίμα μου και σε καθάρισα και θα είμαι δίπλα σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Ήταν η πρώτη μου συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Έτσι με αντιμετώπισε η αγάπη του. Ήρθε μέσα μου ειρήνη και ανάπαυση, ενώ εγώ δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς έγιναν όλα αυτά στη ζωή μου. Ενώ πριν ζούσα μέσα στη στενοχώρια και το άγχος, ξαφνικά έφυγε όλο το μεγάλο αυτό βάρος από την καρδιά μου. Στο μεταξύ εγκρίθηκε η άδεια και άρχισα να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία των φυλακών. Ο Κύριος συνέχιζε να μου μιλάει, να με βεβαιώνει, να με ενισχύει μέσα στην καρδιά μου. Είχα δύο φωτογραφίες των παιδιών μου μέσα στο σάκο που μου είχε στείλει η γυναίκα μου, όμως δεν τις έβγαζα γιατί πονούσα και στενοχωριόμουν πάρα πολύ. Είχα να τις δω περίπου 4 μήνες. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή και με την ηρεμία που έφερε ο Κύριος στη ζωή μου, άρχισα να νιώθω μεγάλη ανάγκη να δω τις φωτογραφίες των παιδιών μου. Τις έβγαλα και τις άφησα δίπλα στο κομωδίνο μου για να τις βλέπω. Ήταν μεγάλος ο πόνος μου για την οικογένειά μου που ήταν μακριά. Την ίδια μέρα, διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, συνάντησα το μέρος που επιγράφεται «Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά». Αμέσως έπεσε το μάτι μου στις φωτογραφίες των παιδιών μου και γονάτισα και είπα: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, με πίστη και ευγνωμοσύνη στον Θεό». Σηκώθηκα από τα γόνατα με χαρά, παρηγοριά και δύναμη που μου έδωσε ο Κύριος στην ψυχή μου. Όσους ρωτούν και αμφιβάλλουν αν ο Θεός ακούει, ασχολείται, ενδιαφέρεται για εμάς, μπορώ να τους βεβαιώσω με τη δική μου την περίπτωση και τη δική μου τη ζωή ότι και ακούει και ασχολείται και ενδιαφέρεται προσωπικά και καθημερινά για τον καθένα μας, για τη ζωή μας. Είναι ένας Θεός ζωντανός, προσωπικός, παντοδύναμος, γεμάτος αγάπη, καλοσύνη, κατανόηση και συγχωρητικότητα για κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Στην εκκλησία των φυλακών πήγαινα κάθε Κυριακή από τους πρώτους με μεγάλη προθυμία. Κάποια Κυριακή ζήτησα να εξομολογηθώ και να κοινωνήσω. Δεν γνώριζα πολλά πράγματα και ακολούθησα τους κανόνες της εκκλησίας. Εξομολογήθηκα σε άνθρωπο και όχι στον Θεό τον ίδιο βέβαια, αφού έτσι μου είπα να κάνω. Και όταν ζήτησα να λάβω την Θεία Κοινωνία μου, είπαν ότι δεν έχω το δικαίωμα αυτό. Για κάθε ανθρωποκτονία που έχω διαπράξει έπρεπε να περάσουν 17 χρόνια για να έχω το δικαίωμα συμμετοχής μου στο δείπνο του Κυρίου. Με βεβαίωσαν ότι έτσι ακριβώς είχαν τα πράγματα. Απόρρισα με αυτήν την απόφαση και είπα ότι ο ένας από τους δύο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό μετανόησε. Πίστεψε και ο Χριστός τον συγχώρησε αμέσως και δεν του είπε «Θα σε συγχωρήσω μετά από 17 χρόνια».
Αντίθετα, του είπε, «Αληθώς σοι λέγω σήμερον θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσου». Έφυγα αφού είδα ότι μπροστά μου είχα σενάρια ανθρώπων και όχι την αλήθεια της αγάπης του ζωντανού Κυρίου μας. Γονατιστός κάθε μέρα ζητούσα από τον Θεό να με οδηγήσει στη δική του αλήθεια, στον πραγματικό Ιησού Χριστό που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εκείνο τον καιρό έκανα μια αίτηση μεταγωγής μου στις φυλακές Τρικάλων. Ο εισαγγελέας της φυλακής με διαβεβαίωσε ότι θα γίνει γιατί και ο ίδιος είναι στην επιτροπή. Όμως ο Κύριος είχε άλλα σχέδια. Πρωινό Μεγάλης Τετάρτης ο υπάλληλος μου ανοίγει το κελί πρωί-πρωί και μου ανακοινώνει ότι φεύγω για τις κλειστές φυλακές στην Κέρκυρα. Στενοχωρήθηκα γιατί εγώ άλλα περίμενα, αλλά στράφηκα με ταπείνωση και πίστη στον Κύριο και το άφησα το θέμα μου στα χέρια του. «Κύριε, εσύ ξέρεις καλύτερα. Ξέρεις που με στέλνεις και γιατί», είπα και ησύχασα. Πραγματικά ο Κύριός μου και ο Θεός μου είχε δικό του σχέδιο και γι' αυτό τον ευχαριστώ. Έφτασα στην Κέρκυρα τη Μεγάλη Πέμπτη και μου δείξανε αμέσως το κελί μου. Πραγματικά όταν μπήκα σε αυτό το κελί ψυχοπλακώθηκα. Όμως ο Κύριος με στήριξε πάλι. Μετά από μια εβδομάδα περίπου έψαχνα στο ραδιόφωνο και ο Κύριος το έκανε να συναντήσω μια εκπομπή με ένα κήρυγμα από το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι πολύ καθαρά τα πρώτα λόγια που άκουσα. «Ο Θεός σε αγαπάει. Όσο αμαρτωλός αν είσαι παιδί μου, ζήτησε το αίμα του Ιησού Χριστού να σε πλύνει, να σε καθαρίσει και ακολούθησε τον στη ζωή σου». Η καρδιά μου έγινε κομμάτια. Αμέσως κράτησα τα τηλέφωνα του σταθμού και την επόμενη μέρα πήρα τηλέφωνο και μίλησα με πιστούς ανθρώπους του Χριστού στην Κέρκυρα. Πολύ γρήγορα επέτρεψε ο Κύριος και συναντηθήκαμε. Με επισκέφθηκαν και είδα στα πρόσωπά τους την αγάπη του Κυρίου μας. Τόσοι πολλοί άνθρωποι άγνωστοί μου μέχρι χθες με αγκάλιασαν τόσο γρήγορα, με αγάπησαν, με στήριξαν. Ήταν ένα ακόμα θαύμα της αγάπης του Κυρίου στη ζωή μου. Αμέσως, μόλις γνώρισα τους πιστούς μου αδελφούς στην Κέρκυρα, έκανα αίτηση για να με επισκέπτονται κάθε Τρίτη. Ο Κύριος άνοιξε τον δρόμο. Ο αδελφός Στέλιος που με επισκεπτόταν μου μίλησε για την αμαρτία, για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, για την αναγέννηση. Τα δέχθηκα όλα με απλότητα καρδιάς και πίστη. Τώρα πραγματικά καταλαβαίνω ότι φυλακισμένος ήμουνα πριν και μάλιστα δούλος της αμαρτίας, ενώ τώρα μέσα στην ανθρώπινη φυλακή είμαι πραγματικά ελεύθερος. Από τη στιγμή που μπήκα με μεταγωγή στην Κέρκυρα άλλαξε η ζωή μου, έγινε μέσα μου Ανάσταση. Μελετάω την Αγία Γραφή καθημερινά και προσεύχομαι αδιάλειπτα για όλα μου τα ζητήματα. Η ζωή μου άλλαξε, μεταμορφώνεται κάθε μέρα. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, γιατί ο Θεός επέτρεψε να πέσω τόσο χαμηλά και να περνάω αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Το μόνο που γνωρίζω και είμαι απόλυτα βέβαιος είναι ότι αν δεν περνούσα από αυτά τα μονοπάτια, ποτέ δεν θα γνώριζα πραγματικά τον αληθινό Θεό. Ποτέ δεν θα ζητούσα με μετάνοια και πίστη να γίνει ο Ιησούς Χριστός σωτήρας και Κύριός μου και Θεός μου. Έχω καταλάβει ότι αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη και σύντομη. Η άλλη ζωή που μας περιμένει είναι αιώνια. Δεν τελειώνει ποτέ και είμαι σίγουρος ότι θα την περάσω μέσα στην ομορφιά και δόξα της Βασιλείας του Θεού. Παιδί δικό του, λυτρωμένο και καθαρισμένο από την αμαρτία. Κάποια μέρα ο Κύριος έστειλε στο κελί μου μια άλλη αμαρτωλή ψυχή, τον Αποστόλη. Ήταν μια ειλικρινής ψυχή και αμέσως άρχισα να του μιλώ για τον Ιησού Χριστό που αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο. Δεν άργησε και αυτή η ψυχή να γονατίσει μαζί μου, να προσευχηθεί στον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας βεβαιώνει στην Αγία Γραφή του ότι «κάλαμον συνδεθλασμένον δεν θα συντρίψει και λινάριον καπνίζων δεν θα το σβήσει». Η μέρα μου περνούσε και περνάει εδώ στη φυλακή με μελέτη της Αγίας Γραφής και με συνεχή προσευχή. Όταν βγαίνω στο προάβλιο μιλάω στους συγκρατουμένους μου για τον Ιησού Χριστό, για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή μου. Ταυτόχρονα ο Κύριος με δυναμώνει με δικές του επεμβάσεις και θαύματα.

γυναίκα μου, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν κοντά μου, με στήριξαν αλλά στηρίζουν και την οικογένειά μου. Ο Κύριος τους γνωρίζει και θα τους το ανταποδώσει εκατονταπλάσια όπως το υπόσχεται. Το μόνο που μπορώ εγώ να κάνω είναι να προσεύχομαι εδώ που είμαι ο Κύριος να τους ευλογεί πλούσια και να τους οδηγήσει στην αλήθεια του δικού του δρόμου. Θέλω ειλικρινά συντετριμμένος να ζητήσω από την καρδιά μου συγγνώμη από τις οικογένειες αυτών που δεν είναι πια στη ζωή. Ο Κύριος να τους παρηγορεί και να αναπληρώνει το μεγάλο κενό της απώλειας των αγαπημένων τους και να μας αξιώσει μια μέρα να βρεθούμε όλοι μαζί στην αιώνια βασιλεία του. Θέλω ακόμα από τις σελίδες αυτές να καλέσω τον κάθε αγαπητό μου αναγνώστη να ζητήσει με ταπείνωση, μετάνοια και πίστη από τον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει με το πολύτιμο αίμα του, να τον οδηγήσει στην αλήθεια που σώζει, που λυτρώνει, που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Να γίνει ο Κύριός του και ο Θεός του και να του χαρίσει τη δύναμη του πνεύματός του, που αλλάζει, μεταμορφώνει, αναγεννά τον άνθρωπο. Ας μην καθυστερήσει κανείς. Ας μην αναβάλει για άλλη φορά. Η δική μου περίπτωση είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Μια τρανή απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναστημένος ζωντανός σωτήρας. Λυτρωτής Κύριος που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο της αμαρτίας και να τον φέρει από το σκοτάδι στο φως και από τον θάνατο στη ζωή.

και για όσους αδελφούς μας πέφσουν να πούν για ζωές που δεν γυρίζουν πίσω, για ψευδόνυμη, για ψευδεπίγραφη μετάνοια ως πρόσχημα για να αποκτήσει κάποιος τη συμπάθεια μετά τα φρικτά που έπραξε, να μιλήσουν σαν τον μεγάλο γιο της παραβολής. Να τους παραπέμψουμε σε ένα παλιότερο κείμενο, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, που ακούστηκε σε μια εκπομπή τριωδίου πριν από χρόνια. Μοιάζουμε με τον μεγάλο γιο της παραβολής. Εμείς καμιά σχέση δεν θέλουμε να έχουμε με τον γιο σου. Μη μας λερώσει τάχα τον ακυλίδωτο, ό του φαρισαϊσμού λευκό μας χιτώνα. Ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, πόρνος κι αυτός, αλήτης, ανυπάκουος, άσωτος, βγήκε η ετοιμιγορία. Τι να μας πουν τα δάκρυα και τα πρισμένα μάτια του μικρού, εκεί στη φυλακή του. Για πάντα τον καταδικάσαμε αιώνια, χαμένο κορμί, χαμένη υπόθεση. Για πάντα παραβάτης, εγκληματίας, δίχως δικαιώματα πλέον, ισόβια τα δέσμά του. Ο γιος σου, η κόρη σου. Σκέφτομαι όλους εκείνους που κυλίστηκαν στη λάσπη της πορνείας, στα λερά της αρκολατρίας, στον ρήπο της φιλιδονίας, όλους εκείνους τους αμέτρητους που επί τόσα χρόνια αγκάλιαζαν εφάμαρτα το κορμί της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Όταν η Αγία στην έρημο του Ιορδάνη με τα καυτά της δάκρυα και την ατελεύτη της στερεή μετάνοιά της διέγραφε μια-μια από τη μνήμη του σπλαχνικού πατέρα τις ανίποτες και θλιβερές μαγαρισιές της ψυχής της. Εκείνοι που κάποτε έστω παρέσυρε συνέχιζαν να σκέφτονται τη Μαρία ως την πιο μιαρή και πρόστιχη γυναίκα που είχαν συναντήσει στο διάβα τους. Όταν η Αγία Μαρία η Αιγυπτία συναντούσε τον Όσιο Ζωσιμά πατώντας πάνω στα Ιορδάνια νερά, όταν αυτός εξομολογώντας την ανακάλυπτε το δυσθεώρατο μέγεθος της αγιότητάς της, όταν εκείνη τρισμακάρια γινόταν πρότυπο μετανοίασης στους απεράντους αιώνες, υπήρχαν οι αμέτρητοι κάποτε εραστές της, που ακόμη, δίχως τον παραμικρό δισταγμό, την ελάχιστη επιφύλαξη, την λογάριαζαν για πόρνη και την καταδίκαζαν με τεκμήρια διάσυστα, με μαρτυρία.

Θεωρίες και αποδείξεις ακλόνητες στην αιώνια κόλαση. Κι έτσι έφυγαν κάποτε και εκείνοι αμέτρητοι από τούτη την πρόσκαιρη ζωή και ανέβηκαν στον ουρανό να πάρουν τη δική τους θέση. Τι έκπληξη δοκίμασαν. Αυτή δεν είναι η Μαρία, η πόρνη, Αγία η Μαρία, κορυφαία στη χωρία τους, τόσα στεφάνια, τόσες τιμές, πόσοι άγγελοι γύρω της. Λάθος κάναμε που την καταδικάσαμε, μα δεν ξέραμε. Πού να ξέρουμε. Κύριε, πέμψον Λάζαρον, ο γιος σου, η κόρη σου, στα δύσκολά τους, στους σκοτεινούς τους καιρούς, τους συννεφιασμένους, καμιά σχέση δεν θες να έχεις μαζί τους. Τι γυρεύεις εσύ με δάφτους, τι μπορεί να σας ενώνει. Μην είναι ο ένας, ο εύσπλαχνος και τόσο πληγωμένος πατέρας. Πόσο τον πονάει εκείνο το «ο γιος σου». Μα τον είδα που έκλεψε, που λίστεψε, που σκότωσε τόσους. Κτίνος είναι, όχι άνθρωπος, δίχως συνέστημα, χωρίς επιστροφή. Καταδικάστε τον. Καταδίκασέ τον, πατέρα. Πόσα χρόνια έχεις να τον δεις. Πόσον καιρό έχεις να αντικρίσεις τα μάτια του. Ούτε να τον δω δεν θέλω. Μα έχει αλλάξει ο αδελφός σου. Γύρισε στον εαυτό του. Είναι άλλος άνθρωπος, κενός. Φορά την πρώτη του χιονοφεγγαρόφωτη στολή. Ξανά. Δάκρυα διαμάντια κυλούν από τα μάτια του. Έλα κι εσύ, παιδί μου, να τον δεις. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, σου λέω. Υποκρισίες όλα τούτα. Τεχνάσματα. Κάθε φορά τα ίδια. Ο γιος σου, ο καταφαγόν σου των βίων με τα πορνών. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν μπορώ να χαρώ, γιατί είμαι δίκαιος και πάντα ήμουνα σωστός. Δεν αδίκησα. Δεν έβλαψα κανέναν. Σε τίμησα, πατέρα. Σε σεβάστηκα. Εντολή δική σου δεν παραβίασα ποτέ μου. Τώρα λοιπόν με πνίγει το δίκιο. Αυτός να πληρώσει. Για την έκλειτη ζωή του, για τα εγκλήματά του. Αυτό είναι το σωστό. Δεν έρχομαι λοιπόν μέσα στο σπίτι. Ναι, παιδί μου. Πάντα φρόνιμος εσύ και υπάκουος, με τίμησες και με σεβάστηκες. Τον νόμο που σου έδωσα τον τήρησες. Την καρδιά μου όμως δεν την γνώρισες ποτέ. Δεν εννοήσες ποτέ σου την άμετρη αγάπη μου προς εσένα. Τον αδελφό σου. Όλα μου τα τεκνία. Τι κι αν άκουσες τόσους μου λόγους, τόσα αιώνια ρήματά μου. Μίλησα για το απολωλός πρόβατο και τη χαμένη δραχμή. Ότα ακουόντων ζήτησα στο τέλος κάθε τέτοιας ιστορίας, να με ακούσετε όμως, να με ακούσετε από καρδιάς. Να την σμιλέψουν αυτά τα λόγια μου τα αθάνατα. Δε σε θέλω, μεγάλε γέ μου, να είσαι υπάκουος, φρόνιμος, πειθαρχημένος, ευσεβιστής, θρησκευτικός, ηθικός, τυπικός. Σε θέλω, παιδί μου, αληθινά χαρούμενο, σπλαχνικό, ικτήρμονα, συγχωρετικό. Έλα μέσα, παιδί μου. Αν δεν συγχωρέσεις, δεν θα χωρέσεις κι εσύ στην αγκαλιά μου. Μίλησε μέσα από τη φυλακή ο αδελφός μας και μας έδωσε απάντηση για το πόσο αξίζει ένα λεπτό σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ένας άγγελος για τους γιους του Ασώτου είναι ο πατήρ Γερβάσιος ο Ραπτόπουλος, να έχουμε όλη την ευχή του. Το προσωπικό του σύνθημα είναι «Η ζωή μας είναι σύντομη». Ας βιαστούμε να κάνουμε το καλό στον κόσμο. Και έχει και μια προσευχή ο πατέρας Γερβάσιος. «Κύριε, μάθε μας να αγαπήσουμε αυτούς που δεν αγαπήθηκαν. Κάνε μας να υποφέρουμε με τον πόνο των άλλων. Μην επιτρέψεις πια να ευτυχούμε μόνοι μας. Δώσε μας την αγωνία της παγκόσμιας δυστυχίας και φύλαξέ μας από τη λησμονιά των άλλων». Έχει συμβάλει ο πατήρ Γερβάσιος τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στην αποφυλάκηση χιλιάδων απόρων φυλακισμένων. Ξεπερνούν τις 14.000. Στην Ελλάδα αλλά και σε 80 χώρες των 5 ηπείρων έχει συγκεντρώσει
περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά των ποινών τους. Διάγει το 80 και πλέον έτος της ηλικίας του και συνεχίζει, δηλώνοντας ότι νιώθει πληρότητα και ευτυχία, την οποία μπορεί να μην γνωρίζουν οι άνθρωποι που ζουν μέσα στη δόξα, στα πλούτη και στις κάθε λογής κοσμικές ανέσεις. Ο πατέρας Γερβάσιος είναι ο ιδρυτής της αδελφότητας Οσία Ξένη. Έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήταν μικρός, μαζί με τα 4 αδέλφια του, εκεί στα Γρεβενά, έτρωγαν βελανίδια αντί για ψωμί, αλλά δόξα τω Θεώ, επιβίωσαν, λέγει. Τακτικός ιεροκήρυκας από τις αρχές της δεκαετίας του 60 σε ακριτικές μητροπόλεις, εκεί στις ευλογημένες Σέρες, και κάποια στιγμή άνοιξε μια νέα κηρυκτική πορεία μπροστά του, μια πρόσθετη διακονία στην ήδη υπάρχουσα. Πορεία στην περιθωριοποιημένη και συστηματικά απείμαντη κοινωνία των κρατουμένων, έτσι αναφέρει ο πατήρ Γερβάσιος. Και η πρώτη εκείνη ιδέα πήρε σάρκα και οστά μια Κυριακή της Απόκρεο τον Μάρτιο του 1978. 15 τουριστικά λεωφορεία με 750 σεραίους επισκέφθηκαν τους κρατουμένους της αγροτικής φυλακής Κασάνδρας, τους ελαχίστους αδελφούς, όπως τους αποκαλεί ο Χριστός μας. Μια Κυριακή που έμεινε αλυσμόνητη. Και ο χώρος έχασε την αίσθηση της φυλακής. Έλαμψαν τα πρόσωπα των κρατουμένων, γέλασαν τα χείλη τους. Γεγονός πρωτόγνωρο για αυτούς. Μια κοινωνία ολόκληρη μέσα στο χώρο της φυλακής. Συνεχίστηκαν εκείνες οι επισκέψεις τα επόμενα 10 χρόνια και όλο και περισσότερα άτομα συμμετείχαν σε εκείνες τις εκδρομές. Το 1985 η Διακονία Αποφυλάκησης Απόρων Κρατουμένων και Φυγόπινων εντάχθηκε στους τομείς της αδελφότητας η Οσία Ξένη, την οποία είχε ιδρύσει από το 1966 ο αρχιμανδρίτης πατέρας Γερβάσιος. Ταξιδεύει παντού όπου τον ζητούν. Σε μια επίσκεψή του στη Μαδαγασκάρη το 1999 σε μια φυλακή 2.500 κρατουμένων, στους οποίους οργάνωσε γεύμα και μοίρασε δέματα, ο πατήρ Γερβάσιος συγκλονίστηκε όταν κατάλαβε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν φάει κρέας για 20 χρόνια. Ταξίδεψε μέχρι τη Ρωσία για να βρεθεί στην κεντρική φυλακή της Μόσχας με τη θερμοκρασία στους μείον 32 και να μοιράσει δέματα στους κρατουμένους. Δεν πάβει να τρέφει ο πατήρ Γερβάσιος αισθήματα συμπόνιας για ισοβίτες μέσα στις φυλακές, καταδίκους που η δικαιοσύνη δίκαια τους καταδίκασε, μα δεν πάβουν ποτέ να είναι παιδιά του Θεού. Και σε αυτά τα πεσμένα παιδιά του Θεού, λέγει ο πατήρ Γερβάσιος, η Εκκλησία μας δίνει την ευκαιρία με τις επισκέψεις των κληρικών για μετάνοια να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Ας μην ξεχνάμε ότι και στην καρδιά του πιο μεγάλου εγκληματία υπάρχει πάντα η σπίθα της ανθρωπιάς. Με εξορμήσεις που κάνουν στις φυλακές, ο πατήρ Γερβάσιος και οι συνεργάτες του αυτό πράττουν. Προσπαθούν να ανάβουν αυτές τις σπίθες των κρατουμένων συνανθρώπων μας. Πόσο αξίζει ένα λεπτό και άνθρωποι συνεχίζουν να μας μιλούν για αυτήν την αξία. Ένα απόσπασμα από το μικρό γεροντικό πόλεον «Όσο μπορείς» του κυρίου Βασίλη Αργυριάδη θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως. «Θέλω να σας μιλήσω, πάτερ, για κάτι σοβαρό». Η κοπέλα στεκόταν στην είσοδο του ιερατικού γραφείου περιμένοντας την άδεια για να προχωρήσει. Δεν είχε παρουσιαστικό θρησκευόμενο ανθρώπου. Φορούσε κολλητό παντελόνι και ήταν βαμμένη έντονα. Ο ηλικιωμένος ιερέας την κοίταξε με καλοσύνη. «Παρακαλώ, ό,τι θέλετε». Η κοπέλα προχώρησε και κάθισε μπροστά στο γραφείο του. «Θέλω τη συμβουλή σας», είπε κοφτά και με αποφασιστικότητα. «Η μητέρα μου είναι στα τελευταία της. Έζησε μεγάλο μέρος της ζωής της, δουλεύοντας τη νύχτα σε άσχημα μέρη. Ξέρω, ίσως να σας σκανδαλίζω.
δίστασε κοιτώντας τον ιερέα εξεταστικά αλλά με ειλικρίνεια στα μάτια της. «Παρακαλώ, συνεχίστε. Η μητέρα μου με τα χρήματα που κέρδιζε κατάφερε να μεγαλώσει εμένα και τον αδελφό μου χωρίς να χρειαστεί να μας δώσει σε ξένα χέρια. Πατέρα δεν γνωρίσαμε. Αλλά δεν μεγάλωσε μονάχα εμάς. Τα μισά της χρήματα και παραπάνω τα έδινε πάντα σε ελεημοσύνες. Πολλά παιδιά μεγάλωσαν χάρη σε αυτή. Κάποια μάλιστα σπούδασαν κιόλας χάρη στη μητέρα μου. Σε όλη της τη ζωή ελεημοσύνη ήταν πρώτη στο καθήκον. Μα τώρα πεθαίνει. Με δυσκολία επικοινωνεί. Θα ήθελα να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, αλλά δεν ξέρω πώς να της το πω. Καταλαβαίνετε, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Δεν ήταν τελείως αδιάφορη, αλλά καταλαβαίνετε». Ο ιερέας είχε το βλέμμα χαμηλωμένο και άκουγε με κατανόηση. «Μη στενοχωριέστε», της είπε. «Κάνατε αυτό που έπρεπε. Τώρα θα κάνουμε και οι δυο προσευχή για τη μητέρα σας. Και ο Θεός θα δείξει τον τρόπο. Πάντως, όπως και να έχει, να θυμάστε ότι ο Θεός δεν πρόκειται να αφήσει τέτοια ελεημοσύνη δίχως μετάνοια». Πέρασαν μέρες. Ο ιερέας δεν είχε κανένα νέο από εκείνη την κοπέλα και έξαφνα ένα πρωί είδε την αναγγελία θανάτου της μητέρας κολλημένη σε μια κολόνα. Πήρε απόφαση λοιπόν και πήγε στην κηδεία. Στο τέλος της ακολουθίας τον πλησίασε η κοπέλα, τον χαιρέτησε ευγενικά και τον ευχαρίστησε που ήρθε να του συλληπιθεί. Ήταν πολύ καταβεβλημένη. «Στενοχωριέμαι πολύ για την ψυχή της μητέρας μου, πάτερ», του είπε. «Να μη στενοχωριέστε. Σας είπα. Αφού η μητέρα σας έδειξε στη ζωή της τέτοια ελεημοσύνη, ο Θεός αποκλείεται να την άφησε χωρίς μετάνοια και συγχώρηση. Αυτό μονάχα μπορώ να σας πω εγώ. Τα υπόλοιπα τα ξέρει μονάχα εκείνος». Τους πλησίασε ένας νεαρός. «Πάτερ, να σας γνωρίσω τον αδελφό μου». Ακολούθησαν συστάσεις. «Ο πάτερ από εδώ είναι στην Αγία Φωτεινή, ξέρεις, λίγο πιο πάνω από το σπίτι της μαμάς», είπε στον αδελφό. «Πάντως, πάτερ, δεν σας το κρύβω πως λυπάμαι που έφυγε έτσι». Ξαναστράφηκε στον ιερέα. «Ίσως έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι». «Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά δεν έχω τόση πίστη για να παρηγορηθώ από αυτό». «Τι συνέβη?» παρενέβη ο αδελφός. «Να, είχα πάει πριν αρκετές μέρες στον πάτερ να του ζητήσω να έρθει να εξομολογήσει και να κοινωνήσει τη μαμά, αλλά διστάσαμε κάπως. Δεν ξέραμε πως θα το πάρει εκείνη. Και να που τώρα δεν προλάβαμε». Ο αδελφός έδειξε να ξαφνιάζεται. Χαμογέλασε και είπε: «Μη στενοχωριέσαι. Προλάβαμε. Προχθές το βράδυ που έλειπες, η μαμά σαν να ξύπνησε έφνηση από τον λίθαργό της. Γύρισε προς το μέρος μου και, λες και δεν ήταν άρρωστη, μου είπε: «Πήγαινε γρήγορα στον Άγιο Δημήτριο και φέρε εδώ τον παπά». Αρχικώς απόρρισα. Δεν ήθελα όμως να της χαλάσω το χατήρι, αλλά δεν περίμενα και να βρω κανέναν εκείνη την ώρα στην εκκλησία. Εν τούτης, ο παπάς ήταν εκεί. Του εξήγησα και ήρθε χωρίς καθυστέρηση. Πού να φανταστώ ότι εσύ είχες έρθει σε επικοινωνία με τον ιερέα της Αγίας Φωτεινής. Συγγνώμη που δεν σου είπα τίποτα, αλλά με την κηδεία και τις μέρημνες το παρέλειψα. Ή μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα πως θα το πάρεις κιόλας. Δεν μου είχες πει ότι θα πας σε παπά. Πάντως, εξομολογήθηκε και κοινώνεις». Ο ιερέας χαμογέλασε. Τους χαιρέτησε ευγενικά και αποχώρησε. «Δεν αφήνει ο Θεός την ελεημοσύνη ασυνόδευτη από μετάνοια», έλεγε και ξανάλεγε μέσα του με συγκίνηση.

Ένα απόσπασμα από το μικρό γεροντικό πόλεον, όσο μπορείς. Του κυρίου Βασίλη Αργυριάδη και πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε όλη την ευχή του. Μας μιλά, όσο το δυνατόν περισσότερο με απλά λόγια, μας λέγηκε. Θα αποφύγω τα υψηλά πνευματικά νοήματα όσο μπορώ. Κάποιος νέος, κάποτε, ζώντας ακόλα στη ζωή, θέλησε κάποια Κυριακή να πάει στην εκκλησία από περιέργεια. Στο κήρυγμά του ο λειτουργός ιερέας μίλησε για τη μετάνοια. Ο νέος συγκλονίστηκε τόσο πολύ, τόσο βαθιά, ώστε αποφάσισε να αλλάξει ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ζήτησε να εξομολογηθεί. Εξομολογήθηκε και την επομένη αποσύρθηκε στην ερημική του εξοχική κατοικία και έκλαιγε νύχτα μέρα για τις αμαρτίες του. Κατά παράδοξο όμως τρόπο δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα σαν σε όραμα βλέπει τον Κύριο τριγυρισμένο από ουράνιο φως και με καλοσύνη τον ρωτάει με την γλυκύτατη εκείνη φωνή του. «Τι έχεις παιδί μου και κλαις με τόσο πόνο?» «Κλαίω Κύριε γιατί έπεσα». «Έπεσα», είπε, «με απόγνωση». Ο αμαρτωλός νέος: «Ε τότε σήκω. Δεν μπορώ μόνος Κύριε». Τότε άπλωσε το θεϊκό του χέρι ο βασιλεύς της αγάπης, ο φιλάνθρωπος Κύριος, και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει και τον ρωτάει ο Κύριος: «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ Χριστέ μου γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτον των χαρισμάτων σου και τα νιάτα μου στις ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με πολύ ηλαρότητα: «Αφού για μένα κλαις τόσο πολύ και εγώ ξέχασα όλες σου τις αμαρτίες». Ο νέος σήκωσε τα μάτια του για να ευχαριστήσει τον σωτήρα του Χριστό, μα εκείνος είχε εξαφανιστεί. Λυτρωμένος πλέον από το βάρος της αμαρτίας και αναγεννημένος επέστρεψε στο σπίτι του. Από τότε έγινε το πιο λαμπρό παράδειγμα ενός πιστού χριστιανού μέσα και έξω από το σπίτι του, με λόγια και με έργα. «Χριστιανοί μου», συνεχίζει ο πατήρ Στέφανος, «αυτή η ιστορία έχει να μας διδάξει πολλά. Και το πρώτο είναι η ανάγκη του τακτικού εκκλησιασμού από όλα τα μέλη της οικογένειας. Διότι η Θεία Λειτουργία με τις ιερές ψαλμωδίες, τα αναγνώσματα, το κήρυγμα και ειδικά την Θεία Κοινωνία παρέχουν τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Ο λόγος του Θεού που ακούγεται είναι ο σωτήριος σπόρος που σπέρνεται στις καρδιές των χριστιανών. Και αν μένει η καρδιά αποδειχθεί γη αγαθή, τότε ο σπόρος μεγαλώνει και αποδίδει καρπούς μετανοίας, 30, 60, 100. Μετάνοια σημαίνει ολοκληρωτική αλλαγή της ζωής μας. Την άρνηση της αμαρτίας με όλη μας την καρδιά, μίσος για το διάβολο, τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, δυνατή απόφαση να μην ξαναπέσουμε στα ίδια. Να αισθανθούμε ως αμαρτωλοί ότι ζούμε σε ένα στάβλο μαζί με τους χείρους. Απέναντι δε από το στάβλο βρίσκεται η πολυτελής οικία του πατέρα μας. Και τότε να πούμε: «Μα καλά, τρελάθηκα. Εδώ ο πατέρας μου έχει ένα παλάτι με όλα τα αγαθά και εγώ κάθομαι εδώ μέσα στις βρωμιές, μέσα στην κοπριά. Γυρίζω πίσω, επιστρέφω δηλαδή στο σπίτι. Συμφιλιώνομαι με τον Θεό πατέρα μου και με τον κάθε αδελφό που έβλαψα και αρχίζω μια καινούργια ζωή αναγεννημένος. Αναγεννημένος πλέον και δε δικαιωμένος». Άρα με τα έργα μετανοεί ο χριστιανός και όχι με τα λόγια. Όλοι πνευματικοί, όλοι μαζί πατριάρχες, όλοι αρχιερείς και όλος ο κόσμος να σε συγχωρέσουν. «Είσαι ασυγχώρητος αν δεν μετανοήσεις έμπρακτα», λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εάν δηλαδή δεν μισήσουμε την αμαρτία και αν δεν πονέσουμε για το κακό που κάναμε στην ψυχή μας και στις ψυχές των άλλων, προσέξτε το αυτό, και στις ψυχές των άλλων κάνουμε ζημιά με τη δική μας αμαρτία και δεν αλλάξουμε ζωή, τότε η μετάνοιά μας δεν είναι αληθινή, δεν είναι τίποτα».

Και λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής να ξαναγυρίσουμε σε μια ομιλία του πατρός Γερβασίου Ραπτόπουλου. Μιλά για τη μετάνοια που είναι μυστήριο και όπως όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ξεφεύγει από τη φιλοσοφική θεώρηση του ανθρωπίνου νου και ανάγεται στην υπερφυσική δράση του Κυρίου μας. Να ευχαριστήσουμε τον αδελφό μας που έστειλε αυτό το υπέροχο κείμενο με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή για να διαβαστεί και να μοιραστεί σε όλους μας. Κάποιος επί 63 χρόνια ζούσε μέσα στην αμαρτία. Επί 63 χρόνια ολόκληρα. Δεν έχει σημασία αν η αμαρτία είναι μεγάλη ή μικρή. Και μόνο το γεγονός ότι δεν αγαπούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την δύναμη, με όλο μας το μυαλό, αμαρτάνουμε. Αν δεν ζούμε έτσι ακριβώς όπως μας είπε ο Ιησούς να ζούμε, δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε στην ατέλεια. Και το ψέμα και η κλοπή και η αδικία και η κατάκριση και η φλιαρία και η απραξία και η νοθρότητα είναι αμαρτίες. Πολλές είναι οι αμαρτίες. Μετριούνται τα άστρα. Να μετρηθούν και οι αμαρτίες. Αλλά ο άνθρωπος που μετανοεί κλείνει για πάντα αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο της αμαρτίας. Ο άνδρας λοιπόν τον οποίο σας αναφέρω έζησε 63 χρόνια μέσα στην αμαρτία. Στα 63 του χρόνια Πνεύμα Άγιο φώτισε τα σωθικά της ψυχής του και έκανε μια στροφή. Μια στροφή προς τον Χριστό. Αναγεννήθηκε πνευματικά. Μετανόησε και έζησε μια νέα ζωή. Ζωή μετανοίας και αρετής. Ζωή κοντά στον Χριστό. Όταν πλησίασε το τέλος του και προαισθάνθηκε ότι ο Κύριος τον καλεί στην ουράνια βασιλεία του, πιστό και μετανοημένο βαθιά σαν την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, παρήγγειλε στους δικούς του ανθρώπους το εξής. Όταν με θάψετε, θέλω να γράψετε πάνω στον τάφο μου αυτά τα λόγια. Εδώ είναι θαμμένος άνδρας 70 ετών, ο οποίος έζησε 7 και μόνον έτη. Δεν λογάριασε σαν ζωή τα 63 χρόνια που έζησε μακριά από τον Θεό. Λογάριασε σαν χρόνια ζωής τα 7 μονάχα χρόνια που ήταν κοντά στο Χριστό, με μετάνοια και αγώνα. Άδεια τα χρόνια χωρίς Χριστό, γεμάτα τα χρόνια μαζί με τον Χριστό.

Πόσο αξίζει ένα λεπτό. Κάποιοι παρακαλούν να κατέβουν στη γη, να τους δοθεί ένα λεπτό μόνο να φωνάξουν το ήμαρτο. Γιατί μέσα σε ένα λεπτό μπορούμε να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Είναι υπεραρκετό ένα λεπτό. Ειλικρινούς μετανοίες. Ας ρωτήσουμε και σήμερα τον Κύριό μας, γιατί ξημερώσαμε και γιατί νυχτώσαμε. Γιατί κάτι προσμένει από εμάς. Μας αφήνει ακόμα να ανασένουμε για το συμφέρον της ψυχής μας. Και τώρα που τελειώνει αυτή εδώ η εκπομπή, αδελφοί μου, αυτός είναι ο λόγος που εξακολουθούμε να ζούμε, για να χτυπάει η καρδιά μας. Μας κρατάει ακόμα ζωντανούς για να σωθούμε, για να φωνάξουμε τώρα το ήμαρτον. Γιατί τώρα το έχουμε αυτό το λεπτό, το τόσο λυτρωτικό. Μας δόθηκε και σήμερα, ό,τι κι αν έχουμε πράξει, την μεγαλύτερη αμαρτία του κόσμου. Εμείς το έχουμε ποτέ εκτιμήσει. Ας ρωτήσουμε τα πλήθη των αμετανοήτων, που δεν μπορούν να αντικρίσουν το φως του Χριστού μας. Αυτοί να μας πούν, να μας δώσουν την απάντηση στο ερώτημα πόσο αξίζει ένα λεπτό πάνω στη γη. Εσείς ψυχές μαραζωμένες που στο σκοτάδι βρίσκεστε, πόσο αξίζει ένα λεπτό πάνω στη γη, μπορείτε να μας πείτε? Γνωρίζουν πλέον και μας απαντούν με βεβαιότητα. Εσείς αδελφοί πεφιλημένοι που ακόμα στο έλεος του ζείτε, ένα λεπτό πάνω στη γη αξίζει το αιώνιο φως. Γι' αυτό τώρα βιαστείτε. Δεν υπάρχει κανένας πνευματικός εξομολόγος που να μην έχει την χάρη να μπορεί να συγχωρεί την κάθε αμαρτία. Και φυσικά δεν είναι ποσοτικά τα κριτήρια της σωτηρίας μας. Αδελφοί μου συναμαρτωλοί, το βεβαίωσε το αψευδές στόμα του λυτρωτή και Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, στην παραβολή της ενδεκάτης ώρας. Εκείνη την τελευταία στιγμή κερδίθηκε το δινάριο της αιώνιας ζωής. Και ο αδελφός μας στην ιστορία που ακούστηκε λίγο πριν ζήτησε να γραφτεί πάνω στην πλάκα που σκέπασε το κυβούρι του, ηλικία 7 ετών. Πόσο όμορφη αυτή η ιστορία, πόσο διδακτική. Και ο αδελφός μας λοιπόν ζήτησε να γραφτεί ότι κοιμήθηκε 7 ετών, γιατί τόσο κράτησε η σωστική του μετάνοια. Εκείνης της γυναίκας που ζήτησε πριν ξεπνεύσει τον ιερέα του Αγίου Δημητρίου να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Το μνήμα γράφει ως ηλικία της ένα λεπτό. Τόσο κράτησε η στιγμή που την πέρασε στο φως. Και εκείνοι και όσοι μας μίλησαν σήμερα γνώρισαν και μας έδωσαν απάντηση στο ερώτημα που έθεσε η σημερινή μας εκπομπή. Πόσο αξίζει ένα λεπτό? Ένα λεπτό αξίζει το αιώνιο φως.

0: με μετάνοια, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, να πορευτούμε σε αυτές τις τελευταίες μέρες πριν εισέλθουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα της πίστης μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσι με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Μέλος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Σχετικά με το πρώτο μέλος της σημερινής μας εκπομπής, ο Μανώλης Χατζηγιακουμής σημειώνει: «Ένα άλλο εξίσου πολύ ενδιαφέρον ερμηνευόμενο μέλος είναι το δοξαστικό της Λυτής του Αγίου Νικολάου. Τον ανδραγαθημάτων σου όσιε, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Μέλος ήπιο, χαμηλότονο, περιγραφικό, στον αμιγώς εκκλησιαστικό ήχο του πλαγίου Τετάρτου και ειδικό για την αγιορητική λειτουργική τάξη ως δοξαστικό της Λυτής. Η ερμηνεία εδώ εξίσου αφηγηματική, μελισματική, με προσήκουσα πραότητα, αποδίδοντας λαμπρά το μελικό ήθος του δοξαστικού και αποδεικνύοντας περιττή κάθε επιτίδευση και έμφαση. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αρχαίου ψαλτικού τρόπου και ύφους σε ένα εξίσου αρχαιότροπο μέλος στον χαρακτήρα και στη σύνθεση». Τον Διακοδιονύση Φυρφυρή, Σοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφύλη στο στούντιο Action το Φεβρουάριο του 1986.

Σε ήχο πρώτο εκτουκέ έχει τονίσει το δοξαστικό της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος, το δοξαστικό του Εσπερίνου, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, και θα το ακούσουμε εδώ από τη φωνή του Διακοδιονύση Φυρφύρη. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνης Ουλακέλης σε μια ηχογράφηση που έχει πραγματοποιήσει ο Γιάννης Τριφύλης στο στούντιο Άξιον το Φεβρουάριο του 1986.

σε ήχο τέταρτο παπαδικό Άγια από το ΠΑ είναι τονισμένο το επόμενο δοξαστικό. Πρόκειται για το δοξαστικό των Ένων του Ιακώβου στην εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, όσοι επάτηρ ιεράρχα. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Φάνης Σουλακέλης σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο στούντιο Action το Φεβρουάριο του 1986.

Σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου είναι το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Προπατώρων, το ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής, η Σουκρατούνη Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης. Ηχογράφηση Γιάννης Τριφύλης, στούντιο Άξιον, Φεβρουάριος 1986.

Δανιήλ Ανήρ Επιθυμίων, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Αυτό θα είναι και το τελευταίο μέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, το δοξαστικό δηλαδή του εσπερινού της Κυριακής πρώτης Χριστουγεννήσεως. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης. Σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη, στο στούντιο Άξιον το Φεβρουάριο του 1986.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Ερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι» θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
6: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
7: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
8: Γιώργο, ευλογείτε.
9: Ο Κύριος.
8: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας πάνω στην ακολουθία του Αραβόνος και είχαμε μείνει στην προηγούμενη εκπομπή εκεί στο σημείο που ο διάκονος διαβάζει την ευχή περί ειρήνης και ομονίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, πολλές φορές διαταράσσουμε την ομόνοια μέσα στο σπίτι και πληγώνουμε τον άνθρωπό μας, ας το πω αδιάκριτα λιγάκι. Είμαστε άγαρμποι. Πώς θα αποκτήσουμε λεπτότητα μέσα στο γάμο?
9: Ο γάμος είναι μία σχέση ανθρώπων. και η σχέση για να μπορέσει να λειτουργήσει πραγματικά και ειρηνικά πρέπει να έχει βάση την ταπείνωση. Δηλαδή να μάθουμε να ακούμε και να αποδεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Και να δεχόμαστε αυτά τα οποία λέει, έστω και αν δεν συμφωνούμε, τουλάχιστον να έχουμε την ευχέρεια και την διάκριση να του δίνουμε το δικαίωμα να πιστεύει αυτά τα οποία θέλει και να έχει τις δικές του απόψεις. Δεν σημαίνει ότι εμείς ταυτιζόμαστε με όλες τις απόψεις των άλλων ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα τους δίνουμε την άνεση να έχουν τις δικές τους απόψεις για οποιαδήποτε θέματα θέλουν.
8: Ναι, αλλά αυτή η λεπτότητα πώς θα έρθει?
9: Αυτή θα έρθει μέσα από πολλή άσκηση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Διότι μαθαίνουμε από τα σπίτια μας, από την νεανική μας ηλικία, να διαχειριζόμαστε τα διάφορα θέματα όπως θέλουμε εμείς. Αλλά ο γάμος είναι μια μεγάλη άσκηση, μια μεγάλη παλέστρα, ένα στάδιο αγώνων πνευματικών που πρέπει να μάθει ο άνθρωπος εκεί να υπερβαίνει τον εαυτό του.
8: Στην περίοδο αυτή της δοκιμασίας το καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι είναι μια παλέστρα ή ετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για το γάμο ως μια πιο κοσμική κατάσταση?
9: Η αγάπη για να μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει να στηρίζεται πάνω στη θυσία. Να θυσιάσω τον εαυτό μου, τα θελήματά μου, τις ιδεολειψίες μου, τις προκαταλήψεις μου, όλα αυτά για την αγάπη του αδερφού μου. Να μπορεί να υπάρξει και ο αδερφός μου μαζί με μένα. Να συγχωρέσουμε. Να είμαστε μαζί στον ίδιο χώρο.
8: Να προχωρήσουμε στην επόμενη ευχή που γίνεται η επίδοση των δαχτυλιδιών του ζευγαριού και ο ιερέας εδώ λέει: αραβωνίζει το δούλο του Θεού Γεώργιος, τη δούλη του Θεού, ας πούμε Μαρία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Μιλήστε μας, σας παρακαλώ, πρώτα για αυτή τη μεγάλη σημασία της αναφοράς στην Αγία Τριάδα σε αυτό το σημείο της ακολουθίας και κατ' επέκταση, τι σημαίνει αυτό στη δοκιμασία μέσα?
9: Αυτό σημαίνει, και πολύ καλά το επισημάνατε, ότι όλα γίνονται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή όλα έχουν αναφορά στον Θεό και δημιουργό μας. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι άνευ του Θεού. Χωρίς τον Θεό τα πάντα είναι θνητά. Τα πάντα είναι καταδικασμένα σε θάνατο. Με τον Θεό όμως τα πάντα λαμβάνουν αιώνια υπόσταση και αιώνια διάσταση. Έτσι και αυτή η σημαντική πράξη, να γνωρίσει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα και να ερευνήσει ο ένας τον άλλο και να δουν αν μπορούν να γίνουν σύζυγοι στην πορεία της ζωής τους, αυτό γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη η σχέση αυτή είναι σχέση σωτηρίας, δεν είναι απλώς μια σχέση των δύο φύλων, αλλά είναι μια σχέση που μέσα από την σχέση των δύο φύλων οδηγεί στην αιώνια βασιλεία του Θεού.
8: Βέβαια, Γέροντα, να πούμε την αλήθεια ότι και οι άνθρωποι που είμαστε, ας το πούμε, το λέω σε εισαγωγικά, στην Εκκλησία, αυτό το εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πολλές φορές γίνεται συνήθεια, απλή συνήθεια, δηλαδή ένα τυπικό πράγμα.
9: Μπορεί να γίνεται συνήθεια, αλλά δεν πάβει να έχει την πραγματικότητά του και να είναι ένα γεγονός το οποίο οδηγεί στην αιώνια σχέση μας με τον Πατέρα μας Θεό. Κάθε λόγος στην Εκκλησία έχει αιώνια διάσταση. Κανένας λόγος δεν είναι πρόσκαιρος.
8: Και έχετε ξαναπεί, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, ότι όλες αυτές οι ευχές και οτιδήποτε λέει ο ιερέας μέσα στην Εκκλησία, ας το πούμε, λέμε τώρα εδώ, στο όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος, αμήν, σκεπάζει με αυτή την ευχή το ζευγάρι στη δοκιμασία του γάμου. Πώς το σκεπάζει?
9: Σκεπάζει, διότι όταν γίνονται στο όνομα του Θεού τα πάντα, τότε ο Θεός καλύπτει με την παρουσία Του και αγιάζει τις πράξεις αυτές και γίνονται όλα με ένα σκοπό και ένα νόημα, την αιώνια σχέση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα Του.
8: Αυτό γίνεται άσχετα με το τι κάνουμε εμείς? Δηλαδή ο Θεός θα υπάρχει εκεί ως σκέπη άσχετος?
9: Ο Θεός θα υπάρχει οπωσδήποτε. Το εάν εμείς συνεργοποιήσουμε αυτήν τη σκέπη του Θεού, εάν εμείς θελήσουμε να είμαστε με τον Θεό, αυτό αποτελεί δικό μας θέμα και δική μας ελευθερία, επιλογή.
8: Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε πόσο ο άνθρωπος μπορεί να πάρει δύναμη από την παρουσία του Θεού, γενικότερα αλλά και ειδικότερα σε αυτήν την περίοδο δοκιμής πριν το γάμο?
9: Εάν αισθανθεί ο άνθρωπος ότι όλα αυτά γίνονται κατ' ενώπιον του Θεού και ότι δεν είναι απλώς μια γνωριμία με ένα έτσι επιπόλαιον τρόπο, αλλά λαμβάνω μια μεγάλη σοβαρότητα όσον αφορά την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και την αιώνια βασιλεία του Θεού. Το ότι ο άνθρωπος γίνεται πολύ σοβαρός και πολύ συναισθαλμένος και πολύ συνετός ώστε να διαχειριστεί αυτή τη σχέση με πολύ αγάπη και πολύ σύνεση και σεμνότητα και να καταλάβει ότι έχει να κάνει με έναν άλλον άνθρωπο, μια εικόνα του Θεού, ότι ο Θεός τον οδήγησε σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα δούμε μετά στην ευχή που θα διαβάσουμε ότι ο Θεός κατευθύνει τα διαβήματά μας μέσα στο γάμο μας και μέσα στη μνηστία μας.
8: Τώρα είπατε μια πολύ μεγάλη λέξη, είπατε να γίνει σοβαρός. Δηλαδή καμιά φορά μπαίνουμε στον αραβόνα και σε άλλα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας και είπατε να γίνει σοβαρός για να καταλάβει την παρουσία του Θεού. Η ερώτηση είναι πώς θα βοηθήσει η διαδικασία του αραβόνα, να το πω πολύ απλά, να σοβαρέψουμε λίγο περισσότερο ως προς αυτό, ως προς την αίσθηση της παρουσίας του Θεού.
9: Αυτά τα πράγματα χρειάζονται πολύ σοβαρότητα. Που αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε καταθλιπτικοί και αγέλαστοι και αμήλυτοι, αλλά θα διαχειριστούμε αυτή την πορεία εξερεύνησης του άλλου ανθρώπου όπως ένας γιατρός εξερευνά και εγχειρίζει το σώμα ενός ασθενούς ανθρώπου με τόση σοβαρότητα και με πολύ αγάπη και με πολύ λεπτότητα για να δούμε τον άλλον άνθρωπο, τη σύζυγό μας, τον σύζυγό μας που αραβωνιαζόμαστε τώρα μέσα σε όλα τα δεδομένα της ζωής του και με πολύ αγάπη να ερευνήσουμε και να μάθουμε τον άλλον άνθρωπο για να δούμε αν μπορούμε να ζήσουμε μαζί του ως σύζυγοι.
8: Ποράει κουβέντα πάνω σε αυτό το πράγμα, ενώ αν και οι δύο δεν έχουν μια πνευματική κατάσταση ή να το πω γνώση έτσι ώστε να τα καταλάβουν όλα αυτά, θα μπορούσε ο ένας τον άλλον στην αρχή του αραβώνα να κάνει αυτή την κουβέντα. Ξέρεις, κάνουμε αυτό και τώρα πρέπει να κινηθούμε έτσι. Μπορεί να γίνει αυτό?
9: Μπορεί να γίνει και είναι καλό να γίνεται όπως μπορούν οι άνθρωποι να το εκφράσουν και όπως μπορούν να το αισθανθούν. Καλό είναι να έχουν έναν κοινό πνευματικό που να τους κατευθύνει και να τους δίδει αυτές τις προοπτικές, διότι σίγουρα τα νέα παιδιά δεν έχουν πολύ εμπειρία από τη ζωή, ούτε από τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Χρειάζεται ένας δάσκαλος, ένας μέντορας, όπως λένε και στα έξωθεν πράγματα, που να τους καθοδηγήσει και να τους ανοίξει τον δρόμο και τα μάτια να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο πράττουν τώρα είναι κάτι πολύ ευλογημένο, πολύ όμορφο, πολύ ωραίο, αλλά και πάρα πολύ σοβαρό.
8: Τώρα δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια, αν το έχω παρακάτω σε ερώτηση, αλλά τώρα μου δίνετε την αφορμή. Αν ο πνευματικός δει στην πορεία του αραβώνα ότι κάτι δεν πάει καλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολύ λεπτή η θέση του, πώς θα γυρίσει να πει ότι κοιτάξτε, δεν πάνε καλά τα πράγματα?
9: Νομίζω ότι όταν δεν πάνε καλά, οι πρώτοι που θα το διαπιστώσουν θα είναι τα παιδιά, τα οποία γνωρίζονται. Αλλά και ο πνευματικός, όμως και οι καλοί γονείς. Εάν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά, οφείλουν να πούν στα παιδιά τους με αγάπη ότι πρόσεξε, διότι βλέπουμε ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Και μάλιστα οι γονείς να το πούν στο δικό τους παιδί, όχι στο άλλο, για το άλλο παιδί. Να πούν ότι εσύ, παιδί μου, πρέπει να προσέξεις, διότι μπαίνει μέσα και η υποκειμενικότητα. Αλλά ο πνευματικός μπορεί να πει και στους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και στη γυναίκα, τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να λάβουν υπόψη, να τους επισημάνει τις ατέλειες και τις λαθασμένες τοποθετήσεις και πράγματα που κάνουν, με σκοπό βέβαια όχι να τους ματαιώσει την σχέση τους, αλλά να τους βοηθήσει να προχωρήσουν σωστά.
8: Βέβαια, δεν είναι και λίγο επικίνδυνο τώρα αυτό για τη σχέση του πνευματικού με το ζευγάρι? Γιατί μπορεί να γυρίσει να πει ο ένας από τους δύο, πάτερ, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εγώ τα βλέπω, δηλαδή τα στραβά να τα βλέπω καλά για χι λόγους. Ναι. Και μετά ο πνευματικός ουσιαστικά να βρεθεί σε δύσκολη θέση, γιατί θα γύρω να πει ο γέροντας θέλει να μας χωρίσει, εν πάση περιπτώσει.
9: Νομίζω ότι όταν ο πνευματικός πατέρας του δώσει την εντύπωση ότι ο ίδιος κάνει τα πάντα για να μείνουν μαζί και ότι ο ίδιος αγαπά και τους δύο εξίσου και ότι ο ίδιος με πολύ αγάπη παρακολουθά τα βήματά τους στην πορεία του Αραβόνος. Νομίζω δεν θα αισθανθούν καμία απειλή από τον πνευματικό.
8: Τώρα αυτή την παρουσία του Θεού στη διαδικασία της δοκιμής του ζευγαριού την αισθανόμαστε με την ψυχή ή με το μυαλό ή και με τα δύο?
9: Με όλα τα όργανα του σώματός μας. Όλος ο άνθρωπος, όταν λέμε στην Εκκλησία αυτή τη φράση που λένε οι πατέρες, έχω πληροφορία. Πληροφορία σημαίνει έχω πλήρη γνώση, φέρεται πλήρη γνώση σε όλο μου το είναι. Μέχρι και το τελευταίο μου κύτταρο πληροφορείται, πλήρως φέρει τη γνώση ότι αυτό έτσι είναι. Δεν έχει καμιά αμφιβολία.
8: Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψυχής και μυαλού στην πρόσληψη και στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας?
9: Το μυαλό μας είναι το εγκέφαλός μας, η διάνοιά μας, η οποία μπορεί να έχει το δικό της τρόπο που σκέφτεται. Η ψυχή μας είναι κάτι ευρύτερο, είναι όλο το είναι μας. Όλος ο ψυχοσωματικός μας κόσμος, που μέσα σε αυτό είναι μια δύναμη και η διάνοια. Γι' αυτό πολλές φορές η διάνοια μας μπορεί να μας λέει ότι αυτό που γίνεται δεν είναι καλό πράγμα. Αλλά η ψυχή μας ή η καρδιά μας να μας λέει ότι όχι, είναι καλό. Να έχει διάσταση το ένα από το άλλο. Διότι τα δεδομένα της διανοίας είναι άλλα, τα δεδομένα της καρδιάς είναι άλλα.
8: Και πώς συγγενεύει, Γέραντα, ο έγαμος βίος με το μοναχισμό? Αυτό έχει πει πολλές φορές, αλλά θα ήθελα σε όσον αφορά την παρουσία του Θεού ως δύναμη πια.
9: Και ο μοναχός και ο έγαμος άνθρωπος πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτό το οποίο κάναμε στη ζωή μας και κάνουμε είναι έργο που έχει αιώνιες διαστάσεις. Δεν είναι κάτι το απλό, δεν είναι κάτι το πρόσκαιρο, δεν είναι κάτι το εφήμερο, αλλά έχει αιώνια διάσταση, γιατί γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
8: Πώς όμως, θέλω να επιμείνω σε αυτό, πώς η παρουσία του Θεού ως δύναμη γίνεται αισθητή σε ένα μοναχό και τι παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε το μοναχικό βίο, ας το πούμε για την ώρα, στη διαδρομή του Αραβώνα?
9: Όπως ο μοναχός, πορευόμενος στον δρόμο της μοναχικής πολιτείας, συναντά πολλούς πειρασμούς, πολλές θλίψεις, πολλές δυσκολίες, αλλά επικαλούμενος στον Χριστό, ο Χριστός γίνεται μια πραγματικότητα καθημερινή στη ζωή του και τον αναπαύει και τον ξεκουράζει και τον ενδυναμώνει και τον καθοδηγεί. Έτσι και ο έγγαμος άνθρωπος καθημερινά πρέπει να επικαλείται το όνομα του Χριστού μας και ο Χριστός να είναι παρόν στη ζωή του σε κάθε βήμα. Οποιαδήποτε δυσκολία του συμβεί, οποιαδήποτε θλίψη, οποιαδήποτε στενοχώρια, οποιαδήποτε έτσι ζωφερά κατάσταση στη σχέση του με τον άλλον άνθρωπο, με τον σύζυγό του, πρέπει όλα αυτά να έχουν μια αναφορά στον Θεό. Και εκεί ταπεινά να ζητάμε από τον Θεό τη βοήθειά του και όταν βλέπουμε ότι τα πάντα κοντεύουν να εκραγούν και να τυναχθούν στον αέρα, εκεί να μάθουμε να γονατίζουμε και να παρακαλούμε τον Θεό να θεραπεύσει τα τραύματα και τα λάθη τα δικά μας.
8: Άρα όπως το λέτε, γιατί υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση σε αυτό, πολύ πνευματικοί μας λέτε ότι και ο μοναχικός βίος συνδέεται με τον έγαμο βίο και τα λοιπά και πέρα από παραδείγματα, αλλά από αυτό που λέτε καταλαβαίνω ότι είναι ο τρόπος, δηλαδή παίρνουμε τον τρόπο της διαχείρισης, ακριβώς, ας το πούμε, της παρουσίας του δύναμου από τον μοναχισμό, από τον τρόπο.
9: Τρόπος.
8: Τώρα ένα άλλο είναι, έτσι όπως ακούμε αυτές τις ευχές και μελετώντας για να κάνουμε αυτή την εκπομπή, μου έρχεται στο μυαλό πάντοτε ότι όλα αυτά είναι μια υπόσχεση που δίνουμε ενώπιον του Θεού. Δεν είναι μόνο προσευχή, γιατί φαντάζομαι για να το λέει ο ιερέας, εσύ το ακούς από κάτω.
9: Ναι, βέβαια.
8: Είναι μια υπόσχεση. Λέμε όμως μεταξύ μας μετά, το ζευγάρι, λέμε θα παντρευτούμε. Εντάξει, και αν χωρίσουμε, χωρίσαμε. Η ερώτηση είναι, λέει ο άλλος, ούτε πρώτοι είμαστε ούτε τελευταίοι. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την αθέτηση της υπόσχεσης ενώπιον του Θεού.
9: Ο Χριστός μας λέει ξεκάθαρα, ούς ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος μη χωριζέτω. Άρα σημαίνει τα σύζευξης του ανδρός και της γυναικός μέσα στο μυστήριο του στεφανώματος. Την έκαμε ο Θεός. Ο Θεός συνέζευσε αυτούς τους ανθρώπους. Και άρα δεν μπορεί κανείς να διαλύσει αυτή την ένωση των ανθρώπων. Δεν πρέπει. Και είναι τόσο σημαντικό το έργο αυτό, όπως όλα τα έργα τα οποία κάνει ο ίδιος ο Θεός αυτοπροσώπως. Και ο ίδιος ο Θεός, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, έγινε ο πρώτος νυφαγωγός. Αυτός οδήγησε την Εύα στον Αδάμ και τον Αδάμ στην Εύα. Και τέλεσε τον πρώτο γάμο μέσα στον Παράδεισο. Βέβαια, άνευ σαρκικών παθών και υπολείπων θεμάτων τέτοιων. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο Θεός ευλόγησε τον άνδρα και τη γυναίκα και τους έκαμε η σαρκαμία μέσα στον Παράδεισο και ο πρώτος νυφαγωγός και ιερουργός του μυστήριου του γάμου είναι ο Χριστός μας, στον Παράδεισο.
8: Να το πω προσεκτικά, αλλά έτσι το νιώθω. Ουσιαστικά είμαστε υποχρεωμένοι από ένα σημείο και μετά.
9: Όπως ο μοναχός δεν αποσχηματίζεται και δεν μπορεί να νυφευθεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πράξη αποσχηματισμού του μοναχού. Έτσι και κατά κρύβια και για το γάμο. Δεν υπάρχει πράξη ανέρεσης του γάμου. Το ότι γίνεται δεύτερος και τρίτος γάμος είναι μια άκρα οικονομία της Εκκλησίας. Πολύ οικονομία. Όχι απλώς μια διευθέτηση μιας εκκρεμότητας. Είναι μια οικονομία που στην ακρίβεια δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να γίνεται.
8: Βέβαια, για το γάμο το καταλαβαίνω, αλλά στον Αραβώνα, επειδή το ακούμε αυτό και υπάρχει, γι' αυτό επιμένω σε αυτό, είναι και εκεί η υπόσχεση όμως.
9: Είναι και εκεί η υπόσχεση ότι η γνωριμία θα γίνει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γνωριμία. Αλλά σίγουρα ο Αραβώνας έχει την προϋπόθεση ότι εάν δω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω, τότε ταπεινά και απλά θα ζητήσω συγχώρεση για την αδυναμία μου και θα επιστρέψω στην προτέρα μου κατάσταση.
8: Άρα η υπόσχεση στον Αραβώνα πώς θα την καταλάβει το ζευγάρι?
9: Θα την καταλάβει με το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε τέλεια συζυγία και υπάρχουν πράγματα τα οποία θα γίνουν στο γάμο.
8: Τώρα ο ιερέας κάνει το σημείο του Σταυρού με τα δαχτυλίδια.
9: Μάλιστα.
8: Γιατί η Εκκλησία αγιάζει πάντα με το σημείο του Σταυρού και ειδικά στον Αραβώνα?
9: Τα πάντα δείτε Σταυρού, λέει οι πατέρες, διότι ο Σταυρός έχει διπλή σημασία. Πρώτα η ευλογία του Χριστού μας, του Σταυροθέντος εις ο Σταυρών των Τίμιων και σώσαντος τον κόσμο, μας έσωσε ο Κύριος δια του Τιμίου αυτού Σταυρού και άρα είναι το σημείο του Χριστού μας, ο τύπος του Τιμίου Σταυρού, αλλά και διότι η σχέση αυτή είναι σταυρική. Πορεύεσαι να γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο σταυρώνοντας τα πάθη σου και τον εαυτό σου και τα θελήματά σου και την ιδιοτέλειά σου και τον εγωισμό σου. Αν δεν σταυρώσεις τον παλαιόν άνθρωπο, δεν θα αναστηθεί ο νέος που θα μπορέσει να οικοδομηθεί η σάρκα μία μέσα στη συζυγία του γάμου.
8: Όπως μας έχετε πει πολλές φορές, είναι σταυρική πορεία αυτοθυσίας. Η ερώτηση είναι όμως, κανένας δεν μπαίνει ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά στον Αραβώνα, με αυτό το σκεπτικό?
9: Μπορεί να μην μπαίνει, αλλά η πορεία θα τον προσγειώσει. Η πορεία θα δείξει ότι αν θέλεις να γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο και να καλλιεργήσεις την αγάπη, πρέπει να σταυρώσεις τον εγωισμό σου. Διαφορετικά θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα.
8: Ήδη από τώρα, από τον Αραβώνα.
9: Βέβαια, βέβαια.
8: Και το άλλο που μας έχετε πει πολλές φορές, ότι από τώρα, από τη διαδικασία του Αραβώνα, αυτή η σχέση είναι ιερή. Πώς γίνεται ιερή τώρα στον Αραβώνα?
9: Ο άλλος άνθρωπος είναι πάντοτε ιερόν πρόσωπο και κάθε απόπειρα ανίχνευσης του άλλου ανθρώπου και γνωριμίας. Και σίγουρα μέσα στον Αραβώνα ο άλλος άνθρωπος αφήνει πιο ελεύθερο τον εαυτό του να εκφραστεί, να αποκαλύψει τα μυστικά του, να πει τα τραύματά του, να πει τη ζωή του, να πει όλα αυτά που θέλει να πει στον άλλον άνθρωπο που θα είναι ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή του. Είναι κάτι το πολύ λεπτό και πολύ έτσι αξιοσέβαστο. Όπως όταν πάμε να εξομολογηθούμε, πνευματικός σέβεται τον εξομολογούμενο διότι ανοίγει την καρδιά του και λέει πράγματα που δεν θα έλεγε ποτέ σε κανένα. Και οι πατέρες τον μοιάζουν αυτό σαν τον τοκετόν του ελαφιού που τον παραμικρό θόρυβο να ακούσει σταματά τη διαδικασία του τοκετού και πεθαίνει. Έτσι και με πάρα πολύ προσοχή, με άκρα προσοχή και σοβαρότητα πρέπει να διαχειριζόμαστε την παράδοση του εαυτού του άλλου ανθρώπου στα χέρια τα δικά μας. Διότι σίγουρα ο άλλος άνθρωπος θα ανοίξει την καρδιά του. Αφού μας αγαπά και αφού θέλει να ζήσουμε μαζί του, θα ανοίξει την καρδιά του. Και εμείς θα ανοίξουμε τη δική μας καρδιά. Και αυτό είναι κάτι το πολύ πολύ πολύ ευαίσθητο και σοβαρό και άκρος ιερότατο.
8: Για να το κάνουμε ακόμη πιο πρακτικό, η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό τώρα που τα ακούω αυτά είναι η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, τι σχέση πια έχει η ιερότητα και η εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία τώρα του Αραβώνα?
9: Νομίζω ότι είναι κάτι βαθύτερο από τη μια απλή εμπιστοσύνη. Αλλά δεν βρίσκω κάποια λέξη που μπορεί να την χαρακτηρίσει. Νομίζω είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία.

0: τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η φράση. Η κοινωνία, η επικοινωνία μέσα στο γάμο τελικά είναι μια πορεία. Δηλαδή πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί πριν τον γάμο. Τώρα στη δοκιμασία, στην περίοδο του Αραβώνα.
1: Σίγουρα πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί και να έχουμε παιδευτεί και τα δύο. Δηλαδή και να μάθουμε και να πάθουμε. Θα πάθουμε για να μάθουμε και θα μάθουμε παθαίνοντας. Έτσι είναι η πορεία αυτή. Θα κάνουμε και λάθη, θα τα κάνουμε και θάλασσα, θα τα κάνουμε και μουσκεμα και θα κλάψουμε για τα λάθη που κάνουμε, γιατί έτσι μαθαίνει ο άνθρωπος. Πρέπει να ταπεινωθούμε και η ταπείνωση έχει και δάκρυα πολλές φορές και συντριβή, αλλά είναι σωτήρια.
0: Αυτό το ότι μέσα στο θόρυβο χάσαμε τον άνθρωπο, πώς μπορεί να μας βοηθήσει μέσα στον Αραβώνα? Θέλω να μας το εξηγήσετε, σας παρακαλώ αυτό.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο θόρυβος, κάθε πράγμα δηλαδή που μας αποπροσανατολίζει και δεν μας αφήνει να ασχοληθούμε με το κύριο έργο μας, αυτό λέγεται θόρυβος, όχι η φασαρία που γίνεται έξω στο σπίτι μας. Αυτό που διασπά την προσοχή μας και την καρδιά μας και την αγάπη μας, αυτό πρέπει να φύγει από μας και να επικεντρωθούμε σε αυτό το οποίο κάνουμε. Όπως ένας χειρουργός όταν κάνει μια εγχείρηση, δεν ακούει και δεν βλέπει τίποτε τι συμβαίνει γύρω του. Και κατευθείαν χειρουργεί άκρος προσιλωμένος στο έργο το οποίο κάνει. Και μάλιστα από ό,τι έχω δει κάποιες εγχειρήσεις, ούτε ψάχνει να βρει τα εργαλεία του. Λέει μια λέξη, άρφα, βήτα ή ένα, τρία, δέκα. Και αυτό σημαίνει κάποια εργαλεία, κάνει το χέρι έτσι και αμέσως ο βοηθός του το δίνει στο χέρι. Δεν ψάχνει συρτάρια να βρει τα μαχαίρια και τα βελόνια. Θα απέθυνε και ο άνθρωπος. Είναι άκρος προσιλωμένος. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται την εξερεύνηση του άλλου ανθρώπου πρέπει να είναι άκρος προσιλωμένος σε αυτόν τον ιερότατο έργο.
0: Ποιος είναι ο θόρυβος λοιπόν που θα διασπάσει αυτή την προσήλωση?
1: Ο θόρυβος είναι τα πάθη μας, η φιλιδονία μας που μπορεί να μας αποσπάσει από το κατεξοχήν έργο της νοημίας, η φιλοδοξία μας, η φιλαυτία μας, η φιλαργυρία μας, κυρίως τα πάθη μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι

0: με την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν, αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές, μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
2: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Mm-hmm. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
1: Οι ίδιοι.
2: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω. Ναι. Άρα, θέματα τι γίνεται? Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια?
1: Πιστεύετε
2: περνάει
1: αυτά...
2: καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του? Περνάνε τα παιδιά καλά μέσα στην οικογένειά τους? Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν, και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους?
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία? Υπάρχει πραγματικός σεβασμός? Υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία? Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός? Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων?
1: Ναι.
2: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή, και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέλφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία, γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απογοητευμένοι, φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους, ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
1: Ναι.
2: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια?
1: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
2: Εμείς τα φέρνουμε.
1: Συμφωνώ.
2: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα,
1: ας δούμε τον ιό
2: και να τολμήσουμε να τα σκεφτούμε.
1: Ας το δούμε.
2: Ακριβώς.
1: Ας το δούμε.
2: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
1: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε?
2: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και έτσι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος, όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον?
1: Βλέπετε, όχι μάλλον, ε. Το είδατε.
2: Νομίζω προβλήμα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
1: Πάντως,
2: κάθε εμπόδιο για καλό, ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
1: Αναμφίβομαι.
2: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι, έτσι πάνε μπροστά.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος, υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
2: Ή απειλή.
1: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
1: Πιστεύετε ότι είναι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τη βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
2: Το είπαμε, το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι οριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Πώς θα τα περάσουν στη νέα γενιά? Ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
1: Ναι, ναι.
2: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω τώρα τι θέλει να μου πει αυτός. Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει τι, αν ξέρω κάτι. Είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
1: έχετε
2: το μάθεις,
1: δίκιο, έχετε δίκιο,
2: δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
1: Ναι. Ναι.
2: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
1: Θέλετε λίγο.
2: Σαφώς και θα έχω. Για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλα μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέχτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
2: Ενεργητική ακρόαση.
1: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
2: Σαφώς.
1: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Άγρια.
2: Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω? Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή?
1: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό, δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα, εγώ το πηγαίνω στο συναίσθημα κυρίως, βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
2: Και πίσω από την οργή.
1: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό?
2: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες, ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διλημματικά διαφορές,
1: ή ο ένας και ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
2: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές, μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο, παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση. Είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
1: Ναι.
2: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
1: Ναι. Πάντως και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συναίσθημα.
2: Βεβαίως. Το συναίσθημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
1: είναι,
2: το θέμα.
1: Είναι ωραίο αυτό που λέτε.
2: Και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε λέω τώρα. Πετε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, εκεί που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β, να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
1: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
2: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
2: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
1: Και απαιτήσεις πολλές.
2: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
1: Α, μα αυτό είναι.
2: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
1: Μπορούν
2: για αυτό που είμαι,
1: όχι
2: για αυτό που θα κάνω.
1: Ή αυτό που
2: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και το βλέπεις πολλές φορές, βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν, δηλαδή να ανεβάζουν τον πύχη. Όχι ότι είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
1: δημιουργία,
2: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
1: Όλα
2: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται. Ώρες, πολλές. στα θρανία, να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό, καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι. Νομίζω...
2: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση. Που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση, ναι, και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του. Αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή, ναι, ναι, ναι, και την καλή παρακολούθηση.
1: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο παιδιά. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στην λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό. Στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα ευρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολίτη.
2: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Αυτά τα παιδιά,
1: συμφωνώ,
2: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπερογωτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
2: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
1: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό, που θα μπορούσαμε να
2: είναι πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι
2: πολύ ωραία σύνδεση.
1: Ας μείνει παρακαταθεί και αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και αιτησέν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και αιτησέν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και αιτησέν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσου της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψε και Υίασε της ασθενείας ημών, ένα εκείνη το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθει τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιπωθεί και η κλή ψυχή μου στις αυλάς σου Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάστη επί Θεών ζώντα. Και γάρστρου θείων έβρινε αυτό οικίαν και τριγώνωση αν εαυτή, ουθήσε τα νοσία εαυτής. Κάθισε η αστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου, εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ, ο εις την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάς την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλά του κλαθμόν, ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσμο θετών, πορεύσε εκ δυνάμωσης δύναμην, οφθίζε το Θεό στον Θεόν Σιών. Κύριε ο Θεός αδυνάμενες, άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλωσαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές υπερ χιλιάδας, εξελεξάν παραιτήστε το οίκο του Θεού μάλλον, εκείν με συγνώμασαν αμαρτωλών. Ότι έλειος η αλήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος, ουστερής αγαθά της προβεμένης ανακακία. Κύριο Θεός, δυνάμενος, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία νιακό, αφήκασες ανομίας το λόγο σου, εκάλυψες πάσα αμαρτίας αυτών, κατέπασες πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψε ο θυμός σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς της γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται πισί. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιόν σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί σου επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλήνε εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήρων αυτού, του κατασχηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύγησαν. Αλήθεια εκτίζησαν έκτηλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει ο καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπνο αυτού προπορεύσεται και θύσω δόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσον πτωχός και παίγνιση μη εγώ. Φύλαξε ψυχή μου ότι όσους ημί, σώσον τον δούλο ο Θεός μου, τον ελπίζονται πισέ. Ελέησόν με, Κύριε, ότι πρόσεχε κράξουμε όλη την ημέρα. Έφερνον την ψυχή του δούλου σου, την προσέρα την ψυχή μου. Ότι σοι, Κύριε, εν Χριστός και επικείς και πολυέλεος, πάση καλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου προς τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστει να μειώσε θέσεις, Κύριε, και ουκ έστει τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξου και προσνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου τη μέρα σου, είχε πειρον θαυμάσια, εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου, και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεο σου μέγαπε με, κηρύσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομο επανέσαι επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ουπραθεντός ενώπιον αυτών και σε Κύριο Θεός με κτήρμα και λεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός επήλωσαν επ' εμέ και λέει σώρ με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσουν τον ιόν της παιδίσκης σου πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και συνθήτωσαν ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
4: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και συνθήτωσαν ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Έφερε έστω τα ουράνια, αγαλιάσω τα επίγεια, ότι επίησε κράτος ευραχείων αυτού, ο Κύριος επάτησε το θανάτων θάνατον, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, εκκυλίας άδου έρισε το ημάς, και παρέσει το κόσμο το μέγα έλεος. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς νυχής εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνες αγαθέ, ο θανάτων θάνατος χειλεύσας και έγεσεν δείξος ως Θεός, μη παρετήσους έπλα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκού σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου τη ρημό λεών απεγνωσμένων. Μη την παραδόηση μας τη τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών, δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλασε της αμαρτίας ημών. Δέσου τα συγχώρεσαν της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίε μη της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού. Την ψυχή μου Κύριε, εν αμαρτίες, παντίες και ατόπις πράξεις ειδινώς παραλελειμένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως πέρ και των παράλληλων ήγηρα σπάλε, ή να κράσω σωσμένος, η κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος ο δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας ο μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτης εντεύξης και ήθινον την ζωή ημώ προς εντολά σου, τα συχάσιμον αγίασον, τα σηματάγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθωρον, Κυρίσε ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου, Αγγέλη, εις την παρεμβολή αυτών φρούμεν και οδηγούμενη. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήφου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική, ό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιότερα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων του εκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστεί την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμε και οκεσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμασιν ο καρδιών ημών. Αλικετεύομαι την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμεν για άνθρωπον, των νέων εντισώμεθα και συζήσωμεν, το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή

0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω αναβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρην, ως στεγάς να ενίδαση τα υπέρω αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διαελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής. Ανέδειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέσιν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής ηλέξουσιν, ανοιξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται ευθυστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί αιώνα αυτήν τρέμειν ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθή η αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως θεμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέραν σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώε μου επλήσανε μπεγμάτων κι ουκέ στην ίαση συν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, διόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου οίκησαν και αίσθησαν και οι αγκιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου. Και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο συκοφός σου κρυκούν και όσοι άλλαλου σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα, σοι εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν τους αλεφήν επόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδότες μη κακά διαγαθών εν διέβαλων, με πήκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνει με εγγλώσσι μου. Εθέμη το στόματι μου φυλακίνε, το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσήγησε εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εγκαθίσετε πυρ. Ελάλησε εν γλώσσι μου, γνώρισε μη, Κύριε, το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου τη εστίνη να γνώτι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστά έθωτα ημέρα μου και η υπόστασή μου σου φαίν ενώπιόν σου. Πλήντα σύμπαντα ματαιώτη πα άνθρωπο ζών. Μέντι γενικών ή διαπορεύεται άνθρωπο πλην μάτιν ταράσετε. Τη αυρίζει και ου γινό και την ει συνάξει αυτά. Και νυν τη υπομονή μου χει ο Κύριο και η υπόστασή μου παρά σου εστίν. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με όνειδο άφρονη εδωκάζμε. Εκοφώθην και ουκίνηξα το στόμα μου ότι εσύ επίησας. Απόστησαν απ' εμού τα σμάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας όσα αλάχνει την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσαν της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ, ή μη παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω πρώτου μου απελθύν και οκέ του μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχε μην και εισήκουσε της δεήσεώς μου. Και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίος. Και έστησεν επί πέτρα τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα και ενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριων. Μακάριος ανήρου έστει το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ απέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας η Κύριο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου και έστει τις ομοιωθήσετε εσύ. Απήγγυλα και ελάλησε πληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ θέλησα σώμα δε κατερτήσωμη. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου πεζήτησας. Τότε είπον ιδού οίκο εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού. Του ποίησε το θέλημά σου ο Θεός μου βουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη. Ιδού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε, εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου κέκρυψε την καρδία μου. Την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα. Ουκ έκρυψα το έλαιό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού. Το έλαιό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει δόμου. Ότι περίεσχο με κακάον μου και έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ο κινδυνήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίγα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, τουρίσαστέ με, Κύριε, στο βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντες μη κακά. Κομισάσουσαν παραχρήμα ισχυρήν αυτών οι λέγοντα μία ευγέ ευγέ. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και

0: Στο Πατρίκη, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Μακάριος ο Σινιών επιπτωχών και πένητα, εν ημέρα πονηρά ρίσετε αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνες οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψα εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ματώνση. Οι εχθροί μου είπαν κακά μου, πότε αποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού. Και εις επορεύωτο το ειδίνη, μα την ελάλη η καρδία αυτού, συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύε το έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζουν το κακά μου. Λόγων παράνομων κατέθετο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος ουχή προσχύση του αναστήνε. Και γάρο άνθρωπος της ειρήνης με φων ήλπισα, ο εστίον άρτος με μεγάλην επεμέπτερνισμόν. Σίδε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής, εν τούτο έγνωνα ότι τε θέλει κάσμε, ότι μη επιχαρεί ο εχθρός με επεμέ. Εμούδε δια την ακακία να αντελάβω και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήθην και εξέχει επί με την ψυχή μου, ότι διαλέξω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου μεταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσω εκ γης Ιορδάνου και ερμονίημα από όρους μικρού. Άβυσος, άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτός ο δι' αυτό παρεμή. Προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό αντιλήπτορ μου, ιδία τι μου επελάθου. Και είναι ότι σκυθροπάζων πορεύουμε εν το εκθλίμι των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μονή διστών μη εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτός μη καθεκάς την ημέρα που εστίν ο Θεός σου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασο την δίκη μου εξ έθνουσου χωσίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατεωμά μου είναι τι απόσωμε και είναι τι σκυθροπάζων πορεύουμε το εκθλίβι των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρους αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου και εις ελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό τον εφραίνοντα την νότητά μου. Εξομολογήσω μέσα εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριο του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

έβαλε σε αυτούς, ούγαρε τη ρομφαία αυτών εκκληρονόμησαν γην και ο βραχίων αυτών ουκέσωσεν αυτούς. Άλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύσουν και ο Θεός μου εντελόμενος στο σωτηρία Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το ονόματί σου εξουδενώσουμε τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρε πι το τόξο με ελπιώ και η ρομφαία μου σώσιμε. Έσωσας γαρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθυσόμεθ όλη την ημέραν και εν το ονόματί σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Νην είδε απόσο και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελέψει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς δίρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου των λαών σου άνευ τιμής και ουκ εν πλήθος εν της αλλελάγμας ημών. Έφου ημάς όνειδος της γείτωσιν ημών, με κτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έφου ημάς της παραβολήν της έθνηση, κίνησιν κεφαλήσιν της λαΐς. Όλη την ημέραν η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ουκ επελαθόμεθά σου, και ουκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου. Κι ουκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβου ημών από τη σοδού σου, ότι εταπείνωσε ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψε ημάς και αθανάτου, ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμε εν χείρα ημών προς Θεών αλότριων. Οχι ο Θεός εξητήσει ταύνα, αυτός γαργινός και τα κρίθια της καρδίας, ότι ένεκα σου θανατούμεθ όλη την ημέρα ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέθη την ατή ύπνης, Κύριε, ανάστηθη και μία πόση εις τέλος. Η ατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών. Ότι ταπεινώθεις χούν η ψυχή ημών, εκολύθεις γίν η γαστήρ ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν του ονόματός σου. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως σου ξηγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου, δια τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαίον σε επιτομηρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου, και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένεκεν αληθείας και πρότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει σε θαυμαστό στη δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος εφήκτος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν. Δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός ο έλεον αγαλιάσος παρά τους μετόχους σου. Σμύρνε και στακτή και κασί από των αιματίων σου. Από βάρων ελεφαντίνων εξών εφρανάν σε, θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλης εκ δεξιών σου, νηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και πλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμίσω ο βασιλεύς του κάλους σου, ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό. Και θυγάτερ τύρου εν δώρης, το πρόσωπον σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάσια, χθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σε γεννήθησαν οι ίσου, καταστήσεις αυτούς άρχοντες επί πάσαν την γην. Νηστήσουμε το ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τεσευρούσες ημάς φόδρα. Δια τούτο ούφου βυθισόμεθεν το ταράσσετε την γην και μετατίθες θεώρια εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όρια εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού το αρμήματα εφαίνωσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλαν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος σε σαλεύθη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Αέθετο

Πέρατε επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξων συντρίψει και συνθλάσει όπλων και θηρεούς κατακάψιν πυρήν. Σχολάσατε και γνώτο ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσω με τις έθνες, υψωθήσω με τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή, συμνήστε φωνές εσίες, η έθε

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτια να αμαρτή τους φυλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόν Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος, η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Σπουδή ευχολογίου. Ευχή εις κτίνη. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Σήμερα η Εκκλησία μας μέσα στο ευχολόγιο της θα μας απασχολήσει με κάποια ευχή η οποία επαναφέρεται στα ζώα, στα κτίνη, και είπαμε πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο ότι η Εκκλησία επευλογεί όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, όχι μόνο δηλαδή τα προσωπικά του σαν άνθρωπος, αλλά και την γύρω φύση του η Εκκλησία την ευλογεί και την αγιάζει. Και αγιάζει όχι μόνο τα χόρτα, τα δέντρα, τα φυτά, αλλά αγιάζει και τα ζώα, τα οποία εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ως κορονίδα της δημιουργίας του Θεού έχει πλαστεί να αφεντεύει. Αυτό του έδωσε ο Θεός, να κυριεύει όλη την γη και μέσα από τη γη να εξασφαλίζει τα προστοζήν του, μέσα από τη φύση, με τα τρόφιμα τα οποία παράγει η γη, δηλαδή τα χορτάρια, τους κήπους, τους βαχτσέδες, όλα αυτά, αλλά και από τα ζώα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία μας ή περισσότερο ο λαός του Θεού, ο οποίος κάνει πολλές φορές μέσα από την λαϊκή πίστη, κάνει ιδιαίτερες προσευχές σε ονόματα Αγίων, τους οποίους Αγίους επικαλείται σε διάφορες περιστάσεις. Για παράδειγμα, πουθενά δεν είναι γραμμένο, αλλά κάπου ο κάθε Άγιος είναι προστάτης για κάτι. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ελευθέριος. Τι λέει ο λαός του Θεού για τον Άγιο Ελευθέριο? Είναι ο προστάτης των επιτόκων γυναικών, να τους ελευθερώνει εύκολα και των πειρασμών ή από ασθένειες ή από διάφορες άλλες καταστάσεις που γίνονται μέσα στα σπίτια. Τους ελευθερώνει ο Άγιος Ελευθέριος και λέει: Άγιε Ελευθέρω, ελευθέρωσέ με. Ο Άγιος Χριστοφόρος, προστάτης των οδηγών. Κάθε λοιπόν Άγιος, όλοι οι Άγιοι είναι συνυφασμένοι μέσα στη ζωή, μέσα στη ζωή του ανθρώπου, και γίνονται προστάτες ιδιαίτερα για κάθε πράγμα. Πολλοί είναι οι Άγιοι για τις ασθένειες, δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους. Απλώς ήθελα να πω ότι και στο ευχολόγιο μέσα αναφερόμενος έτσι στα κτίνη, είπαμε την ευχή του Αγίου Μοδέστου που διαβάσαμε στο ευχολόγιό μας. Ο Άγιος Μόδεστος, Πατριάρχης Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, πόσο προστατεύει τα ζώα. Αλλά έχουμε και τον Άγιο Μάμαντα, έχει μια ειδική ευχή εις κτίνη, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, η οποία ευχή αναφέρει τα εξής. Πριν όμως πούμε τι αναφέρει η ευχή, να πούμε δύο πράγματα μέσα από το συναξάρι για τον Άγιο Μάμαντα, για να δούμε τι σχέση έχει ο Άγιος Μάμαντας με τα ζώα. Ο Άγιος Μάμας εορτάζει στις 2 Σεπτεμβρίου. Έχουμε πει ότι το λείψανό του βρέθηκε στην Παλιά Καρβάλη, στο Κέλβερι της Μικράς Ασίας, όπου οι κάτοικοι εκεί μετά την καταστροφή πέρασαν στην Ελλάδα και κατοικούν σήμερα στη Νέα Καρβάλη, όπου εκεί βρίσκεται της Καβάλας, όπου εκεί μετέφεραν και το σκήνωμα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Εκεί λοιπόν βρισκόταν και βρίσκεται ο Άγιος Μάμας, όπως είπαμε, ο οποίος για τις Τουρκάλες, τις Μωαμεθανές, είναι ο προστάτης των επιτόκων γυναικών. Πηγαίνουν εκεί, παρακαλούν τον Άγιο και λέγεται, αυτό έτσι όπως μου το είπαν, παρότι είναι αλόθρησκες, πιστεύουν στον Άγιο Γεώργιο και πιστεύουν εκεί οι ντόπιες που ζουν στην Παλιά Καρβάλη στο Κέλβερ, πιστεύουν στην παρουσία του Αγίου Μάμαντα, ότι τις βοηθάει και γεννούν ανώδυνα. Σπάνιο πράγμα, γιατί δεν υπάρχει τοκετός χωρίς να είναι επώδυνος. Όλοι είναι επώδυνοι οι τοκετοί. Ο Άγιος Μάμας καταγόταν από τη γάγκρα της Παφλαγωνίας της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του Θεόδωτος και Ρουφίνα, ευσεβείς χριστιανοί και ομολογητές της πίστεως, συνελήφθησαν από τους ειδωλολάτρες και φυλακίστηκαν στην Κεσάρια. Η Ρουφίνα, η οποία τότε κυοφορούσε, γέννησε τον Άγιο μέσα στο δεσμοτήριο. Μετά από λίγο οι δύο ομολογητές πέθαναν και το βρέφος ανέλαβε να αναθρέψει μια ευσεβής πατρικία ονομαζομένη Αμία. Σπάνια τα ονόματα. Επειδή το παιδί ψελίζοντας καλούσε την θετή του μητέρα Μάμα, ονομάστηκε Μάμας. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, ο Αυτοκράτορ Αυριλιανός, 270 με 275 ευασίλευσε, πρόσταξε την ημέρα του Διός όλοι οι μαθητές να προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Ο Μάμας, πιστός στις διδαχές που του άφησε η Αμία, η παραμάνω του δηλαδή πρωτού πεθάνει, όχι μόνον αρνήθηκε να υπακούσει το διάταγμα, αλλά παρέσυρε και τους συμμαθητές του να μιμηθούν το ανδρείο παράδειγμά του, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στον ηγεμόνα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Δημόκρητο. Δεδομένου ότι αυτός δεν είχε το δικαίωμα να τον τιμωρήσει ως κληρονόμο της πλουσιωτάτης Αμίας, τον έστειλε με γράμμα στον Αυτοκράτορα, ο οποίος εκστρατεύοντας κατά της Παλμύρας το 272 μετά Χριστόν, βρισκόταν εκείνο τον καιρό στις Αιγές. Ο Αυριλιανός προσπάθησε πότε με υποσχέσεις και πότε με απειλές να πείσει τον Μάμαντα να θυσιάσει στον Θεό Σέραπη. Και γιατί απασχολιόταν τόσο πολύ ο Αυτοκράτορας, που ήταν και κουρασμένος και πήγαινε τόσο μακριά από την πατρίδα του, τη Ρώμη, να πολεμήσει εκεί στη Μικρά Ασία? Γιατί ήταν πλουσιόπεδο ο Μάμας. Είχε μεγάλη περιουσία από την παραμάνα του. Επειδή όμως έβλεπε έναν έφηβο να του ανθίσταται με τόση τόλμη, διέταξε να τον ραβδίσουν. Ελπίζοντας ότι από τους πόνους θα υπέκυπτε, του είπε με πονηρία: «Πες μόνον με τα χείλη πως θυσιάζεις και αμέσως θα σε ελευθερώσω». Αλλά ο Μάμας απήντησε: «Ούτε με τα χείλη, ούτε με την καρδιά θα αρνηθώ τον αληθινό Θεό Αυτοκράτο, αλλά σου είμαι και ευγνώμων, διότι με τα βάσανα αυτά με κάνεις καλύτερο φίλο του αγαπημένου μου Χριστού». Έκαψαν τότε όλο του το σώμα με αναμένους δαυλούς και τον εκτύπησαν με πέτρες. Διαφυλάχθηκε όμως αυλαβής από τα μαρτύρια και ο Αυριλιανός διέταξε να δέσουν στο λαιμό του βαριά μολύβδινη σφαίρα και να τον πετάξουν στη θάλασσα. Ενώ οι στρατιώτες τον οδηγούσαν δεμένο, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον απελευθέρωσε και τον πρόσταξε να ανεβεί στο όρος της Καισαρίας. Εκεί ο Άγιος έζησε με αδιάλειπτη προσευχή, έχοντας συντροφιά τα άγρια ζώα. Άρμεγε τις ελαφίνες και με το γάλα τους έπιζε τυρί, κρατούσε λίγο για να τρέφεται και το υπόλοιπο κατέβαινε το μοίραζε στους πτωχούς της Καισαρίας. Όταν ο νέος διοικητής της Καπαδοκίας Αλέξανδρος άκουσε για τον Μάμαντα, έστειλε υπείς να του τον φέρω. Ο Άγιος προεγνώρισε τον ερχομό τους και τους φιλοξένησε με ψωμί και τυρί. Ύστερα κατέβηκαν στην πόλη, όπου ο Μάμας με παρησία ομολόγησε στον Αλέξανδρο τον Χριστό. Τα νέα βασανιστήρια που υπέστη απέδειξαν εντονότερα την παρουσία της Θείας Χάριτος στην ψυχή και στο σώμα του. Ξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια και τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε και πάλι αυλαβής, τον έριξαν στα θηρία. Αυτά όμως αντί να τον κατασπαράξουν, εκυλίοντο στα πόδια του και τον έγλυφαν. Απελπισμένος ο Αλέξανδρος πρόσταξε έναν στρατιώτη να τον διαπεράσει με μια τρίαινα. Κρατώντας τα χυμένα σπλάχνα του στα χέρια ο Άγιος Μάμας, βγήκε από το στάδιο και βαδίζοντας περίπου 250 μέτρα πήγε και ξάπλωσε σε ένα σπήλαιο. Εκεί άκουσε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε στις αιώνιες μονές και αγαλώμενος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Και φυσικά ο Άγιος Μάμας στις αγιογραφίες φαίνεται να είναι επάνω να υπέβει ένα λιοντάρι. Γιατί όπως είπαμε ήταν με τα άγρια ζώα, ακριβώς το συναξάρι του φαίνεται να υπέβει ένα λιοντάρι ο Άγιος. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο βίος του. Αντιλαμβανόμεθα λοιπόν γιατί μπορεί να είναι ο προστάτης των κτηνών, δηλαδή των ζώων, διότι με αυτά έζησε ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής του. Και ξέρετε, ο άνθρωπος όταν πνευματικά αγωνίζεται πολύ δυνατά και κάνει την προσευχή να είναι ο τρόπος της ζωής του χωρίς να σκέπτεται τίποτα άλλο, ημερεύει όλη την φύση, την νοητή και την ανόητη. Δηλαδή και ένας βάρβαρος να πάει ηρεμή σε έναν άγιον άνθρωπο, αλλά και τα ζώα και τα άγρια θηρία, τα φίδια, οι οχές και οτιδήποτε άλλο είναι άγριο, το ημερεύει. Λιοντάρια, τίγρης, οτιδήποτε. Η ευχή λοιπόν η οποία υπάρχει μέσα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας λέει τα εξής: «Ιδού εγώ ο αμαρτωλός και αλάχιστος Μάμας υπάρχον εν της όρεση δια της δυνάμεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήμελγον τας ελάφους, άρμεγε τα ελάφια τους και τυρούς ποιών και έκαμενε το τυρί διένεμον της πένεση, τα μοίραζε αυτά τα τυριά στους πτωχούς και διέτριβον εν της όρεση και σπηλαίης μέχρι του μαρτυρίου μου και ζούσα μέσα στα όρη και στις σπηλές μέχρι που μαρτύρησα. Εκεί ουν εμού διατρίβοντος, εκεί λοιπόν εγώ ζώντας, προσήλθον Ιωάννης και Φιλόθεος, ήρθαν κοντά μου ένας Ιωάννης και Φιλόθεος, παρακαλούντες και λέγοντες, φθόνος του διαβόλου επέπεσεν εις τα πίμνια και βουκόλια και τελευτός ή κακός». Λέει, εξαιτίας του φθόνου, της βασκανίας του διαβόλου, στα πίμνια και στα βουστάσια, στα βόδια που είχε, έπεσαν αυτή η μήνη του διαβόλου, η κακία του διαβόλου δηλαδή, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν, να ψοφούν. «Και δεόμεθα σου Άγια του Θεού και σε παρακαλούμε Άγια του Θεού, Μάμαντα, πρόσευξε υπέρ αυτών, κάνε προσευχή για τα ζώα μας, ή να ιαθώσιν για να γιατρευθούν από παντός κακού, από κάθε κακό, εις μνημόσυνον του μεταταύτα χρόνου, προκειμένου αυτό το οποίο θα θεραπεύσεις τώρα θα το θυμούνται», λέει, «εις μνημόσυνον», θα το θυμούνται μετά από πολλά χρόνια, μετά ταύτα χρόνου, τι ωραίες λέξεις που έχει η αρχαία ελληνική, «εις δόξαν Θεού», για τη δόξα του Θεού. «Εγώ δε είπων αυτής και είπα εγώ ο Μάμας σε αυτούς, αδελφοί μου πνευματικοί, εγώ αμαρτωλός ημί και αμαρτωλού ο Θεός ουκ ακούει». Εγώ είμαι, λέει, αμαρτωλός και ο Θεός δεν ακούει τον αμαρτωλό. «Αυτοί όμως, αυτοί δε επέμενον παρακαλούντες με. Εκείνοι όμως, λέει, επέμεναν να με παρακαλούν. Καυθίσουν προς τας δεήσεις αυτών, αφού κάμφθηκε από τις παρακλήσεις αυτών, προσευξάμενον στο Κυρίο, είπων, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε, για να δούμε τι προσευχή έκανε ο Άγιος Μάμας. Επικαλούμεθα σε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, σε επικαλούμεθα, Κύριε μας Ιησού Χριστό, που είσαι αληθινός Θεός, τον κατελθόντα εκ των πατρικών κόλπων, εσύ που κατέβηκες από τους πατρικούς κόλπους του Θεού και έγινες άνθρωπος, και σαρκωθέντα εκ της Αγίας Θεοτόκου, έγινες άνθρωπος από την Αγία Θεοτόκου και αϊπάρθενο Μαρία, θελήσει δε σταυρών και θάνατον υπομείναντα, εσύ που με την δική σου θέληση δέχτηκες και υπέμεινες το σταυρό και το θάνατο, και την τρίτη μέρα εξαναστάντα και την τρίτη μέρα αναστήθηκες, και ζωήν το γέννη των βρωτών χαρισάμενος, εσύ που στο γένος των βρωτών ανθρώπων έδωσες την αιώνια ζωή, επάκουσέ με εμένα τον αμαρτωλό και ανάξει ο δούλος σου μάμαντα, και ώστις εστίν εν αθυμία και θλίψη πολύ, και όποιος είναι σε μια κατάσταση αθυμίας και πολλής θλίψης, και επικαλέσετε το όνομά σου Κύριε ο Θεός ημών, και μνηστεί του ονόματος του δούλου σου μάμαντος, και όποιος λέει βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και θυμηθεί και επικαλεστεί το όνομα του δούλου σου μάμαντος, μη επέλθει επί την πίμνην αυτού ή την αγέλην των βών αυτού διαβολική συμφορά και άλλη της νόσους. Και όποιος λοιπόν με επικαλεστεί, να μην οδηγηθεί το πίμνιό του και η αγέλη του από τα βόδια του, από τα ζώα του, εξαιτίας διαβολικής συμφοράς ή σε κάποια άλλη νόσο, την οποία δεν περιγράφει εδώ. Αμήν. Σύντομη ευχή, πολύ απλά πραγματάκια, μέσα από το συναξάρι βγαλμένα, όπως και αν έχει αυτή η ευχή, η οποία είναι πολύ απλή, μάλλον λαϊκότροπη έτσι σε γραφή, σε λαϊκότροπη γραφή, δείχνει την εμπιστοσύνη που είχαν οι άνθρωποι προς τον Θεό. Είναι ένα σημείο πολύ λεπτό, και για να το καταλάβουμε ότι στην πίστη μας δεν μπαίνει πάντοτε η λογική. Στην πίστη μπαίνει η καρδιά, η ψυχή, η πίστη δηλαδή, αυτό που καλλιεργείται μέσα μας. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να ηρεμεί. Εάν απουσιάζει ο παράγοντας της πίστης, που δυστυχώς πολλές φορές απελπιζόμεθα μπροστά στα φαινόμενα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος ή στις καταστάσεις ή τις συγκυρίες, και χάνεται και προσπαθεί να αυτονομεί το άνθρωπος από μόνος του, να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα της ζωής του, ξεχνώντας ότι ο μόνος ιατήρας και σωτήρας των ψυχών και των σωμάτων μας είναι ο Θεός, τότε ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά βορά, τροφή του σατανά. Αυτό θέλει ο σατανάς. Να μην εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Θεό. Θέλει να την εμπιστευόμαστε σε Αυτόν, για να κάνει Αυτός ό,τι θέλει. Γι' αυτό και βλέπετε, για παράδειγμα, γίνεται μια σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Αν οι δύο οδηγοί που τράκαραν βγουν έξω και χριστιανικά αντιμετωπίσουν το θέμα, έχει καλώς. Αλλά τις περισσότερες φορές δαιμονιωδώς συμπεριφέρονται, και αυτά τα οποία εξτομίζονται είναι τρομερά πράγματα, δείχνουν τη δαιμονική συμπεριφορά μας και δείχνουν πραγματικά πως ο άνθρωπος είναι απομακρυσμένος από τον Θεό. Γι' αυτό και οι Ιεραπόστολοι που ζουν, ας πούμε, στις αφρικανικές χώρες, στα νησιωτικά συμπλέγματα, στην Ασία, παντού όπου υπάρχει Ιεραποστολή, αυτό το πρώτο το οποίο κάνουν είναι η μεγάλη εμπιστοσύνη προς τον Θεό. Πας προς το άγνωστο. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις μπροστά σου. Δεν ξέρεις ποια φυλή ανθρώπων θα βρεθείς μπροστά. Κάθε τόπος εκεί έχει πάρα πολλές φυλές, διότι όλοι είναι φύλαρχοι. Όλοι θέλουν να είναι εξουσιαστές, προκειμένου να αφεντεύουν τον τόπο τους. Και εξαιτίας αυτής της κατάστασης μπορεί να πέσει ένας Ιεραπόστολος σε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να του κάνουν μεγάλες ζημιές. Μπορεί να του πάρουν και τη ζωή του κιόλας. Ανάλογα. Όμως η εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, που είναι να διαδοθεί το Ευαγγέλιο του, δεν λέει εκεί στο Ευαγγέλιο, μέσα πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η πίστη προς τον Θεό, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη για έναν χριστιανό, πρέπει μέσα μας να υπάρχει αυτή η φλόγα. Αυτό πώς μεταφράζεται σήμερα στην απλή ζωή μας, για να το καταλάβετε. αυτό το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, μεταφράζεται ότι πολλοί από εμάς θέλουμε ή μάλλον θέλαμε πολύ περισσότερο παλιότερα που είχαμε μια πιο καλή άνεση, έστω και οικονομική, να γίνουμε ανάδοχοι, να βαφτίσουμε πολλά παιδιά. Αυτό είναι μια μετάφραση αυτού του πράγματος. Λαϊκότροπα όμως. Φυσικά ο ζήλος μερικές φορές ήταν ου κατ' επίγνωση, δηλαδή δεν ξέραμε αυτό που πάμε να κάνουμε το βάπτισμα τι είναι. Όπως και σήμερα είναι πολύ εύκολο από μακριά να βαπτίζεις ένα παιδί, ας πούμε, στην Αφρική ή στην Ασία ή σε οποιοδήποτε άλλη ιεραποστολική χώρα, γιατί δεν μπαίνεις στη διαδικασία αυτό το παιδί να το μεγαλώσεις, να το μάθεις τον Χριστό, να το μορφώσεις χριστιανικά. Δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτό το παιδί να το συμπαρασταθείς στις ασθένειες τις οποίες υπάρχουν και είναι ανυπέρβλητα δύσκολο να θεραπευτούν όλοι οι άνθρωποι. Εκεί πέρα, εφόσον πίνουν, ας πούμε, ένα νερό οποίο είναι κίτρινο ή βρώμικο από τα ποτάμια ή από τα ριάκια, δεν είναι αυτό εύκολο πράγμα να τους πας το νερό εκεί. Δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα να τους διδάξεις τον πολιτισμό. Δεν είναι πολύ εύκολο να βάλεις είναι εύκολο να βάλεις μάλλον ένα γεωργικό μηχάνημα, ένα τρακτέρ, ένα ανελκυστήρα, να τον βάλεις μέσα σε ένα κοντέινερ και να τον στείλεις. Τι να το κάνει, αφού δεν ξέρει πώς θα το λειτουργήσει, αφού δεν ξέρει ή αν μάθει να το λειτουργήσει, δεν ξέρει να συντηρήσει το τρακτέρ, τον ανελκυστήρα. Έπαθε μία ζημιά, βγήκε κάποια βίδα, χρειάζεται κατσαβίδια, χρειάζεται να μάθει ο άνθρωπος. Τι θα χρειαστεί. Γι' αυτό πας από το μηδέν ξεκινάς και παρακαλείς την χάρη του Θεού κάθε μέρα να επαυξάνει αυτό το έργο, ώστε αυτοί οι άνθρωποι με ζήλο και πίστη πραγματικά να μην στηριχτούν μόνο στη βοήθεια την οικονομική που τους προσφέρεις ή τους δίνεις ένα ρούχο για να ντυθούν ή μια παντόφλα ή μια κάλτσα για να βάλουν στα πόδια τους. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη είναι ένας δυναμικός λόγος ο οποίος συμπεριλαμβάνει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ο απλός λόγος να σου μιλήσω για τον Χριστό. Τι ουσία και αξία θα είχε να μιλήσεις σε έναν πάμφτωχο άνθρωπο, ο οποίος πεινάει και βρωμούν τα χνότα του, έχει πλεισμένη την κοιλιά του, και να του λες ο Θεός είναι αυτό, ο Χριστός είναι εκείνο, η Εκκλησία είναι εκείνο, τη στιγμή ο άνθρωπος που για να σε ακούσει χρειάζεται να γεμίσει το στομάχι του για να μπορεί τουλάχιστον να καθίσει ήρεμα και ήσυχα να σε ακούσει. Και γι' αυτό ξέρετε, σε όλες οι ιεραποστολικές δράσεις, κάθε φορά που πηγαίνεις σε κάποιο χωριό για να ομιλήσεις, πρέπει τουλάχιστον να έχεις τα αναγκαία. Εκεί δεν τρώνε συνήθως σιτάρι, τους δίνεις ρύζι. Και κάθονται οι άνθρωποι μαζί κάτω, μαγειρεύουν, τρώνε, και όταν τρώνε ξεκινάει μετά η κατήχηση. Το τερπνών μετά το ωφελήμου. Ιδάλλως δεν μπορείς να κάνεις όλο το έργο αυτό έτσι όπως έχουμε στα μυαλά μας. Αφήσαμε το σπίτι μας σήμερα εμείς εύκολα εδώ, ήρθαμε στην εκκλησία να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, φάγαμε το μεσημέρι, πήραμε έναν υπνάκο να ξεκουραστεί το σώμα μας όσοι δυνάμεθα να το κάνουμε, και ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, θα γυρίσουμε πίσω, θα πιούμε τον καφέ μας, θα πάμε το κουλουράκι μας, το βουτυματάκι μας, και εκείνοι οι άνθρωποι τι καφέ, δεν έχουν τα προστοζήν, γιατί δεν ξέρουν αύριο ξημερώ σήμερα αν έχουν ένα φάι. Να φάνε. Γι' αυτό βλέπετε ότι η μεγάλη πίστη προς τον Θεό οδηγεί πολλούς ανθρώπους στην Ιεραποστολή. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό να το κρατάμε μέσα μας και να ευχόμεθα στις προσευχές μας ότι περισσότερη δύναμη οφείλουμε να δίνουμε στην ψυχή μας από ό,τι δίνουμε στο σώμα μας με την τροφή μας. Και η Ιεραποστολή είναι μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αυτήν την βοήθεια, την πνευματική της προσευχής. Διότι αν αποκοπούμε από τους Ιεραποστόλους μας και αισθανθούν πραγματικά μόνοι, γιατί η μοναξιά είναι βεβαία. Κάθε μέρα κοιμάσαι και δεν ξέρεις αν το πρωί θα ξυπνήσεις. Αν αρρωστήσεις, δεν έχεις αυτό που έχουμε εμείς να τηλεφωνήσουμε στο γιατρό μας και να του πούμε «Ξέρεις, έβγαλα αυτό το εξάνθημα, έχω εκείνο». Δεν ξέρεις πόσοι κοργοί, πόσοι ψήλοι θα σε τσιμπήσουν, θα σε δημιουργήσουν, ας πούμε, εκνισμούς και οτιδήποτε άλλο που είναι ανυπόφορα πράγματα, και όλα αυτά χρειάζονται την βοήθεια της προσευχής μας. Διότι αλλήλοντα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσει το νόμο του Θεού. Όλα χρειάζονται ο ένας με τον άλλον να είμαστε συμπαραστάτες. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την παρένθεση και λέγοντας ότι η ουσία του αγώνα μας είναι η πίστη μας να είναι δυνατή, διότι μπορεί ένας να νηστεύει πάρα πολύ, να κουράζεται πάρα πολύ. Εάν όμως δεν πηγαίνει αυτό στο βάθος μέσα της ψυχής που είναι η καρδιά μας εκεί, το κέντρο της προσευχής, εκεί πρέπει να πάει η προσευχή του στόματος, να φτάσει στην καρδιά, δεν μπορεί να ευωδώσει αυτό το έργο. Γι' αυτό και όσιος Παΐσιος, ο σύγχρονος γέροντας, ο Αγιορείτης, αυτός είχε τους υποτακτικούς του, είχε φίδια, είχε διάφορα ζώα. Κάποτε εξαφανίστηκε για 3 μέρες που διαβάζουμε εκεί ένα ερπετό και του είπε, τι έκανες, έκανες καμία παρασπονδία στην νηστεία, είχε φάει ένα ποντίκι φαίνεται. Και εξαφανίστηκε και του μιλούσε ο γέροντας και αυτό κουνούσε το κεφάλι. Δεν είναι απλά πράγματα. Ο Άγιος Γεράσιμος που είχε ο Ιορδανίτης, που είχε το λιοντάρι και πήγαινε και κουβαλούσε, φόρτωνε στο λιοντάρι επάνω το νερό. Είναι μια απλή υπόθεση, μια απλή ιστοριούλα. Για λίγο να δεις ένα λιοντάρι του μεγέθους το οποίο υπηρετούσε τον Άγιο Γεράσιμο, τι είδους λιοντάρι ήταν, και τότε θα καταλάβεις πραγματικά ο άνθρωπος πώς δύναται να εξημερώσει την ανόητη φύση και μάλιστα τα άγρια θηρία. Τα άγρια θηρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά όλα η χάρη του Θεού τα θεραπεύει και τα ευλογεί, και ευλογεί η χάρη του Θεού όλους τους πιστούς ανθρώπους να ξεπερνούν τους κινδύνους. Μετά από τις ευχές αυτές του ευχολογίου ακολουθεί μία ευχή εις το κατασκευάσε πλοίον. Τώρα πάμε πλέον σε μία άλλη κατηγορία ευχών. Είναι πάρα πολλές αυτές οι ευχές, υπάρχουν μέσα στα ευχολόγια της Εκκλησίας μας. Στο μικρό όμως ευχολόγιο έχει 2 τέτοιες ευχές. Η μία ευχή λέει τα εξής: ευχή εις το κατασκευάσε πλοίον. Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ο εντυλάμενος Νόε το σωθεράποντι κατασκευάσε κυβωτών προσωτηρίαν του κόσμου. Κύριε και Θεέ μας, Πατέρα μας, εσύ που έδωσες εντολή στο Νόε, τον δούλον σου, να κατασκευάσει την κυβωτό, τη γνωστή την κυβωτό του Νόε, για τη σωτηρία του κόσμου. Ήταν η σωτηρία του κόσμου η κυβωτός, αφού όλοι πνίγηκαν? Ήταν. Γιατί ο Νόε δεν μπήκε μόνος του μέσα στην κυβωτό, πήρε τους 3 γιους του, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ, τις 3 νύφες του, και μπήκε ο Νόε με τη γυναίκα του. Εν συνόλο 8 πρόσωπα μπήκαν μέσα στην κυβωτό του Νόε. Ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός αυτός ο οποίος έχει την τελειότητα. Η υπέρβαση της τελειότητας είναι ο αριθμός 8. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, και ακολουθεί η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη. Η πρώτη ημέρα είναι η Κυριακή και ταυτόχρονα η Κυριακή είναι η 8η ημέρα. Αυτή είναι η αναστάσιμη τελειότητα. Αυτή είναι για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Όποιος ζει την Κυριακή, γιατί εκεί ακριβώς στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού, αναφέρει για την Κυριακή ημέρα πολλά πράγματα. Να διαβάσουμε την Αποκάλυψη και θα δούμε τι είναι η Κυριακή. Η Κυριακή ημέρα για τον Χριστιανό είναι η μέρα της Αναστάσεως. Η μέρα από την οποία ξεφεύγει από την ολότητα, από τη συμπλήρωση του αριθμού 7 και σε οδηγεί σε άλλη σφαίρα που είναι πνευματικά η άλλη ζωή, που είναι ο Παράδεισος. Γι' αυτό ακριβώς ο Νόε έσωσε το γένος των ανθρώπων, διότι εξαιτίας των 3 γιών του και των 3 νυφών του ανέστησε όλο τον κόσμο. Όλοι οι άλλοι είχαν καταστραφεί. Όπως στα Σόδομα και τα Γόμαρα σώθηκε μόνον ο Λότ, η γυναίκα του η οποία έγινε στήλη άλατος εκ της περιεργίας της και τα παιδιά του, έτσι έγινε

ενέστε και συναρμοθήνε. Για δείτε, ο Νόε έβαλε μέσα στην κυβωτό τα παιδιά του και μάζεψε, λέει, πολλά ξύλα, και από τα πολλά ξύλα έγινε ένα ξύλο όλο αυτό. Πώς είναι το καράβι, πώς φαίνεται, το σκάφος, η κυβωτός. Φαίνεται από μακριά σαν είναι ένα μεγάλο ξύλο. Αυτός δέσποτα των απάντων, εσύ που είσαι ο δεσπότης, ο κυρίαρχος όλων, ο Ευδοκίσας δια των αψύχων ξύλων κυβερνάστε, εσύ που ευλόγησες να κυβερνηθεί από αυτά τα άψυχα ξύλα, τη κρατεά σου δε χειρεί το γένος των ανθρώπων, με το κρατεό σου, το δυνατό σου χέρι, όλο το γένος των ανθρώπων και το διέσωσες. Αυτός γεννήν το πλοίο τούτο, αφού διαβάζει, όπως είπαμε, ευχή ο ιερέας στο πλοίο, αυτός και τώρα διατήρησε αυτό το πλοίο. Δώσ' αυτό άγγελων αγαθών και ειρηνικών. Δεν λέμε ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα φύλακα άγγελο? Εδώ τι λέει? Λέει, στείλε αγαθό άγγελο και ειρηνικό. Πού? Στο πλοίο. Άρα και τα άψυχα όντα έχουν τους αγγέλους τους. Τα ξύλα, τα ζώα, όλα έχουν. Γι' αυτό δεν πειράζουμε και τα ζώα να τα τυραννούμε. Πολλοί άνθρωποι τα τυραννούμε τα ζώα, χωρίς να ξέρουμε ότι το ζώο θέλει την άπλα του, την άνεσή του κτλ. Τα υποπιάζουμε τα ζώα, τα βασανίζουμε. Στείλε λοιπόν άγγελο αγαθό και ειρηνικό, τους μέλλοντας πλέην εν αυτό διαφύλαξον, και διαφύλαξε αυτούς που θα ταξιδέψουν με αυτό το πλοίο, θα είναι οι επιβάτες του πλοίου. Δώσε αυτής και εις τα ίδια αφυκνίστε υγιένοντας, και δώσε και σε αυτούς να επιστρέψουν, αφυκνίστε, να επιστρέψουν και να επιστρέφουν πάντοτε υγιείς από αυτά τα ταξίδια που θα κάνουμε το πλοίο. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγής Πατρόσιμων Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων, του Θαυματουργού. Βάζουμε και τον Άγιο Νικόλαο, είναι προστάτης όλων των ναυτικών. Προστατεύει ο Άγιος Νικόλαος, και χαιρόμαστε πολύ που σε όλα τα πλοία επάνω στη γέφυρα είναι κρεμασμένη η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Όλο το πλήρωμα στις δύσκολες στιγμές καταφεύγει στην προστασία του Αγίου. Να, και ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των ναυτικών. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου της ημέρας που τελείται ο αγιασμός για το σκάφος, και πάντων σου των Αγίων. Ότι σύ ο κυβερνών, γιατί σύ είσαι ο κυβερνήτης που κυβερνάς, και αγιάζουν τα σύμπαντα και αγιάζεις όλη την κτήση, ο Θεός μας, και σύ την δόξαν, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα και την ευχαριστία και την προσκύνηση, το ανάρχο πατρί, άναρχος. Ο πατέρας δεν έχει αρχή ο Θεός. Ρωτάνε πολλοί πότε δημιουργήθηκε ο Θεός. Είναι, λέμε τη λέξη άναρχος. Ο Θεός δεν έχει αρχή. Βάζουμε το άλφα, το στερετικό. Αυτό το άλφα ανήκει στην αποφατική θεολογία, η οποία αναπτύχθηκε τον 4ο αιώνα στην Εκκλησία μας από τους Αγίους Πατέρες. Χρησιμοποιεί με τη λέξη άλφα μπροστά σε μία λέξη, δείχνεις αυτό που δεν μπορείς να ερμηνεύσεις. Ακατάληπτος, απερινόητος, άναρχος, ατελεύθητος, χωρίς τέλος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση που κάνουμε στο Θεό μας, γιατί πολλοί ζητούν λογικές λύσεις για την ερμηνεία του Θείου, του Θεού δηλαδή. Όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μερικά πράγματα τα δέχεσαι όπως είναι. Το δόγμα της Εκκλησίας παραμένει ως έχει, όπως τα μαθηματικά θεωρήματα. Ένα και ένα κάνει δύο. Μπορεί να πει κάποιος δύο και δύο κάνει ένα? Δεν μπορεί. Είναι τα θεωρήματα αυτά. Δεν αλλάζει αυτή η βάση τα μαθηματικά. Δηλαδή, φαντάσου να έχεις ξεκινήσει μαθηματικά, αριθμητική, όπως λέμε, από την πρώτη δημοτικού, και να φτάσεις να τελειώσεις το λύκειο και μετά να σου πούνε ότι αυτό αναιρείται όλο ό,τι έμαθες, και δύο και δύο κάνει ένα. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα μετά της επιστήμης. Έτσι και ο Θεός. Ο Θεός
είναι άναρχος, δεν έχει αρχή.

δημιουργήθηκε ο Θεός όχι μέσα στο χρόνο, γιατί είναι άχρονος ο Θεός. Βλέπετε, χρησιμοποιώ πάλι τη λέξη άχρονος ο Θεός. Ήταν πάντοτε, και εκείνος έγινε η αιτία να εμφανιστεί ο Υιός του. Πάντοτε ήταν και ο Υιός δίπλα του, πάντοτε ήταν και το Άγιο Πνεύμα δίπλα στο Θεό. Αυτή είναι η τριαδική θεώρηση του Θεού. Όχι ότι πρώτα ήταν ο Θεός, μετά γεννήθηκε ο Υιός και μετά γεννήθηκε και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι λάθος. Προϋπήρχαν. Καταλάβαμε, για να ξέρουμε και λιγάκι θεολογία, να μπαίνουμε μέσα στα πράγματα και να μπορούμε να απαντούμε σε ορισμένους οι οποίοι κάνουν τους έξυπνους ή προσχωρούν σε αιρετικές παραφιάδες, προτεστάντες, μάρτυρες στο Χοβά, και δεν ξέρουμε να τους απαντήσουμε. Πώς θα τους απαντήσουμε όμως, αφού μελετούμε το Λόγο του Θεού? Ξέρουμε τι λέει η Αγία μας η Γραφή. Μπορούμε να απαντήσουμε σε τέτοιου είδους θέματα που άπτονται της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας? Είναι δύσκολο το πράγμα, και γι' αυτό θέλει μια πιο πολύ προσοχή. Πάντως όλες οι ευχές της Εκκλησίας μας, αυτές που μελετούμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι ευχές οι οποίες στηρίζονται πάνω σε θεολογία. Δεν έγραψαν οι πατέρες κατά το δοκούν, όπως γράφουμε σήμερα πολύ εύκολα πολύ. Οι πατέρες όταν έγραφαν μιλούσαν, ήταν κινούμενοι ο νους, η καρδιά και το χέρι τους όταν γράφανε, μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα τους φώτιζε και έγραφαν αυτά τα πράγματα. Έχουν μία θεολογία όλες αυτές οι ευχές. Και κλείνει η ευχή: «Συν το ανάρχο σου πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα ευχολόγιο και ευχή εις την κατασκευή σκάφους. Τι λέει αυτή η ειδική ευχή? «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο δια την συν άφατον φιλανθρωπίαν και ανεξιχνίας των αγαθότητα, καταξιώσας δια την ημετέραν σωτηρίαν και την του κόσμου ανέγερσιν σάρκα αναλαβέστε και ψηλαφηθήνε και συνοδεύσε και συμπλέψε της Αποστόλης. Άνω τελεία, δέσποτα και Θεέ μας εσύ που με την αμέτρητη φιλανθρωπία σου και την ανεξιχνίαστη αγαθότητά σου μας αξίωσες για την δική μας σωτηρία να λάβει σάρκα και οστά και να φανερωθείς στον κόσμο και να ψηλαφηθείς και να συνοδεύσεις και να συνταξιδεύσεις με τους Αγίους Αποστόλους, ο εν ευτελή ξύλο και λεύσας πεζοβατίντο της θαλάσσης τέλμα». Εσύ που έδωσες αυτό το ευτελέστατο ξύλο και έδωσες εντολή να περπατάει αυτό το ξύλο πεζοβατίν. Πώς κάνει το καράβι να σκίζει τα νερά και να περπατάει επάνω στη θάλασσα? «Ον τρέμει ο ουρανός και η γη και η θάλασσα και η άβυσσος». Εσένα που σε τρέμει ο ουρανός, η γη, η θάλασσα και η άβυσσος και πάντα τα εναυτής και ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτά, αυτός φιλάνθρωπε βασιλεύ και κατά πάντα αγαθέ, κατάπεμψον την χάρη σου επί το ευτελές τούτο πλοιάριον». Μια βαρκούλα δηλαδή μπορεί να αυτό το σκάφος. Του ψαρά. «Βοήθησε», λέει, «και ευλόγησε αυτό το ευτελές πλοιάριον και ευλόγησε το αυτό, οδηγών αυτό επιλυμένα θελήματός σου, να φτάνει πάντα σε ένα λιμάνι που το θέλημά σου θα το οδηγεί εκεί». Για δείτε, εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές λέμε «θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο». Κάποιοι παλιοί όμως λέγαν «πρώτα ο Θεός, συν Θεό, αν θέλει ο Θεός», που δεν ακούμε αυτές τις φράσεις εύκολα σήμερα στη ζωή μας. «Λυτρούμενος αυτό από φθοράς και ζάλης και κλείδωνος», και να το σώζεις αυτό το σκάφος από τη φθορά, να χτυπήσεις ένα βράχο πάνω, θα καταστραφεί. «Από ζάλης και κλείδωνος». Ζαλίζεται και το πλοίο καμιά φορά. Άμα δεν προσέξει καλά ο καπετάνιος το πιδάλιο, ζαλίζεται το πλοίο και αρχίζει κάνει κύκλους μέσα στα νερά. «Και κλείδωνος φυσικά, έτσι από ανεμοστρόβιλους, από διάφορες έτσι, από διάφορους ανέμους. Και μη καταποντισά το αυτό καταιγής ύδατος», και να μην το καταποντίσει αυτό η καταιγίδα του ύδατος, να μην πέσουν νερά δηλαδή μέσα και το καταποντίσουν. «Μη δε καταπιέ το αυτό βυθός», ποτέ να μην το καταπιεί ο βυθός το σκάφος. «Μη δε επέλθει αυτό κίνδυνος μέγας ή μικρός», ούτε μικρός κίνδυνος να επέλθει σε αυτό το σκάφος, αλλά ούτε και μεγάλος.
Γιατί ο μεγάλος θα είναι καταστροφικός. Αλλά και ο μικρός θα οδηγήσει πάλι σε μια ζημιά, σε μια καταστροφή οικονομική αυτών που το κατασκεύασε. Και μιλάμε για εποχές που δεν δίνονται οι άνθρωποι να φτιάνουν εύκολα τα σκάφη τους. Αλλά έλθει η ευλογία σου και η Χριστώτης και η αγαθοσύνη από αυτό και επί τας εμπεμπιστευμένας τούτο ψυχάς, διότι αν είναι και μεταφορικό μέσο αυτό το σκάφος, μεταφέρει ανθρώπους, να το ευλογήσει με τη Χριστότητά σου, την αγαθοσύνη σου, να δώσεις κάθε ευλογία. Σε παρακαλούμε Κύριε και Θεέ μας, ιστοριστήνε αυτάς από συναντήματος πονηρού, από φαντασμάτων πονηρών. Και βοήθησε αυτό να μην το πειράξει ο σατανάς. Πονηρά φαντάσματα, συναντήματα πονηρών, μπορεί να... Ποια να είναι αυτά? Να τρακάρει κανένα πλοίο με άλλο ή να πέσει καμιά βραχονισίδα επάνω. Πολλά είναι αυτά τα θέματα. Ή φυσικά να δημιουργήσει ο σατανάς καταστάσεις οι οποίες να δημιουργεί, να έχεις μπροστά σου ας πούμε ένα βράχο και να σου δείχνει ότι δεν είναι βράχος ο σατανάς. Να το σκεπάζει αυτό και λέει «Μα έβλεπα», σου λέει μετά ο καπετάνιος, «έβλεπα μπροστά μου, ήταν ανοιχτή η θάλασσα, δεν είχε τίποτα». Κι όμως πολλά μπορεί φαντάσματα να σου δημιουργήσει ο σατανάς. «Σίγαρη ο Θεός ημών, Θεός του ελέην και σώζει, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και ζωπιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Μετά από αυτές τις δύο ευχές που αναφέρει το μικρό ευχολόγιο για τα σκάφη και τα πλοία, υπάρχει μία ευχή που έχει σχέση με τα πλοία και τα σκάφη. Ποια είναι αυτή? Ευχή στο ευλογήσε δίκτυα. Γιατί ο ψαράς επάνω τι θα βάλει για να πάει να βγάλει το ψωμί του? Να βγάλει τα ψάρια. Τα ψάρια δεν πιάνονται με τα χέρια, ψάνονται με τα δίκτυα. Για να δείτε, έχει ευχή εις το ευλογήσε δίκτυα. Το Κυρίου δεηθώμεν Κύριε λέσον. Είπαμε όλες αυτές οι ευχούλες συνοδεύονται από την ακολουθία του αγιασμού του μικρού. Κύριε ο Θεός ημών, ο εκ πέντε άρτων και δύο ηχθείων πεντακισχυλίους κορέσες, εσύ που χόρτασες από πέντε άρτους και δύο ψάρια 5.000 και παραπάνω ανθρώπους, και εκ των περισσευμάτων πλήθος συναχθήνε παρασκευάσεις, εσύ λέει που και το περίσσευμα ακόμα ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία. Αυτός δέσποτα παντοδύναμε και τα προκείμενα δίκτυα ευλόγησον, αυτός δέσποτα που είσαι παντοδύναμος, και αυτά τα δίκτυα ευλόγησέ τα δια πρεσβειών της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Ενδόξου και Επενεφίου Αποστόλου και Πρωτοκορυφαίου των Αποστόλων Πέτρου, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας ηχθείων εν ειρήνη και υγεία ψυχής και σώματος διαφύλαξον. Τι λέει εκεί στο Ιωθινό Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Κύριος και ο Πέτρος λέει ήταν γυμνός, τον επενδύτην λέει διεζώσατο, ειν γαρ γυμνός. Ήταν γυμνός, ήταν μες στη θάλασσα, δούλευε. Και όταν παρουσιάστηκε ο Κύριος και τον αντιλήφθηκε, προκειμένου να μην τον συναντήσει ο Θεός τη γυμνότητά του, του σώματός του, λέει τον επενδύτην. Πήρε αμέσως το ύφασμα με το οποίο ήταν τυλιγμένος και τυλίχθηκε. Και το σου των όντων, λέει, ήταν το δίκτυο, τόσο πολλά ψάρια είχε μέσα, 153. 153 ψάρια είχε το δίκτυο μέσα του Πέτρου. Γι' αυτό τον αναφέρει εδώ τον Πέτρο αυτή η ευχή με τα δίκτυα. Λέει, εκεί είχε 153 ψάρια. Για να βγάλει ένας ψαράς 153 ψάρια, μεγάλα, μικρά, ό,τι και αν είναι, πόσο καλή σοδιά δηλαδή θα έκανε για να τα πουλήσει και να μπορέσει έτσι να ευδοκιμήσει. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας ηχθείων, και όσοι θα μεταλάβουν από αυτά τα ψάρια, εν ειρήνη και υγεία ψυχής και σώματος διαφύλαξον. Να τους διαφυλάξεις με υγεία ψυχής και σώματος. Λέει καμιά φορά και καμία ευχή, γράφανε οι παλαιότεροι, τώρα φυσικά ξεχάσαμε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Παλαιότερα μας πολύ ωραία στις ευχές ευχόταν ο κόσμος, εύχομαι την κατάμφο υγείαν. Η κατάμφο είναι της ψυχής και του σώματος η υγεία, και των δύο δηλαδή. Δεν εύχομαι μόνο να έχεις καλή ψυχή, να έχεις και καλή υγεία. Νους υγιής εν σώματι υγιή, την κατάμφο υγείαν. Ωραία ευχούλα να τη λέμε και εμείς. Σου εύχομαι την κατάμφο υγεία και της ψυχής και του σώματος.
ότι εσύ οδοτήρ πάντων των αγαθών, γιατί είσαι εσύ που δίνεις όλα τα αγαθά, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακολουθεί μία άσχετη ευχή, η οποία όμως ευχή αυτή βρίσκεται μετά τις ευχές εις τα δίκτυα. Είναι ευχή επιμετάξης ή τη συρικής πλοκής. Για δείτε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και ευχή για τα μετάξια, τα κουκούλια αυτά που λέγανε. Έχουμε στην πατρίδα μου επάνω τη Θράκη εις το σουφλί, βγαίνει ο μεταξοσκόλικας εκεί. Οι παλιότερες, οι γιαγιάδες που μας διηγούνταν πώς βγάζαν το μεταξοσκόλικα, ήταν μια ολόκληρη διαδικασία. Παίρνουν αυτά το γόνο, ας πούμε, των κουκουλιών, και επειδή δεν είχαν τρόπους να τον αυξήσουν με τη ζέστη αυτό μεγάλωνε, το βάζαν στις μασχάλες τους μέσα και τον κουβαλούσαν μέχρι που άρχισε να σκάζει αυτό, να μεγαλώνει. Μετά τα παίρνανε, τα βάζανε στα δίχτυα, σε αυτά εκεί πέρα τα ειδικές σχάρες που είχαν, και μετά έτρεχαν όλοι οι άνθρωποι να κουβαλάνε τα μουρόφυλλα, τα φύλλα της οικομορέας. Και αυτά τα κατά το ξεχνίζαν αμέσως. Και σιγά σιγά μέσα σε μια διαδικασία χρόνου όχι πολύ μεγάλου, και γι' αυτό η κούραση των ανθρώπων όταν είχαν κουκούλια δεν έφευγαν από το σπίτι ούτε για φαγητό πήγαιναν. Το μόνο που κάνανε ήταν να τρέχουν να μαζεύουν τα φύλλα από τις ασκαμιές, όπως τις λέγανε, από τις μουριές, και ταΐζανε τα κουκούλια. Δύσκολη εργασία όμως, πολύ προσοδοφόρα, και η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να μην ευλογήσει και το μετάξι, ας πούμε, αυτήν όλη τη διαδικασία για να γίνει το μεταφτιάξιμο, εκείνα τα κουκούλια τα λευκά, και μετά με διαδικασία ζεματιστού νερού παίρναν αυτό, βγάζανε την κλωστή. Πολύ μεγάλη διαδικασία. Ο κόσμος περνούσε μεγάλες ταλαιπωρίες. Τώρα όλα αυτά τα κάνουν τα μηχανήματα. Αλλά εκείνη την εποχή η μεταξωτή κλωστή χρησιμοποιούνταν και στην ιατρική για τις εγχειρήσεις. Με μεταξωτές κλωστές ράβαν έτσι τις εγχειρήσεις που κάναν οι γιατροί. Λοιπόν, τι λέει αυτή η ευχή, να δούμε, είναι και μεγάλη. Κύριε ο Θεός μας, Κύριε ο Θεός ημών, ο καθήμενος επ' των χεροβήμ και υμνούμενος υπό των σεραφείμ και υπό αναριθμή των αγγέλων δοξαζόμενος, ο ποιόν μεγάλα και θαυμαστά και εξαίσια έργα, αούτε έννοια καταλαβέστε δύνατε, που δεν μπορεί ούτε η σκέψη να τα αντιληφθεί και να τα καταλάβει, ούτε λόγος ερμηνεύσει ισχύει, ούτε και ο λόγος μπορεί να τα ερμηνεύσει, αυτόσουν Κύριε ο Θεός μας, ο τον θεράποντά σου Αβραάμ, πατέρα πολλών εθνών αποκαλέσες, εσύ που τον δούλο σου τον Αβραάμ τον κατέστησες πατέρα πολλών εθνών, και δούς αυτό μεταγύρας ιών τον Ισαάκ και υπόν αυτό ευλογήσες, και έδωσες, λέει, στο βαθύ γύρα σου να αποκτήσει ο Αβραάμ τον ιό του τον Ισαάκ, και υπόν αυτό ευλογήσες και του έδωσε την ευλογία, πληθύνουν πληθυνό το σπέρμα σου. Μεγάλη ευχή. Λέω, θα μπορούσαμε και σήμερα να γράψουμε αυτή την ευχή σε ένα ωραίο μπιλετάκι, σε ένα ευχητήριο. Πληθύνων πληθυνών το σπέρμα σου. Να πληθύνει το σπέρμα, δηλαδή να κάνει τόσα παιδιά, ως τα άστρα του ουρανού. Πόσα παιδιά. Εδώ λες σήμερα, πόσα παιδιά έχεις, ένα σου λέει και είναι πολύ. Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν περισσότερα παιδιά. Τώρα όλοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, όμως αυτή η ευχή πραγματικά είναι πολύ δυνατή. Ως τα άστρα του ουρανού. Για να γράψεις σε κανένα σύγχρονο ζευγάρι, θα σου πει, είναι τρελός αυτός που μου δίνει τέτοιες ευχές. Και ως την άμμον, την παρατοχύλος της θαλάσσης. Και όσα και να αποκτήσει τόσα πολλά, όσο είναι η άμμος στην παραλία. Για να μετρήσει τώρα αυτά τα ψήγματα της άμμου, να τα μετρήσει κανείς, τι θα βγάλει εκεί, τι αριθμό. Θα κουραστεί από το πρώτο μέτρημα. Ο γνώσιν και σύνεσιν και σοφίαν και πλούτον Δαβίδ και Σολομώντη το Υιό αυτού χαρισάμενος, εσύ που έδωσες γνώση, σύνεση και σοφία στο Σολομώντα. Ο Σολομώντας ήταν ο γιος του Δαβίδ. Ο Σολομώντας, ο σοφός. Υπάρχουν παροιμίες Σολομώντος, σοφίας Σολομώντος, το ανάγνωσμα λέμε στους εσπερινούς, διαβάζοντας φυσικά τα κομμάτια της περικοπές από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και ευλογήσας αυτούς, αυτός ευλόγησον
και τον σκόλικα τούτων της μετάξης, σκουλικάκι είναι αυτό το οποίο βγαίνει και δημιουργεί όλο αυτό το κέλυφος, η κάμπια τον εξελθόντα δια την σύν αγαθότητα εκ της οσφίος και του ποδός του σου θεράποντος Σιμεών, και λέει αυτός που βγαίνει από την δική σου αγαθότητα εκ της οσφίος, από τη μέση και το πόδι του θεράποντα Σιμεών, και πλήθυνον αυτόν εν το παρόντι οίκο, γιατί στα σπίτια οι άνθρωποι κάναν αυτήν την διαδικασία των κουκουλιών, των μεταξωτών, και καρποφόρων ποιήσων και εύκρατων και αυλαβή ανάδειξων εκ παντός ρίγους και ευθοροποιού πάθους. Σε εκείνη τη διαδικασία μπορεί να πες κανένα να ψοφήσουν όλα τα κουκούλια κατά την διαδικασία. Κάποια ασθένεια. Το φοβόταν πάρα πολύ ο κόσμος και καλούσε πάρα πολύ, διότι από αυτά περίμενε ο κόσμος να ζήσει. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, δεόμεθα σου, ή να επιβλέψεις επί των σκόλικα τούτων της μετάξης. Να δώσει δηλαδή ένα ηλαρό βλέμμα ο Θεός, να τα ευλογήσει τους σκόλικες αυτούς, τον ποιούντα τη αυτήν θαυμαστήν και εξαίρετον εργασίαν. Πραγματικά είναι θαυμάσιο. Υπάρχει σήμερα στο Σουφλί, επάνω στον Εύρο, ένα πολύ ωραίο μουσείο μετάξης, που πηγαίνεις και βλέπεις σε φωτογραφίες ή σε απεικονίσεις πώς γινόταν η διαδικασία της παραγωγής της μεταξωτής κλωστής. Και ευλόγησον αυτόν και διαφύλαξον αυτόν από πάσης φαρμακίας και επαειδίας. Είπαμε οι φαρμακίες ποιες είναι οι τέχνες των κακών ανθρώπων, και από παντός βασκάνου βλέμματος και οράσεως βλαπτικής. Πίστευαν οι άνθρωποι και σήμερα πιστεύουν οι άνθρωποι, υπάρχει η ευχή της βασκανίας μέσα στο ευχολόγιο, και το διαβάσαμε αυτό και το έχουμε αναλύσει, ότι πολλές φορές από το κακό βλέμμα, από ζήλια, φτώνο, η βασκανία προέρχεται και μπορεί να καταστραφεί όλη αυτή η εργασία που κάνουν οι άνθρωποι με τους μεταξωσκόλικες. Δώσ της εργαζομένης αυτών ή να μη μάτην κοπιώσιν, δώσε και στους εργαζομένους που παράγουν αυτά και καλλιεργούν το μεταξωσκόλικα, ή να μη κοπιάν εις μάτιν, να μη κοπιάζουν ανώφελα, αλλά πλουσίως της ευλογίας σου ταύτης και δωρεάς εμπληστήνε αξίωσον, και γέμισε τους με πλούσια την ευλογία σου και δώσε αυτή τη δωρεά σου. Εισέγαρ πάσαν την ελπίδα ημών εθέμεθα, διότι σε σένα έχουμε θέσει όλη την ελπίδα μας. Πάσαν οργήν και νόσον επερχομένην βλαβερός αποδίωξον και διασκέδωσον από αυτού πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και του σου θεράποντος Σιμεών. Ο Άγιος Σιμεών λοιπόν είναι ο προστάτης των μεταξωσκόλικων εκεί και των παραγωγών της μετάξης. Γι' αυτό και του Αγίου Σιμεών οι ντόπιοι κάτοικοι που ασχολούνταν με τη μετάξη δεν δούλευαν εκείνη την ημέρα, τιμούσαν τον Άγιο με θείες λειτουργίες. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Γιατί εσύ είσαι που ευλογείς όλα τα σύμπαντα και τα αγιάζεις, τα πάντα δηλαδή, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα στον Πατέρα σου, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι εκείνο που πρέπει να μείνει μέσα μας από τη μελέτη του ευχολογίου, αδελφοί μου, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, όλες τις εκφάσεις της ζωής τους, όλες τις δραστηριότητές τους, τις ανέθεταν στον Θεό. Πράγμα που σήμερα έτσι σπανίζει. Λίγοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που προσβλέπουν πρώτα στο Θεό. Συνήθως έχουμε την δυνατότητα, νομίζουμε ότι μπορούμε τα πάντα να τα κάνουμε μόνοι μας, όλα να τα φτιάχνουμε μόνοι μας, αλλά όταν ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που δίνει στους ανθρώπους τα πάντα, τότε πρέπει να καταφεύγουμε πιο συχνά με τις προσευχές μας αυτόν, και σίγουρα είναι ότι πολύ θα δώσει χάρη ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αν επιστρέψουμε σε αυτή τη δοξολογία, τη δημιουργική δοξολογία προς το Θεό μας, του αναπέμψουμε τη σωστή δέηση και προσευχή μας, τότε ο Θεός, να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει την ευλογία και του χάρη του, αδελφοί μου. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι» θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
6: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
7: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα στο πλούτο των κειμένων της Καινής Διαθήκης, τόσο των Ευαγγελίων όσο και των Επιστολών των Αποστόλων, και αντλούμε την ευκαιρία αυτή ταξιδεύοντας μέσα από τα κείμενα, τα Ευαγγελικά και τα Αποστολικά που οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν και ενέταξαν μέσα στις ιερολογίες των Ιερών Μυστηρίων, και ειδικότερα την περίοδο αυτή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα κείμενα εκείνα των Ευαγγελικών και Αποστολικών περικοπών που οι Πατέρες ενέταξαν μέσα στην ιερολογία του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου. Ένα μυστήριο το οποίο, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια, ο ίδιος ο Κύριος θεμελίωσε, και η ιερά παράδοση της Εκκλησίας ενέταξε στην ζωή της εισίασιν ψυχής και σώματος. Καθώς ο χριστιανός για να διατηρήσει ή για να αποκαταστήσει την υγεία του, εκτός από τα ανθρώπινα μέσα, όπως σημειώσαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, που είναι τα φάρμακα, οι ιατρικές εξετάσεις, η νοσοκομιακή περίθαλψη, όλα αυτά τα σπουδαία δώρα τα οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο μέσα από την δυνατότητα της επιστήμης και της ιατρικής, καταφεύγει και στην θεραπευτική ενέργεια της Θείας Χάριτος. Και τούτο επιτελείται μέσα από το μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου, καθώς θα λέγαμε το μυστήριον αυτό έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη, διότι η χάρη του Θεού ενεργεί όχι μόνο στα σώματα αλλά και στην ψυχή του χριστιανού. Και όποτε ο Θεός οικονομήσει και κρίνει ότι είναι κατάλληλον για τη σωτηρία της ψυχής, δίδει και την θεραπεία της ψυχής και αποκαθιστά και την υγεία του σώματος. Άλλωστε δεν πρέπει να παραθεωρούμε την μεγάλη σημασία την οποία έχει η θεραπεία της ψυχής να συνδυάζεται με την θεραπεία του σώματος, όπως βλέπουμε και στα θαύματα τα οποία επιτέλεσε ο Κύριος. Πρώτα συγχωρούσε τις αμαρτίες των ανθρώπων, πρώτα λάμβανε την μετάνοιά τους και αφού αυτοί μέσα από τις αμαρτίες, τα πάθη, τις αδυναμίες τις οποίες είχαν, ζητούσαν συγχώρεση από τον Κύριο και αναγνώριζαν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο της ζωής, έπειτα τους θεράπευε και σωματικά. Πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι το Ιερό Ευχέλαιο δεν ενεργεί με έναν τρόπο μαγικό και αυτόματο, αλλά η ενέργεια, η δύναμη του μυστηρίου εξαρτάται από την πίστη του κάθε ανθρώπου και την εν γέννη συμμετοχή του στο αγιαστικό έργο της Εκκλησίας. Πετείτε αληθινή πίστη για να μπορέσει να φτάσει η προσευχή μας προς τον Κύριο. Και πάντοτε λέγω και πάντοτε υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι ο Κύριος δίνει στον άνθρωπο κατά τη δυνατότητά του και κατά το συμφέρον του. Άλλοτε μας συμφέρει να εύρουμε την σωματική υγεία, άλλοτε όμως μην το παραθεωρείτε, δεν είναι προς το συμφέρον μας. Και είδαμε το πρώτο αποστολικό ανάγνωσμα να είναι η γνωστή περικοπή από την καθολική επιστολή του Ιακώβου, η οποία επελέγει προφανώς όχι μόνο γιατί αποτελεί την βασική αγιογραφική θεμελίωση του μυστηρίου του Ευχελαίου, αλλά γιατί περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η Εκκλησία για τη μετέπειτα ανάπτυξη της θεολογίας του μυστηρίου και της ποιματικής εφαρμογής του. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας πολύ σύντομα όσα είδαμε την προηγούμενη φορά στην αναφορά μας στο αποστολικό ανάγνωσμα. Ο μακαρισμός και η μίμηση των ιερών ανδρών στην δια της υπομονής και της προσευχής αντιμετώπιση γενικά των κακοπαθειών της ζωής, η θεώρηση της ασθένειας ενός πιστού ως υπόθεσης όλης της εκκλησιαστικής κοινότητας, με την πρόσκληση των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας για κοινή προσευχή και τη χρήση του ασθενούς με έλαιο εν ονόματι του Κυρίου, η έκφραση της βεβαιότητας ότι η ευχή της πίστεως σώζει τον κάμνοντα και ενεργεί αυτόν ο Κύριος, η εξομολόγηση των αμαρτιών και υπερ αλλήλων προσευχές, ως προϋπόθεση ιάσεως. Είναι όλες αυτές οι βασικές ιδέες της περικοπής αυτής που συμπληρώνονται αρμονικά, θα έλεγα, με το περιεχόμενο της πρώτης ευαγγελικής περικοπής που ακολουθεί. Βλέπετε λοιπόν, ο Απόστολος μας έθεσε τα θεμέλια όχι μόνο του μυστηρίου και της θεολογίας του, αλλά θα έλεγα και εν γέννη της εκκλησιαστικής ζωής. Η συμπαράσταση στον ασθενούντα. Η συμπαράσταση στον αδελφό που πάσχει. Η συμπαράσταση στον αδελφό που θλίβεται, αλλά και στον αδελφό που χαίρεται. Διότι κανείς μοιράζεται και την χαρά και την λύπη του με τον άλλον, αλλά και ο άλλος μοιράζεται την χαρά και την λύπη του άλλου ανθρώπου. Και έτσι ενεργεί, ζει το κύτταρον της Εκκλησίας, που είναι η εκκλησιαστική κοινότητα, που είναι η κοινότητα των χριστιανών σε κάθε τόπο, σε κάθε εποχή, όπου ανεξάρτητα από τις όποιες κοινωνικές ή φιλετικές διαφορές, ζώντας όλοι στο όνομα του Χριστού, γίνονται μία μεγάλη οικογένεια. Ίσως, επιτρέψτε μου το σχόλιο αυτό, είναι αυτό που χάσαμε ή ξεχάσαμε στις μέρες μας. Ήθελε να δώσει ο Θεός οι εκκλησιαστικές κοινότητες, οι σημερινές ενορίες, να μην είναι απλά μόνο τόπος που εκφράζεται μέσα από το κτίσμα, από τον ναό, αλλά να γίνεται πραγματικά μια εκκλησία, μια πραγματική σύναξη των πιστών, που τελεί το έργο της λειτουργίας, το έργο του λαού, που είναι η κοινωνία μας με τον Θεό, που συναντάται στο Άγιο Ποτήριο. Αλλά για να μπορέσει κανείς να φτάσει να κοινωνήσει με τον Χριστό, χρειάζεται πρώτα να κοινωνήσει με τον αδελφό μέσα από την αλληλοσυγχώρεση και την κατανόηση. Πράγματι, η πρώτη ευαγγελική περικοπή είναι η γνωστή σε όλους μας παραβολή του καλού Σαμαρίτου, με την οποία αναδεικνύεται κυρίως η χωρίς όρους και όρια αγάπη προς τον πλησίον και ιδιαίτερα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Η ευαγγελική αυτή περικοπή είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και, όπως κάνουμε πάντοτε, θεωρώ φρόνιμο και χρήσιμο να κάνουμε μία αναφορά στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το οποίο είναι το τρίτο στη σειρά του κανόνα της Καινής Διαθήκης και πρόκειται για ένα Ευαγγέλιο που διακρίνεται από τα υπόλοιπα Ευαγγέλια για την γλωσσική του καλλιέπεια και την ακριβέστερη ιστορική τοποθέτηση των γεγονότων. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, το Ευαγγέλιο αυτό προέρχεται από την γραφίδα του Συνοδού, του Αποστόλου Παύλου, Λουκά. Ο Λουκάς ήταν γιατρός, όπως αυτό μαρτυρείται ήδη στις επιστολές του Παύλου, και το Ευαγγέλιο του διακρίνεται από τα άλλα Ευαγγέλια, όχι μόνο για την πιο φροντισμένη γλώσσα του, αλλά και για τον πρόλογό του με τον οποίο αρχίζει. Από το πρόλογό του ήδη πληροφορεί το αναγνώστης ότι πριν από τον Λουκά και άλλοι άνθρωποι επιχείρησαν να συντάξουν διηγήσεις για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα ανάμεσά μας, όπως σημειώνει, αναφερόμενος στα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Οι διηγήσεις αυτές, όπως και οι του τρίτου Ευαγγελιστή, στηρίζονται στην μαρτυρία αυτών που υπήρξαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες του χαρμόσυνου Ευαγγελίου. Στόχος του Ευαγγελιστή είναι να παρακολουθήσει και να εκθέσει τα γεγονότα από την αρχή τους με πληρότητα, με ακρίβεια και με την χρονολογική τους σειρά. Το έργο απευθύνεται σε κάποιον εντυμότατον θεόφιλο, πιθανώς Ρωμαίο αξιωματούχο, ο οποίος ή είναι κατηχημένος χριστιανός και ο συγγραφέας του Ευαγγελίου θέλει να θεμελιώσει με περισσότερα στοιχεία την πίστη του, ή είναι εθνικός που έλαβε ανακριβείς πληροφορίες για την χριστιανική πίστη, τις οποίες ο Ευαγγελιστής θέλει να ανατρέψει δίδοντας τις σωστές και ακριβείς πληροφορίες. Επιλογικά να αναφέρουμε σχετικά με το Ευαγγέλιο του Λουκά ότι τονίζεται ιδιαίτερα η δράση της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, χωρίς να απουσιάζει, απαμβλύνεται κάπως η αναμονή των εσχάτων και αφήνεται περισσότερος χώρος για την δράση του Αγίου Πνεύματος κατά τον παρόν, για τη σωτηριολογική αξιολόγηση του χρόνου που παρεμβάλλεται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έλευσης του Χριστού. Ο χρόνος αυτός μπορεί να ονομαστεί χρόνος της Εκκλησίας ή χρόνος του Αγίου Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής παρουσιάζει μία προσπάθεια ακριβέστερης ιστορικής τοποθέτησης των γεγονότων. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν καθοδηγεί την Εκκλησία, πραγματοποιεί τις επαγγελίες του Ιησού, λειτουργεί ιστορικά και προλαβαίνει το εσχατολογικό μέλλον. Επίσης ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρουσιάζει μία προσπάθεια ακριβέστερης ιστορικής τοποθέτησης των γεγονότων. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια της ακριβέστερης αυτής ιστορικής έκθεσης των γεγονότων, ο Λουκάς βλέπει και περιγράφει την ζωή του Ιησού κυρίως ως θεολόγος κατά από το φως της Αναστάσεως. Τα γεγονότα τα οποία εκθέτει παίρνουν νόημα με το πρίσμα της Ανάστασης και ανύψωσης του Χριστού στα δεξιά του Θεού Πατρός. Γι' αυτό ο Λουκάς χρησιμοποιεί συχνά στις διηγήσεις αντί του Ιησούς ή μαζί με αυτόν τον χριστολογικό όρο Κύριος, ο οποίος επικρατεί στην ορολογία της πρώτης Εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο του Λουκά διασώζει επίσης πολλούς ύμνους και πολλές προσευχές. Η θέση τέλος την οποία κατέχει το Άγιο Πνεύμα στο έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οικουμενικός χαρακτήρας της διδασκαλίας και δράσης του Χριστού, ο τονισμός της χάρης του Θεού και της μετάνοιας φέρουν τον Λουκά πολύ κοντά στην θεολογία του Παύλου, του οποίου άλλωστε υπήρξε μαθητής και ακόλουθος κατά τις περιοδίες. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του Ευχελαίου, την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, ότι στο Ευαγγέλιο του Λουκά υπογραμμίζεται με τρόπο χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον του Χριστού για τους αμαρτωλούς, τους φτωχούς, τους περιφρονημένους, αυτούς που θα λέγαμε περιθωριακούς με άλλα λόγια, αλλά και για τις γυναίκες και τα παιδιά. Γι' αυτό χαρακτηρίστηκε το Ευαγγέλιο του ως το κατεξουχήν κοινωνικό Ευαγγέλιο, καθώς μέσα από τις παραβολές που διασώζονται μόνο στον Λουκά, όπως το άφρονος πλουσίου, του καλού Σαμαρίτη, του πλουσίου και φτωχού Λαζάρου, βλέπουμε το Ευαγγέλιο αυτό να τονίζει ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι αδιάφορα για τη χριστιανική πίστη και ότι η πίστη στον Υιόν του Θεού δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων του συνανθρώπου. Το Ευαγγέλιο του Λουκά, χωρίς να καθιστά τον χριστιανισμό απλή κοινωνική διδασκαλία, υπενθυμίζει στα μέλη της Εκκλησίας το αδιαχώριστο πίστης και αγάπης. Όπως κάνουμε πάντα, θεωρούμε απαραίτητο, πριν προσεγγίσουμε ερμηνευτικά ένα κείμενο, να δούμε το ίδιο το κείμενο τι μας λέει. Διαβάζουμε λοιπόν από το πρωτότυπο. «Το καιρό εκείνο νομικός της προσήλθε το Ιησού πειράζουν αυτόν και λέγουν, διδάσκαλε, τι ποιήσα ζωή νεόλιον κληρονομήσω, ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις, ο δε αποκριθείς είπεν, αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν, είπε προς τον Ιησούν. Και τι σε στήμου πλησίων. Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν. Άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσαν ή και εκδίσαντες σε αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύουν, ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλεων και ίνων. Επιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτόν. Και επί την αύριον εξελθόν εκβαλών δύον δυνάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό. Επιμελήθητη αυτού και ότι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδόσωση. Τίσουν τούτον των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος Ιησούς ληστάς. Ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού. Είπενον αυτό Ιησούς, πορεύου κι εσύ ποιή ομοίως. Δηλαδή ένας νομικός σηκώθηκε με τον σκοπό να πειράξει τον Κύριο και του είπε, διδάσκαλε τι να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνιον. Αυτός δε του είπε, στο νόμο τι είναι γεγραμμένο, τι διαβάζεις. Εκείνος απεκρίθη, να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Ορθά αποκρίθηκες, είπε ο Κύριος, κάνε αυτό και θα ζήσεις. Εκείνος όμως ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του και είπε εις τον Ιησού, και ποιος είναι ο πλησίον μου. Ο Ιησούς απήντησε, κάποιος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές οι οποίοι αφού τον έκδισαν και τον τραυμάτισαν έφυγαν και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Κατά σύμπτωση ένας ιερεύς κατέβαινε στον δρόμο εκείνο, αλλά όταν τον είδε επέρασε από το απέναντι μέρος. Ομοίως και ένας λεβίτης, όταν έφτασε στον τόπο και τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος. Ένας όμως Σαμαρίτης, ενώ βάδιζε, έφτασε κοντά του και όταν τον είδε τον σπλαχνίστηκε, τον πλησίασε, έδεσε τα τραύματά του και αφού τον άλυψε με λάδι και κρασί, τον ανέβασε στο δικό του ζώο και τον έφερε σε ένα ξενοδοχείο να τον περιποιηθεί. Όταν έφυγε την επομένη ημέρα, έβγαλε 2 δινάρια και τα έδωκε στον ξενοδόχο και του είπε, περιποιήσου τον και οτιδήποτε δαπανίσεις επιπλέον εγώ θα σου το αποδώσω όταν επιστρέψω. Από τους 3 αυτούς ποιος σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον εις εκείνον που έπεσε στους ληστές. Εκείνος δε είπε, αυτός που του έδειξε την εσπλαχνία. Και ο Κύριος απήντησε, πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη ευαγγελική περικοπή της ιερολογίας του μυστηρίου του γάμου αναφέρεται στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου και όπως αναφέραμε νωρίτερα με αυτήν αναδεικνύεται κυρίως η χωρίς όρους και όρια αγάπη προς τον πλησίον και ιδιαίτερα προς τον πάσχοντα αδελφό, προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Εκτός δε της τελικής αναγωγής της εικόνας αυτής στον υπό του Θεού εν Χριστώ ελεηθέντα αμαρτωλό άνθρωπο, η Εκκλησία βλέπει στο πρόσωπο του περιπεσόντος τους ληστές της παραβολής και την περίπτωση κάθε πάσχοντος ανθρώπου. Απευθύνεται εδώ προς τους κατασάρκαν και εν πίστη οικείους του ασθενούς και προσπαθεί να τους εμπνεύσει αισθήματα ελέους, στοργής και συναντήληψης προς Αυτόν, ανάλογα προς εκείνα που κατέστησαν τον καλό Σαμαρίτη πρότυπο της ευαγγελικής εντολής αγαπήσεις το πλησίον σου ως εαυτόν. Επομένως, η πρώτη ευαγγελική περικοπή της ακολουθίας, επομένως η πρώτη ευαγγελική περικοπή της ιερολογίας του γάμου, επομένως η πρώτη ευαγγελική περικοπή της ιερολογίας του μυστηρίου του γάμου αναφέρεται, όπως είδαμε, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, με την οποία αναδεικνύεται κυρίως η χωρίς όρους και όρια αγάπη προς τον πλησίον και ιδιαίτερα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Εκτός από την τελική αναγωγή της εικόνας αυτής στον υπό του Θεού εν Χριστώ ελεηθέντα αμαρτωλού ανθρώπου, η Εκκλησία βλέπει στο πρόσωπο του περιπεσόντος τους ληστές της παραβολής και την περίπτωση κάθε πάσχοντος ανθρώπου. Και στο πλαίσιο αυτό, μέσα από το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, απευθύνεται στους κατά σάρκαν αλλά και εν πίστη οικείους του ασθενούς και προσπαθεί να τους εμπνεύσει αισθήματα ελέους, στοργής και συναντήληψης προς Αυτόν, ανάλογα προς εκείνα που κατέστησαν το καλό Σαμαρίτη, πρότυπο της ευαγγελικής εντολής αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Και στην θέση αυτή μπορούμε να βρεθούμε όλοι. Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε στη θέση του Σαμαρίτη. Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε στον άνθρωπο που έπεσε στα χέρια των ληστών. Όλοι μπορεί να βρεθούμε στη θέση του ιερέα και του Λεβίτη. Το ζητούμενο είναι ποια θέση και ποια στάση θα κρατήσουμε. Ο Κύριος μας καλεί να λειτουργήσουμε απέναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, στον αδελφό μας, ακόμα κι αν αυτός είναι ο ξένος, ακόμα κι αν αυτός είναι ο εχθρός μας. Να σταθούμε απέναντι του όπως ο καλός Σαμαρίτης και με λάδι και κρασί να πλύνουμε τις πληγές, να σηκώσουμε στις πλάτες μας τον αδελφό μας, να του συμπερασταθούμε, να τον στηρίξουμε, να τον αγκαλιάσουμε, να φροντίσουμε όχι παροδικά, όχι στιγμιαία, αλλά διαρκώς για την καλύτερη ψυχική του, πνευματική του, αλλά και τη σωματική του κατάσταση. Η προσφορά και η αγάπη δεν είναι στιγμιαία, αλλά είναι διαρκείας. Γιατί η αγάπη και η προσφορά προς τον αδελφόν είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χριστιανού ανθρώπου. Καθώς ο χριστιανός μιμείται τον Κύριο, ο οποίος για την αγάπη του προς τον άνθρωπο, προς το πλάσμα του, έφτασε στο σημείο του σταυρικού θανάτου. Και βέβαια δια της εκ νεκρών αναστάσεώς του, έδωσε και πάλι στον άνθρωπο την δυνατότητα να βγει από το σκοτάδι του Άδη και να έρθει πάλι στο φως, στο φως του Κυρίου, το οποίο σκορπίζει το σκοτάδι, ζεσταίνει τις ψυχές των ανθρώπων και καθάρει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Δεν τελειώνουμε όμως, καθώς τέλος και σκοπός αυτής της συνάντησής μας είναι αυτή η προσέγγιση των βιβλικών κειμένων μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα από το μυστήριο του Ευχελαίου αυτήν την περίοδο. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη βοήθειά του και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου πάντοτε περιμένουν τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, τις ερωτήσεις σας, για να συνεχίζετε διαρκώς αυτό μας το κοινό ταξίδι μέσα από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας αποχαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς.
8: Πεμπτουσία.

0: κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Διαφορετική είναι η θλιμμένη ταπείνωση των πενθούντων και διαφορετικός ο έλεγχος και η καταδίκη της συνειδήσεως αυτών που ακόμα περιπίπτουν σε αμαρτίες. Διαφορετική επίσης είναι η μακαρία πλούτο ταπείνωσης που αποκτούν με την ενέργεια της Θείας Χάριτος οι τέλειοι. Ας μην βιαστούμε, αγαπητοί μου, να γνωρίσουμε την τρίτη αυτή κατάσταση με λόγια, διότι αδίκως θα τρέξουμε. Της δευτέρας καταστάσεως γνώρισμα είναι η πλήρης υποδοχή και υπομονή της ατιμίας, δηλαδή της ατιμώσεως. Εκείνον που ανήκει στην πρώτη περίπτωση, τον άνθρωπο δηλαδή που πενθεί, τον τυραννούν πολλές φορές οι αμαρτωλές συνήθειες και αναμνήσεις του παρελθόντος. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το παράδοξο.

Δέκατον. Ο λόγος για τις ένοχες πράξεις και για τις πτώσεις είναι σκοτεινός και ακατανόητος για κάθε ψυχή. Είναι δύσκολο να γνωρίσουμε ποιες πτώσεις μας προέρχονται από αμέλεια, ποιες από σκόπιμη εγκατάλειψη του Θεού και ποιες από αποστροφή του Θεού. Το μόνο που κάποιος με εξήγησε είναι ότι όσες μας συμβαίνουν από σκόπιμη παραχώρηση του Θεού έχουν σύντομη επανόρθωση. Διότι ο Θεός που μας παρέδωσε δεν μας αφήνει επί πολύ αιχμαλώτους σε αυτές. Ενδέκατο. Όσοι επέσαμε, ας πολεμήσουμε προπάντων το δαίμονα της λύπης. Διότι αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής. Μας ενθυμίζει την προηγούμενη μας παρησία και προσπαθεί να αχρηστεύσει την προσευχή μας. Παρησία να εννοηθεί σαν θάρρος μπροστά στο Θεό. Δωδέκατον. Μην τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε ημέρα και μην εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντιθέτως, να είσαι ανδρείος και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλακας σου άγγελος. Όσο είναι ακόμη πρόσφατο το ζεστό τραύμα, τόσο ευκολότερα θεραπεύεται. Ενώ τα τραύματα που χρόνησαν, σαν παραμελημένα και αποσκληρημένα, δύσκολα θεραπεύονται και χρειάζονται για να γιατρευτούν πολύ κόπο και νηστέρι και ξηράφι και το εδώ πύρ των καυτηριασμών, δηλαδή το πύρ των εδώ θλίψεων, εν αντιθέσει με το μελλοντικό πύρ της κολάσεως. Πολλά ψυχικά τραύματα που εχρόνησαν είναι ανίατα. Στο Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Πριν από την πτώση, οι δαίμονες αποκαλούν το Θεό φιλάνθρωπο. Μετά όμως από την πτώση, τον αποκαλούν σκληρό.

14. Εάν μετά από τη μεγάλη σου πτώση πέσεις σε κάποιο μικρό αμάρτημα και σου πει ο λογισμός ήθε να μην έφτανες, να μην έπεφτες εκείνο το μεγάλο, τούτο το μικρό δεν είναι τίποτε το σπουδαίο, μην παραδεχτείς αυτό το λογισμό και τα μικρά πράγματα έχουν τη σημασία τους. Πολλές φορές μερικά από αυτά τα μικρά δώρα καταπράνιναν το μεγάλο θυμό του δικαστή. 15. Όποιος πραγματικά εξοφλεί αμαρτίες, την ημέρα που δεν πένθησε, την θεωρεί χαμένη, έστω και αν έπραξε κατά αυτήν μερικά άλλα καλά έργα. Ναι.

16. Κανείς από τους πενθούντας ας μην περιμένει την πληροφορία της συγχωρήσεως τη στιγμή του θανάτου, διότι κάτι που είναι άγνωστο είναι και αβέβαιο. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε, άφησέ με να αισθανθώ αναψυχή με την πληροφορία της συγχωρήσεως πριν αποθάνω και πριν απέλθω από τη ζωή αυτή απληροφόρητος. 17. Αφού εμφανιστεί το πνεύμα του Κυρίου, ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε. Όπου εμφανιστεί απέραντη ταπείνωση, ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε. Όσοι έτυχαν, έφυγαν από τη ζωή χωρίς αυτά τα δύο, ας μην πλανώνται, είναι δεμένοι.

0: 18. Μόνο αυτοί που ζουν στον κόσμο μένουν ξένοι προς τις πληροφορίες που ανέφερα και μάλιστα στην πρώτη, την εμφάνιση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί από τους κοσμικούς αγωνίζονται με την ελεημοσύνη και καταλαβαίνουν την ωφέλειά της την ώρα του θανάτου των. 19. Όποιος θρύνει τον εαυτό του, δεν βλέπει το θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. Να το ξαναπούμε. Όποιος θρυνεί τον εαυτόν του, δεν βλέπει το θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Χριστός Ανέστη. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής και εν μέσω δύσκολων διεθνών συγκυριών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί αύριο Τρίτη σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πριν από λίγο, ο Παναγιώτατος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, ενώ αυτή την ώρα, σε επίσημη τελετή στο Δημαρχείο Αθηνών, απονέμεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία τελέστηκε το πρωί της Κυριακής του Παραλίτου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, ενώπιον της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί.

0: την Θεία Λειτουργία, όπως και την ιστορική υποδοχή της Ιεράς Εικόνας, μετέδωσε ζωντανά η ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κύριος Δαμασκηνός.
1: Εξήλθε ως εξοδήμησα ιερά, εκ της θεομητορικής της καθέντρας, του πανσέπτου και πανιέρου ναού του πρωτάτου, και εισήλθε εις την ιερά πόλη του Μεσολογίου και εις τα άγια των Αγίων της ιστορίας μας, τον κήπο των ηρώων, για να ενταψιλέψει την μητρική της ευλογία, για να σκεπάσει με το θεομητορικό της ομοφόριο τους ήρωες και αγωνιστές και προμάχους της ιεράς αυτής πόλεως, που 200 ολόκληρα χρόνια πριν, επικαλούμενη την δική της μεσητεία παρουσία και παρησία προς τον Άγιο Θεό, εξήλθαν εκ των τυχών και εξήλθαν εν ουρανίης θαλάμης. Εξήλθαν δια του θανάτου και εξήλθαν εις την ζωή. Εξήλθαν εκ των ορίων του φόβου και εξήλθαν εις το μυστήριο του θάρρους και της τόλμης των ηγών. Γι' αυτό η Παναγία μας σήμερα, ως υπέρμαχος στρατηγός, αλλά και ως εξοδήμησα μητέρα, προσφέρει πλουσιοπάροχα την μητρική της ευχή και ευλογία σε εκείνους που τότε μεγαλούργησαν δια της εξόδου και σε εμάς που ταπεινώς τιμούμε την επέτειο της θυσίας τους.
0: Το απόγευμα της Κυριακής στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε συναυλία βυζαντινής μουσικής προς τιμή του γέροντος πρωτεπιστάτου Αβραάμ Λαβριώτη και των μελών της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Στον κατάμεστο Ιερό Καθεδρικό Ναό Αναστάσεως του Χριστού Τυράννων τελέστηκε την Κυριακή του Παραλίτου η εισεπίσκοπον χειροτονία του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου ως βοηθού επισκόπου Αμαντίας, πλησίων του Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πας Αλβανίας, κυρίου Ιωάννου, ο οποίος τέλεσε τη χειροτονία.

Ο νέος επίσκοπος Ιγνάτιος μίλησε με μεγάλη ταπείνωση για την αποδοχή αυτού του Αγίου Διακονήματος. Στην αντιφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Κύρος Ιωάννης υπογράμμισε ότι η διακονία του επισκόπου απαιτεί πάνω από όλες τις αρετές, την ταπείνωση, την υπομονή και την αγάπη, χωρίς τις οποίες κανένας ποιμένας δεν μπορεί να καθοδηγήσει το ποίμνιο του Χριστού. Στην παράδοση την οποία καθιέρωσε ο μακαριστός Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας ο Δεύτερος με τις ομαδικές βαπτίσεις παιδιών, αναφέρθηκε ο τοποτηρητής του θρόνου Μητροπολίτης Ενάκη κύριος Ιώ κατά το κήρυγμά του την Κυριακή του Παραλίτου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα, τονίζοντας ότι η παράδοση των καθολικών βαπτισμάτων έχει φέρει ωφέλη και χαρά στο λαό της Γεωργίας. Η τελική ημερομηνία για την εκλογή Πατριάρχη δεν έχει οριστεί ακόμη, ωστόσο βέβαιο είναι ότι θα γίνει μέχρι και τις 17 Μαΐου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος. Προεξάρχοντος του Πατριάρχη Σερβίας κυρίου κυρίου Πορφυρίου και με την παρουσία ιεραρχών, κληρού και πλήθους πιστών, τιμήθηκε χθες Κυριακή του Παραλίτου στη Μονή Λέλιτς η Ιερά Μνήμη του Αγίου Νικολάου της Αχρίδος. Με χαρά, η κοινότητα Χαλκιδόνος υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος εκκλησιάστηκε και συμπροσευχήθηκε στην Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία εχθές Κυριακή του Παραλίτου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος. Στο τέλος, τελέστηκε με μεγάλη συγκίνηση το τριετές μνημόσυνο του επί σειρά ετών Γέροντος Χαλκιδόνος και μετέπειτα Γέροντος Νικομιδίας Ιωακίμ.

0: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, η ενορία των Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρίς στην Καλαμαριά έζησε το Σαββατοκύριακο ένα ιστορικό γεγονός, αυτό των εγγενείων του νέου ιερού ναού της. Λίγους μήνες μετά τα θυρανίξια, τα οποία τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις με την υποδοχή και την ακολουθία της κατάρτισης των Αγίων Λειψάνων. Ακολούθησε ο Εσπερινός των Εγγενείων και το μεγαλύτερο τμήμα του Όρθρου, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε η Ιερά Ακολουθία των Εγγενείων υπό του οικείου Μητροπολίτη κυρίου Ιουστίνου, συνευχομένου του Μητροπολίτη Λεμεσού κυρίου Αθανασίου και συλλειτουργούντων Αγιοριτών Πατέρων και Ιερέων και Διακόνων της Μητροπόλεως. Με τον καθιερωμένο αγιασμό εγγενιάστηκε με λαμπρότητα η 32η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Φιλόθεο, ο οποίος τόνισε τη συμβολή της έκθεσης στη διατήρηση και προβολή της εκκλησιαστικής τέχνης. Η 32η έκθεση Ορθοδοξία θα λειτουργεί μέχρι και την 3η 5 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΞΠΟ Θεσσαλονίκης. Χορηγός επικοινωνίας είναι το πρακτορείο Ορθοδοξία και η Πεμπτουσία TV.
1: Ορθοδοξία. Η μοναδική έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης σας περιμένει 3 έως 5 Μαΐου. Όλα τα λειτουργικά για τον εξοπλισμό και την εφταξία εκκλησιών και μοναστηριών. Ενθυμήματα για τα μοναστηριακά εκθετήρια, αναμνηστικά ήδη για τα καταστήματα. Ορθοδοξία. Επισκεφτείτε την. 3 έως 5 Μαΐου, εκθεσιακό κέντρο ΕΛΕΞΠΟ Θεσσαλονίκη.
0: Μια ξεχωριστή στιγμή τιμής και αναγνώρισης για τις πολύτεκνες οικογένειες αποτέλεσε η εκδήλωση βράβευσης μελών τους που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολυτέκνων Φλόρινας το Σάββατο 2 Μαΐου, παρουσία πλήθρος κόσμου και τοπικών αρχών.

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την ευλογία και αιγίδα του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου. Σημαντική ήταν η συμβολή του χορηγού της εκδήλωσης, του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, καθώς και των συνδιοργανωτών Δήμου Φλωρίνας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που στήριξαν ενεργά την υλοποίησή της. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, θα επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κατά το τετραήμερο από 4 έως 7 Μαΐου, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτη κυρίου Ιουστίνου. Απόψε στις 7.30 ο Γέροντας Εφραίμ θα μιλήσει στους κατηχητές και κατηχήτριες της Ιεράς Μητροπόλεως στο Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο. Με αφορμή την έλευσή του στην Καλαμαριά, θα κομίσει αντίγραφο του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Βασιλέως Κωνσταντίνου με τμήμα του Τιμίου Ξύλου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Βότση και αντίγραφο της Θαυματουργού εικόνος Παναγίας Παντανάσης στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Το αναλυτικό πρόγραμμα της επισκέψεως του Γέροντος Εφραίμ μπορείτε να το βρείτε στο πρακτορείο Ορθοδοξία. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Χριστός Ανέστη.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ον ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ή μόνος Άγιος ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετου. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πόσμη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον ιωσή φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούν της αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν φωτισμών αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σε βόμπρος την Θεοτόκον. Χαίρε ανώ

0: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήσα,

0: Σώσε θέλω τον κόσμον τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών.

0: σου, εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες οντουλάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψε επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής Θεοτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ μετεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντε ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντε ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστη και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνεις εν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξε ούκα με φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν του σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις τους αιώνας αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και δοτιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ησυχία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως,
6: Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι, εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, Χριστός Ανέστη, και συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θα κουραστείς πολύ έως να εννοήσεις ότι προσευχή χωρίς προσοχήν και νύψη είναι απώλεια χρόνου, κόπος χωρίς πληρωμή. Πρέπει εις όλα στα συστήσεις μέσα και έξω να στήσεις άγρυπνο φύλακα την προσοχήν, διότι χωρίς αυτής ο νους και της ψυχής σε δυνάμεις διαχέονται στα μάτια και συνήθη σαν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Ουδείς ποτέ έβρε προσευχήν χωρίς προσοχήν και νύψην. Ουδείς ποτέ ηξιώθη να ανεβεί προς τα άνω χωρίς πρώτο να καταφρονήσει τα κάτω. Πολλάκι σε εσύ εύχεσαι και ο νους σου περισπάται εδώ και εκεί, όπου αρέσκεται εις όσα εξυνηθίας έλκεται, και θέλει βίαν πολύ να τον αποσπάσεις εκείθεν να προσέξει τους λόγους της προσευχής. Πολλές φορές εις το λογισμόν, εις το λόγο σου, εις την ακοή, εις το βλέμμα σου, υπησέρχεται δολίος σου εχθρός και δεν το γνωρίζεις. Κατόπιν το εννοείς και θέλεις αγώνα να καθαριστείς. Όμως μη αποκάμνεις αντιμαχόμενος προς της πονηρίας τα πνεύματα. Χάρη τη Χριστού θα νικήσεις και θα χαρείς αν θόν ελυπήθεις. Επί τούτης πρόσεχε, είπε και τους άλλους, προσέχετε να μην επενείτε ένας τον άλλον κατά πρόσωπον, διότι βλάπτηκε τους τελείους ο έπαινος, όχι εσάς όπου είστε ακόμη αδύνατοι. Έναν Άγιον τον είπε ένας μουσαφύρης τρεις φορές ότι πλέκει καλά το εργόχειρον, και την τρίτην φορά τον είπε ο Άγιος, αφότου εισήλθες εδώ άνθρωπε, εδίωξες τον Θεόν απ' εμού. Βλέπεις πως είναι ακρίβειαν ήχον οι Άγιοι, δι' αυτό θέλεις όλα πολλήν προσοχήν. Μόνον ονειδισμοί και ύβρις ωφελούν πνευματικώς των άνθρωπων, διότι εξ αυτών γεννάται ταπείνωσης. Κερδίζει στεφάνους, υπομένων πνίγει εγωισμών και καινοδοξίαν. Όθεν, οπόταν σε υβρίζουν, υπερήφανε, υποκριτά, ανυπόμονε και τα όμοια ώρα υπομονής. Εάν ομιλήσεις, έχασες. Λοιπόν, έχε πάντοτε φόβον Θεού, έχε αγάπη προς πάντας και πρόσεχε μη λυπείς, ούτως ή άλλως ή βλάπτης τεινά, διότι εν καιρό προσευχής θα έβρεις εμπόδιον τη θλίψην του αδερφού σου. Γίνου εις πάντας καλόν υπόδειγμα, λόγων και έργων, και η Θεία Χάρις πάντοτε θα σε βοηθεί, θα σε σκέπει. Και πρόσεχε, παιδί μου, μη λησμονήσεις ποτέ εις όλη σου τη ζωή ότι ο μοναχός πρέπει να είναι παράδειγμα εις τους κοσμικούς και όχι σκάνδαλον, καθώς πάλιν αυτός να λαμβάνει παράδειγμα από τους αγγέλους. Όθεν οφείλει πολύ να προσέχει να μην τον κλέψει ο σατανάς. Είναι ανάγκη να έβγει ο μοναχός εις τον κόσμο? Ας έβγει. Όμως οφείλει να είναι όλος οφθαλμός, όλος φως, να βλέπει καλός, δια να μην ωφελήσει τους άλλους και αυτός τυχόν να βλαβεί. Εξόχως κινδυνεύουν ευγαίνοντες στον κόσμο οι νέοι μοναχοί και μοναχές, όπου είναι ακόμη στο άνθος της ηλικίας των, εν μέσω παγίδων διαβαίνουν. Αυτόν που επέρασε κάπως η ηλικία και έχουν από την άσκηση μαραθεί δεν είναι τόσος ο φόβος. Αυτοί δεν βλάπτονται τόσον όσον ειν μπορούν να ωφελήσουν εάν έχουν πείραν και γνώσιν. Πλην εν γέννη πας μοναχός,
δεν ωφελείται από τον κόσμο, οι μη επένους και δόξαν όπου τον εξεπλένουν και μένει γυμνός και αλίμονον, εάν δεν σκέπαζεν η Θεία Χάρις αναλόγως της ανάγκης και του σκοπού όπου έκαστος ευγένει.

τέκνον μου εν Κυρίω αγαπητών, του Θείου Πνεύματος γέννημα, χαίρω εάν χαίρεις, χαίρου συν αρχέκ και εξουσία, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, αγγελικές στρατιέ, χωρί αποστόλων και προφητών, μαρτύρων και δικαίων, και υπάναγνος μητέρα μας, βασίλισσα και κυρία των όλων. Σήμερον ύφρανε στη ψυχή μου εν της εις λεγωμένης διαμέλανος και χαρτίου. Λίαν δε χαίρω και τα μάλα εφραίνομαι, εάν μέχρι τέλους πιστοποιήσεις αυτά όπου σήμερον γράφεις, καθότι ο πόλεμος του εχθρού με τα 3-4 έτη αρχίζει, διότι τότε η χάρη συστέλλεται προς δοκιμασίαν και η λαμπάδα σβαίνεται. Και όταν είναι ωραία φαινόμενα, όπου πράγματι είναι ωραία, τότε φαίνονται άσχημα, μαύρα και σκοτεινά. Δι' αυτό αυτά όπου τώρα σου συμβαίνουν, μην τα έχεις ποσός διαπειρασμούς, καθότι άλλος φρουρεί. Και αφού αγαπητόν μου παιδί, ζητείς παρεμού του ταπεινού συμβουλήν, άκουσον. Μη ενδύεσαι μόνον με φύλλα, αλλά άπλωσε τις ρίζες βαθιά να εύρεις πηγήν,

πρώτον η τελεία και αδιάκριτος εις όλους υπακοή. Εξ αυτής γεννάται ταπείνωσης, της ταπεινώσεως γνώρισμα είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις υπείς Ιησού μου γλυκύτατε, τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις υπείς Παναγία μου, δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτών γεννάται μια γαλήνη, εις όλον το σώμα και τελεία ειρήνη. Ένας αδελφός ήθελησε κάποτε να κρατήσει τον εαυτόν του, επειδή είχον κινήσει τα δάκρυα και κάποιος την θύρα χτύπησε και δεν εδυνήθη μέχρι ότου παρήλθον, τόση δύναμη έχουν. Εάν λοιπόν αυτά αποκτήσεις, δε φοβήσαι να πάθεις αλλίωση, διότι γίνεσαι άλλης φύσεως άνθρωπος, όχι ότι αλλάζει φύσης, αλλά τα ιδιώματα αυτής μεταλλάζει χάρις δια των του Θεού θείων ενεργειών. Τα λεγόμενα τυπικά πρέπει να περικλείουν ουσίαν, καθώς τα φύλλα των δένδρων σκεπάζουν καρπούς. Η ψαλμοδία να γίνεται ταπεινά, ο νους να κυνηγά το νόημα του τροπαρίου, η διάνοια να ειδύνεται εις τον νοούμενον υπό του νοός και να ανάγεται εις την θεωρίαν του, η ανάγνωση σωστά αυτός να γίνεται μετά πολλής προσοχής. Οπότε με όλα αυτά αυξάνει η ψυχή, μεγαλύνεται, σβήνει, αποθνίσκει ο παλαιός άνθρωπος και ανακαινούται ο νέος και πλεονάζει εν αγάπη Χριστού και δεν ευχαριστείται πως ως πλέον ο άνθρωπος εις τα γήινα, αλλά διαρκώς ωραίγεται τα ουράνια. Επίσης δια το σώμα πρέπει να αγωνίζεται με θόλης ισχύος, να είναι πάντοτε δουλωμένον εις το πνεύμα, να μην το λυπεί σε ποσός, και είτε τρώγεις είτε εργάζεσαι την ευχή να μην πάβεις. Εις όλας δε τας προσευχάς ο νους να ακολουθεί και να εννοεί το τι εύχεσαι και τι ομιλείς. Διότι αν σύ δεν εννοείς το τι λέγεις, πώς θα γίνει συνεννόηση μετά του Θεού να σε χαρίσει ό,τι ζητείς. Αν φυλάξεις αυτά, εύση γέννητε, εσώθεις διαπαντός και εμέ χαροποιείς. Ιδέ και διαμέλει αν παρακούσεις, πρόξενος θλίψεως θέλεις γέννη εις πολλούς.

Λοιπόν, άκουσον μου και πάλι. Βάλε θεμέλιον στερεών, χτίζε παλατάκι ωραίων στους ουρανούς. Καθάριζε το έσω του ποτηρίου, καθώς μας διδάσκει ο Κύριος, για να γίνει και το έξωθεν καθαρόν. Καθότι όλα τα δια του σώματος εκτελούμενα είναι φύλλα, όπου στολίζουν τον έξωθεν άνθρωπον. Και ταύτα είναι καλά και ωραία, τα δε όσα σου έγραψα έμπροσθεν εκείνα, καθαρίζουν τον άνθρωπον από μέσα. Εκείνα θα ανοίξουν τους οφθαλμούς της ψυχής. Εξ εκείνο θα καθαριστεί η καρδία να ειδεί τον Θεόν εν τη ημέρα εκείνη. Καθότι χωρίς διανοητικής εργασίας, μικρά η ωφέλεια έχει τον έξωθεν. Εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε ενθύμηση του Θεού, αγνωσίαν νοσείς, εξού γεννάται η περηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία. Έστω λοιπόν η ταπείνωση ως ένδυμα εις όλα σου τα σκηνήσεις, να γίνουν σπόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν. Ποτίζον τη ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ως ανεύθυνος. Μη ζητήσεις ποτέ σου να εύρεις το δίκαιον, διότι τότε έχεις το άδικον, αλλά μάθε να υπομένεις ανδρείως τους πειρασμούς,

ή ουσδήποτε κι αν επιτρέψει ο Κύριος, χωρίς πολλάς δικαιολογίας να λέγεις ευλόγησον και χωρίς να ασφάλεις να μετανοείς ότι έσφαλες, εν επιγνώση ψυχής και όχι απ' έξω διέπαινον να λέγεις πως έσφαλες και μέσα να κατακρίνεις. Μη ζητήσεις τα θλίψεις σου παράκλησιν από τους ανθρώπους για να παρακληθείς από τον Θεόν. Η γέφυρα δια της οποίας διαβαίνομαι πάντες είναι η συγχώρηση στους πτέοντας, και αν τον πτέοντα δεν συγχωρείς, χαλάς τη γέφυραν, οθεν ήθελε διαβείς. Γίνου λοιπόν τύπος καλός και παράδειγμα εις τους άλλους δια τον έργο σου των καλών και ευαρέστον το Κυρίο, και μη θέλε δια της γλώσσης να νικήσεις τους πάντας. Μη νομίζεις ανάπαυσιν οπόταν ομιλήσεις, εάν ζητήσεις να έβρεις το δίκαιον. Το δίκαιον είναι να υπομείνεις ανδρείος των επερχόμενων πειρασμών δια να βγεις νικητής, καν έπτεσες ή δεν έπτεσες. Ή δε και λέγεις «μα διατί», μάχεσαι τον Θεόν, τον αποστήλαν τα λυπηρά δια την εμπαθή σου κατάσταση. Ο Θεός μας παιδεύει δια να έλθομην εις απάθειαν, και αν δεν τα βαστάζεις, όντως τον Θεόν πολεμείς. Γράφεις δια τον θυμών εις του άφρονος την καρδίαν. Ο θυμός καθεαυτόν είναι φυσικός, όπως τα νεύρα στο σώμα. Είναι και αυτός νεύρο ψυχής, και οφείλει να το μεταχειρίζεται ο καθής εναντίον των δαιμόνων, ανθρώπων αιρετικών και παντός κολλείοντος από την οδόν του Θεού. Εάν δε θυμώνεις κατά των ομοψύχων αδελφών ή εκτός σε αυτού γενόμενος, χαλάς τα έργα των χειρό σου, γίνος και ότι καινοδοξία νοσείς και κάμνεις παράχρηση του νεύρου της ψυχής. Απαλλάτεσαι δε δια της αγάπης προς πάντας και αληθούς ταπεινώσεως. Δια τούτο, όταν σι έλθει θυμός, κλείσε το στόμα δυνατά και μη ομιλήσεις εις τον υβρίζοντα ή ατιμάζοντα ή ελέγχοντα ή πολυειδώς σε πειράζοντα άνευ λόγου. Και αυτός ο όφης θα στρίψει μέσα εις την καρδίαν, θα ανέλθει μέχρι τον λαιμόν, και αφού δεν θα του δώσεις διέξοδο, θα πνιγεί και θα σκάσει. Και όταν αυτό επαναληφθεί ο λίγας φοράς, θα ολιγοστεύσει και θα πάψει τελείως. Επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος λογικός και ήμερος, διορθώνεται ασυγκρίτως καλύτερον με την αγάπη και με τον ήμερον τρόπον, παρά με τον θυμόν και το άγριον. Τούτο εύρον και εγώ εν πολύ και μεγάλη δοκιμασία. Με το καλόν και με την αγάπη μπορείς να κάμεις πολλούς να ημερέψουν. Κι αν κανείς είναι καλοπροαίρετος, τον κάμνεις ο γλίγορα να συμμορφωθεί, να γίνει άγγελος του Θεού. Λοιπόν τούτο λέγω προσέ και πράος πάντας, ποτέ με θυμών μη ζητείτε να διορθώνεστε, διότι πειρασμός τον πειρασμό δεν βγάζει, αλλά με ταπείνωση και αγάπη ειλικρινή. Οπότε βλέπεις προπορευόμενον το θυμόν, άφες προς στιγμήν την διόρθωση, και όταν ειδείς ότι παρήλθεν ο θυμός και ήλθεν ειρήνη και εργάζεται το διακριτικό απαθός, τότε ομιλείς τα ωφέλιμα. Ποτέ δεν είδα εγώ να γίνει διόρθωσης με θυμόν, αλλά πάντοτε με αγάπη. Τότε και ο νουθετούμενος θυσιάζεται. Λοιπόν, έτσι να κάμνετε, μοναχοί και κοσμικοί. Πάρε παράδειγμα από τον ίδιον τον εαυτό σου. Πότε ημερεύεις, με τα σύβρις ή με την αγάπη? Και δεν θα βάζεις στο λόγο όπου λέγει εκείνος ο Άγιος στο γεροντικόν, ότι ο θυμώδης και οργύλος άνθρωπος και νεκρόμεν ακόμη είναι, αν αναστήσει, δεν είναι δεκτός στη βασιλεία του Θεού. Λέγεις ότι τιμάς τους λόγους μου. Δοκίμασε λοιπόν εάν αληθεύει αυτό εν τούτης όπου σου γράφω. Και πνίξε το πάθος όταν έλθει να σε πνίξει αυτό. Κράτα το φίδι μέσα κλειστόν άπαξ και δεις και πολλάκης, και θα έβρεις ευθύς την οδόν της χαράς και της νίκης.
και τότε θα ενεργήσουν ευθύ σε προσευχέ υπερ σου όπου κάμνω. Και αφού νικηθεί η μητέρα, καταπίπτει άπαντος μήνος το θυγατέρων όπου γεννά ο θυμός. Διότι τα κύρια πάθη όπου γεννώσουν όλα τα άλλα είναι θυμός και επιθυμία. Λοιπόν πνίξε με όλη σου τη δύναμη των θυμών εις κάθε στιγμή όπου θα νικηθεί και θα τον έβρεις την επομένη πιο ασθενέστερον και πάλιν εξακολούθη να τον χτυπάς και να του κόπτεις την κεφαλή όταν τον ειδείς να σηκώνει κεφάλι και εντός ολίγου θα εξανθίσει καρπός της μακροθυμίας η αταραξία εντεύθεν ειρήνη και χάρις και ακολουθούν όλα τα αγαθά. Η δε άλλη μητέρα είναι το επιθυμητικό όπου ρίπτει τον αναβάτην και όταν εφαρμοστεί σ' όλα εγκράτεια και δεν γίνει προσθήκη της ύλης δεν περισσεύει το αίμα και όταν δεν περισσεύει δεν μπορεί να ρίξει τον άνθρωπον αλλά πολεμεί. Αντιστάσου λοιπόν αντιρρητικός, μην αφήνεις τους λογισμούς να εισάρχονται αλλά μάχου δια της προσευχής, μάχου ανδρείος και όχι χάφνος και ευθύς παραλύονται και ούτω ποιόν θα εξανθίσει το άνθος της καθαρότητος και αγνίας όπου θα χαίρεται η ψυχή σου χαράν ανεκλάλητον και πληροφορίαν ότι από του νυν η τιμάσεις η τόπος της αναπαύσεως και ούτω παραλύεις την κακίαν και τούτου του πάθους και όλων των θυγατέρων τας κακίας αυτών.

έλαβον μόλις αυτή τη στιγμή την επιστολή σου και είδοντα εν αυτή και χαίρω εις την υγεία σου, λυπούμε δε εις τα θλίψη σου. Τα όσα γράφεις, παιδί μου, σου γίνονται, διότι δεν έχεις υπομονή. Εσύ, παιδί μου, ζητείς το Χριστόν, ζητείς να εισέλθεις εις την ουράνιον πόλη. Δέεται περί τούτου ο γέροντας, δέονται οι πατέρες. Δέομαι και εγώ πτωχός εδώ εις τα βράχια. Λοιπόν, μας εισακούει όλους ο Κύριος και δια συντριβήν της υπερηφάνου ψυχής σου, δια να ταπεινωθεί και πολεμηθεί ο θυμός, η οργή, η έξαψη, ο εγωισμός, σου έστειλε ένα ψήλον, αυτόν τον μικρόν πειρασμό να σε τσιμπάει, να υπομένεις, να σε ενοχλεί, να μακροθυμείς και ολίγον ολίγον να καταπραίνεις το θυμόν, την οργή και την ταραχή, πνίγοντας μέσα σου αυτά και μη αφήνοντας να εξέλθει λόγος σκληρός. Και τότε η δύναμη σε εκείνη του σατανά, όπου πνίγεται μέσα άπαξ και δεις και πολλάκης, φεύγει και αφήνει τον άνθρωπον ως σαν αρνάκι πράων και ήσυχων. Και άκουσον ένα γεγονός, όπου έγινε εις εμένα. Εγώ όταν ήμουν εις τον κόσμο, με χιλίους τα έβαζα, είχον καρδίαν λεοντιέαν, και η αγάπη του Χριστού με έκανε πτώμα. Εάν θελήσω να διηγούμε τα όσα υπέφερα καθημέραν από το πάθος αυτό, πρέπει να κάμω βιβλίον, διότι ο Θεός, θέλω να με ελευθερώσει, μου έφερνε όλα τα επιτίδια να με ενοχλούν αδίκως, να με υβρίζουν, να με πειράζουν. Όχι πειράγματα έτσι απλώς, αλλά δυνάμενα να κάμουν φθόνων και υπομένων και πνίγω μέσα το σατανά με την άκραν υπομονή, έλαβον άφεσιν του κακού. Λοιπόν, εις ένα χειμώνα βαρύν, εφύλαξεν ο πειράζων και εξήγερεν όλα τα επιτίδια, όπως γνωρίζει αυτός να πειράζει και ο Θεός αφήνει να δοκιμάζει. Και λοιπόν, αφού έκαμε τρεις και τέσσερις δοκιμές και έβρε τας επιθέσεις του νεκράς, εμβαίνει από τη θύραν τόσον ευνίδιος ορμή του αέρος, όπου τεινάζει τη στέγη με όλους τους παραστάτες, τη σκεπή με χιλιάδες οκάδες πέτρες επάνω, εις το ένα αέρανο σαν αεροπλάνο εφέρετο, και την έριξεν αντίκριστους βράχους επάνω στα χιόνια, και εμείς εμείναμε νέθροι υπό τα σχιώνας. Αλλά αν ακούσεις και τα είδη των πειρασμών, δεν μπορεί να βαστάξεις χωρίς να βλαβείς κατακρίνων τους υπετίους. Πλην όμως υπομένοντας δοκιμασία σου, τόσην χάρη θα λάβεις κατά αντικρίς αναλογία των πειρασμών όπου μέτρων δεν έχει, ώστε μην νομίσεις ότι αν παραιτηθείς από αυτόν δεν θα σου έλθει άλλος πειρασμός. Απαραιτήτως θα έλθει. Και αν φανείς άναδρος εις αυτόν και εις όλους τους πειρασμούς, έτσι θα είσαι. Διότι ο πειρασμός μέσα μας είναι. Δεν το βλέπεις, παιδί μου? Για πρόσεξε τον. Αυτός εξοφθαλού γαστρός ανεβαίνει στην καρδία. Πυρώνει αυτήν. Θερμαίνει το αίμα και ανεβαίνει στο λαιμόν. Χτυπά στο κεφάλι, σκοτίζει το νουν. Και ο σαν κόμπο στέκει στο λάριγκα και φράζει και αυτήν την αναπνοή και πνίγει τον άνθρωπον. Λοιπόν, μπορεί να είναι ο άλλος που τον κινεί, ο χειρότερος άνθρωπος, ή μάλλον τον βάζει και εκείνον ο πειρασμός για να ταράξει και συγχύσει εσένα. Όμως ο Κύριος τον αφήνει να γίνεσαι καθεκάστην δοκιμότερος και να έλθεις εις απάθειαν. Διότι οπόταν εσύ ετοιμάζεσαι να τον περιμένεις, δεν συγχύζεσαι, δεν ταράτεσαι, δεν γίνεσαι εκτός εαυτού. Γράφεις ότι ανεγνώρισες ότι θα ελάβανες χάριν, χιλίους πειρασμούς όσαν αυτόν θα υπέμενες. Και πού εξεύρισες εσύ ότι αν υπέμενες δεν θα ελάβανες χάριν? Εγώ λέγω εσένα και όλους τους αδερφούς ότι άλλος δρόμος είναι πιο συντομότερος, ώστε να υπομένει κανείς τους πειρασμούς όπου έρχονται με όποιον τρόπον του έλθουν. Η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και η χάρις που έχει εκ της υπομονής λαμβάνει τη μαρτυρία. Πώς σας υπομένει όλους ο γέροντας? Διότι έχει υπομονή. Εκ τούτου μαρτυρείται πως έχει χάρη, έχει αρετή. Δεν έχει κουδούνι αρετή να τη γνωρίζεις με το κουδούνισμα.
Το κουδούνι της αρετής είναι η ανοχή, η μακροθυμία, η υπομονή. Αυτά είναι τα στολίδια του μοναχού και παντός χριστιανού. Προβλέπων ο αγωνιζόμενος την άνωθεν εις ταποδοσίαν και τη χάρη που έχει να λάβει παρά Κυρίου, όλα τα υπομένει. Ιδού, ότι εις τον αδελφόν ως δυνατόν έδωκεν ο γέροντας, να βαστάζει και υπομένει τον πειραζόμενον. Εις εσένα, ως αδύνατον έδωκεν αυτόν τον ελάχιστον σκόλοπα. Λοιπόν, δείξε υπομονή δια να γένεις δυνατός, να βαστάζεις και εσύ δαιμονισμένον. Να τον ανέχεσαι, να τον υπηρετείς, να τον υπεμένεις. Μεγάλη αρετή. Ξέβρεις τι είναι να βαστάζεις και να υπομένεις τρελών. Εις ημάς ήρθεν ένας τρελός και τον ελυπήθην να τον διώξω. Πανταχώθεν τον έδιωχνα. Λοιπόν τον εκράτησα να κουμπίσει ο λίγον, να ζεσταθεί η καρδιά του ως άνθρωπος. Και τι το μετατάφτα, τον έβαλα υπεράγαν νηστεία λέγοντος του Κυρίου. Το γένος τούτο εν ουδεν ή δύναται εξελθεί, ημίν εν προσευχή και νηστεία. Και λοιπόν μιαν ημέραν ήμεθα όλοι έξω και έκλεισεν όλες τις θύρες και παράθυρα του κελίου και μας άφησεν έξω. Και με πολλάς παρακλήσεις δεν άνοιγεν. Επιτέλους τι να κάμουμεν, ευρήκαμεν βιδολόγων και ξυλώσαμε τους μεντεσέδες και ανοίξαμε και τότε ευγήκεν έξω. Βρε το λέγω, γιατί έκλεισες και μας άφησες έξω? Επειδή λέγει είχε μέσα κρομίδια και πατάτες, ήθελα μόνος να ασκητεύσω να τρώγω τα κρομίδια και τις πατάτες. Αυτός έγινε καλά ίσο λίγων καιρών, αλλά έφυγε και πάλι είναι δαιμονίστη. Τρεις φορές ήλθε και μόλις έγινε το καλά έφευγε και πάλι είναι τρελαίνετο και τον εκυρίευαν τα δαιμόνια. Τώρα τον έχουν στο θεραπευτήριο. Σι δε πρόσεχε, μη καταφρονήσεις έναν τον ελαχίστον, τον εξουδενωμένον και ασθενών του κόσμου τούτου. Διότι καταφρόνησες αυτή και η προσβολή σου, δεν σταματάει σε αυτούς τους δυστυχείς, αλλά ανεβαίνει δι' αυτών εις του ποιητού και πλάστου το πρόσωπον, το οποίο φέρουν την εικόνα και έχεις να εκπλαγείς περισσότερος εν τη ημέρα εκείνη εάν ειδείς να αναπαύεται περισσότερον σε αυτούς παρά εις την ειδική σου καρδία του Θεού το Πνεύμα το Άγιον. Εγώ πλέον ισθένησα, είμαι ως ένας παράλυτος, 10 βήματα να κάμω δεν μπορώ, δι' αυτά και δι' όλα έγινα πτώμα. Παρακαλώ πολύ να με εύχεσαι, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθεια. Και πιστέψατε πατέρες και αδελφοί μου, ότι δια την κάθε μία ψυχή όπου βοηθείται, δοκιμάζω τον πόλεμον όπου έχει. Δι' αυτά και ο γεροντάς σας είναι άρρωστος διαρκώς, διότι εξατονεί από διανοητικήν υπερκόπωση και από τους πειρασμούς όπου διόλου σας πάσχει. Δι' αυτό μη λέγεις παιδί μου αυτό που σου λέγει ο δαίμονας, ότι αδιαφορεί διαλόγους ο γέροντας, ότι παραβλέπει τον κόπον και τις ανάγκες σου. Πώς είναι δυνατόν να διαφορεί αυτός όπου διόλου σας πάσχει? Πρόσεχε, άφεσε αυτόν τον λογισμό και κάμε υπομονή να ιδεί ο Θεός την προαίρεση, να ελαφρώσει τον κόπο σου, δέξου τον πειρασμόν και μην αιτιάσε τον έναν και τον άλλον. Διότι όταν δεν υπομένεις τον έναν πειρασμό και τον άλλον και τιάσει τους άλλους, επειδή ο Κύριος μας τα δίνει, τότε θα μας δείξει ο ίδιος, τον οποίον είναι πολύ δυνατότερον και τα μάλα σκληρών. Καθότι ουδείς των ανθρώπων μπορεί να παιδεύσει, όπως παιδεύει ο παντοδύναμος, δι' αυτό παιδί μου δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί ο Κύριος των απάντων. Αγαπήσατε το θέλημα αυτού και βαστάτε ως ίδια τα επερχόμενα. Μην τύχει και μας παραδώσει στη μικροψυχία και βλασφημία. Και όταν πάλι σφάλεις και πίπτεις, πάλι μετανόει. Μη απελπίζεσαι, δίδε θάρρος και ελπίδα του εαυτού σου. Λέγε, συγχώρησόν με Χριστέ μου και πάλι μετανοώ. Μη λέγεις να πάω στην οργή του Θεού. Κρίμα δεν είναι, άνθρωποι είμεθα. Μη αγαναχτείς με τους αδελφούς, βάσταζε τα λάθη τους, να βαστάζουν τα δικά σου. Αγάπα να σε αγαπούν και υπόμενε να σε υπομένουν,
γίνου καλός και όλοι θα γίνουν καλοί μαζί σου. Υπόταξε τα πάθη σου και θα ειδείς πολλούς να ευλαβώνται όχι μόνον τους λόγους σου, αλλά και αυτό το νεύμα των οφθαλμών σου. Δια τα διακονήματα που λέγεις, αν είναι πολλά και δεν τα προφθάνεις και σου γίνεται σύχησης, παρακαλώ κι εγώ τον γέροντα να σε ελαφρώσει, να μην τα κάμεις με γονκισμό. Δια δε τα άλλα που μου γράφεις, τούτο δεικνύεις ότι έχεις ματαιοδοξία πολύ. Δια αυτό γίνου πτώμα, να σε πατάνε όλοι επάνω. Γίνου χώμα, δύρε, χτύπε, μίσησον εις εχθρών άσπονδον τον εαυτό σου. Τέλειον μίσος μίσησον αυτόν, διότι αν δεν τον ρίξεις, θα σε ρίξει. Ανδρίζου, μην τον λυπήσε. Χάρη τη Θεού εγώ σε βαστάζω. Αλλά θυμίζωσε και τους λόγους των πατέρων που λέγουν: εάν δεν χύσεις αίμα, δεν λαμβάνεις πνεύμα. Μη λογίζεσαι άνθρωπος όταν χάρη δεν λάβεις, και χωρίς χάρη ματέως εγεννήθημεν άνθρωποι στον κόσμο. Αναλόγως δε την κάθαρση της ψυχής και το φωτισμό που έλαβε ο καθής μας εδώ, τόσο θα βλέπει τον Χριστόν εκεί πλησιέστερον, καθαρότερα, και θα απολαμβάνει την αυτού ευωδία, και τον άλλο θα χαίρεται και θα σκυρτά περισσότερον. Λοιπόν, μη λογίζεσαι άνθρωπος όταν χάριν δε λάβεις. Εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Μοναχισμός, η αυθεντική βίωση του Ευαγγελίου. Παύλος Ιωάννου, Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης. Το Ευαγγέλιο είναι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εις αυτό το Ευαγγέλιο, εις το γεγονός της Θείας εν ανθρωπίσεως, θεμελιούται η Εκκλησία. Αυτό είναι το περιεχόμενο της, αυτό είναι η ζωή της, αυτό είναι η Εκκλησία. Εις την Εκκλησία βιώνουμε το γεγονός της Θείας εν ανθρωπίσεως ως προϋπόθεση της ειδικής μας θεώσεως. Επειδή ο Θεός ενυνθρώπισε, δύναται να θεωθεί ο άνθρωπος. Και αυτήν την θέωσην, αυτήν την μοναδική δυνατότητα υπερβάσεως του θανάτου, αναζητούμε εις την Εκκλησία. Δι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Αυτό προσφέρει η Εκκλησία. Ο μοναχισμός, ως η γρηγορούσα συνείδηση της Εκκλησίας, υπενθυμίζει διαρκώς αυτήν την αλήθεια. Καλεί όλον το πλήρωμα της Εκκλησίας να μην λησμονήσει αυτών των στόχων, να μην παγιδευτεί στο σχήμα του κόσμου τούτου το οποίον παράγεται. Ο μοναχισμός είναι μια διαρκής μαρτυρία του νοήματος της ζωής του ανθρώπου. Μαρτυρία και του στόχου, αλλά και του τρόπου της ζωής. Ο μοναχισμός, πτερούμενος υπό του θείου έρωτος, είναι μια διαρκής μαρτυρία, αλλά και διαμαρτυρία, δια των κίνδυνων η σχέση του ανθρώπου μετά του Θεού να γίνει μια συμβατική σχέση. Ο μοναχός εξέρχεται του κόσμου δια να ζήσει την παρουσία του Θεού, αυτό το οποίο αποτελεί τον σκοπό της Εκκλησίας του Χριστού. Η έξοδος αυτή δεν σημαίνει άρνηση της κοινωνίας ή της κοινωνικής ζωής, αλλά ένταξη αυτών εις την κοινωνία του Θεού. Η έξοδος πραγματοποιείται ως πορεία προς την ελευθερία του Θεού και μετοχή εις αυτήν και συντελείται με την τήρηση των εντολών. Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι ησυχαστικός. Η νοερά ησυχία του ορθοδόξου μοναχού γεννάται από την μετάνοια και την εξήτηση της φυλάξεως των εντολών του Θεού. Ο μοναχός είναι ο τύπος του αληθινού χριστιανού, μια νύφουσα και συνεχώς ασκουμένη ύπαρξης. Ασκουμένη εις το να απαρνηθεί κάθε τι που δεν είναι Θεός ή το θέλημα του Θεού και να επιτύχει την ολοκληρωτική αναφοράν και αφιέρωση εις τον Κύριον. Εμοναχικές υποσχέσεις, οποίες χελετώνουν την αυθεντική ζωή των μοναχών, ευρίσκονται εις την Καινή Διαθήκη και απηχούν τας απαντήσεις του Κυρίου εις τους πειρασμούς της ερήμου. Με τας υποσχέσεις αυτάς, η μοναχική άσκησης διατηρεί τον ευαγγελικό αυτής χαρακτήρα και νικά τους δαιμονικούς πειρασμούς με τους οποίους επιχειρείται η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως και η αιχμαλωσία εις των ζωώδη ευτυχισμών. Ο μοναχισμός βιούται ως μυστήριον μετανοίας, αλλά και ως μυστήριον αγάπης. Ο μοναχισμός είναι φιλάνθρωπος και μετρά τα πάντα με το μέτρο της αγάπης, της καθολικής σωτηρίας των πάντων. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μοναχισμό από τον κίνδυνο παραχαράξεώς του και εκδυτικισμού του. Βασική μέρημνα του αληθινού μοναχού δεν είναι να κάνει κάτι, αλλά να είναι κάτι. Έργον του μοναχού είναι η φανέρωση της ζωής του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Αποστολή του μοναχισμού δεν είναι η υποκατάσταση του ενωριακού έργου και της ενωριακής ποιμαντικής δραστηριότητος. Οι άνθρωποι και δι' οι νέοι δεν περιμένουν από τους μοναχούς αυτά τα οποία τους προσφέρει ο κόσμος, αλλά αυτό το οποίο αληθώς αναζητούν. Αγιότητα, αλήθειαν και αγάπην, δηλαδή την ουσία της μοναχικής πολιτείας. Εις το κατόφλιον της νέας χιλιετίας, ο πατερικός λόγος ως κατάθεση αληθείας, αλλά και ως στόχος ζωής, φως μοναχής άγγελη, φως δε ανθρώπης μοναχική πολιτεία, είναι υπερποτέ άλλοτε σήμερον επίκαιρος.
0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Οι οκτώ πειρασμοί μοναχών και λαϊκών. Κλεόπα Ηλίε, αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της Μονής της Ιχαστρίας. Πατέρες και αδελφοί, ο μοναχός και ο αγωνιστής χριστιανός είναι πνευματικοί μαχητές σε κάθε στιγμή της ζωής τους από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό τους. Είναι όμως ανάγκη να γνωρίζουμε την τέχνη αυτού του αοράτου πολέμου και από ποια μέρη έρχεται εναντίον μας ο νοητός εχθρός. Ο Άγιος Μελέτιος ο ομολογητής μας λέγει ότι ο πειρασμός έρχεται από έξι σημεία εναντίον μας. Ενώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει από οκτώ, δηλαδή από επάνω και από κάτω, από δεξιά και αριστερά, από εμπρός και πίσω και από μέσα και έξω. Στη συνέχεια θα ομιλήσουμε εκτενέστερα για τον πολυμερή αυτόν πόλεμο του διαβόλου με τη βοήθεια του Πανάγαθου Θεού. 1. Ο από επάνω πειρασμός. Είναι δύο ειδών. Το πρώτο συμβαίνει όταν αρχίζουμε να κάνουμε μία αδιάκριτη και απερίσκεπτη άσκηση που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας, όπως επί παραδείγματι. Υπερβολική νηστεία, συνεχή αγρυπνία, πολλές μετάνοιες και άλλες υπερβολικές ασκήσεις. Αυτή η άσκηση έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατίζει το σώμα μας και να αδυνατούμε να εργαστούμε τις αρετές του Χριστού. Συγχρόνως ταράζεται ο νους μας, γιατί δεν αναπαύεται σε αυτού του είδους τις ασκήσεις. Το δεύτερο είδος πειρασμού συμβαίνει όταν ερευνούμε την Αγία Γραφή χωρίς να διαθέτουμε την ανάλογη πνευματική ηλικία και κατάσταση, με αποτέλεσμα, αν κάποιος δεν ευρεθεί να μας χαλιναγωγήσει, θα φτάσουμε στην τρέλα, την αίρεση και τη βλασφημία του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι η απίθμενη θάλασσα της σοφίας του Θεού και από αυτό το νερό εμείς πρέπει να βγάλουμε όσο είναι δυνατόν και απαραίτητο για να ανακουφιστούμε από την πνευματική μας δίψα. Από αυτό το νερό ο άνθρωπος βγάζει με τον κουβά και από αυτόν στην κανάτα και από εκεί παίρνει με ένα ποτήρι να δροσιστεί και δεν προσπαθεί με μία φορά να βγάλει το νερό της σοφίας του Θεού έξω, διότι δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία και υπάρχει βεβαίως ο φόβος να πνιγεί. Έτσι πνίγηκαν πολλοί ερευνητές των γραφών λόγω της υπερηφάνειάς των και έγιναν αρχηγοί αιρέσεων και οδήγησαν μαζί με τους εαυτούς των χιλιάδες ψυχές στον Άδη. 2. Ο από κάτω πειρασμός. Από κάτω έρχεται ο πειρασμός και μας πειράζει με την ακιδεία και οκνηρία για την επιτέλεση των έργων της αρετής και των εντολών του Θεού. Ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος είναι δυνατός και υγιής στο σώμα και εκ προθέσεως αποφεύγει τις δουλειές ή τα διακονήματα της μονής, τα οποία είναι ανάλογα των δυναμεών του, ή ένας λαϊκός, ο οποίος δεν θέλει να κοπιάσει για τα έργα των αρετών, την νηστεία, την αγρυπνία, την υπηρεσία και βοήθεια του πλησίον, την προσευχή κλπ. Με την αδιαφορία ή οκνηρία μας αυτή, στερούμε από την ψυχή μας τον μισθό των πνευματικών έργων, επειδή δεν κοπιάζουμε στην εφαρμογή των θείων εντολών. Καθένας από εμάς λοιπόν έχουμε καθήκον να ανεβαίνουμε τις πνευματικές βαθμίδες των αρετών, γνωρίζοντας ότι η μέση και διακριτική οδός είναι η βασιλική, διότι τα άκρα είναι του διαβόλου. 3. Ο εκ δεξιών πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός πάλι είναι δύο ειδών. Το πρώτο είδος είναι όταν εργαστούμε τα καλά έργα με κακό σκοπό, ενώ το δεύτερο είναι εάν δεχθούμε την εμφάνιση των δαιμόνων με τη μορφή αγγέλων και αγίων ή με τη μορφή του Χριστού, της Θεοτόκου και άλλων ουρανίων μορφών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι οι δαίμονες της καινοδοξίας και υπερηφάνειας εμφανίζονται στους αδυνάτους το νου ως προφήτε. Ενώ ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει στη δεύτερη προς τους Κορινθίους ότι ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. 4. Ο εξαριστερών πειρασμός. Από τα αριστερά μας πειράζει ο διάβολος όταν γνωρίζουμε την αμαρτία, αλλά με τη θέλησή μας αποφασίζουμε να την εκτελέσουμε. Ένα παράδειγμα. Κάποιος γνωρίζει ότι είναι αμαρτία να κλέπτει, να πορνεύει, να μεθά, να βλασφημεί τα θεία, να εκδικείται των πλησίων του ή να κάνει οποιοδήποτε άλλο κακό έργο. Παρόλα αυτά όμως αφήνει τον εαυτό του να νικηθεί από την αμαρτία με τη θέλησή του και εις γνώσιν του. Οπότε όταν εμείς γνωρίζουμε την αμαρτία και όμως την επιτελούμε, είτε με το νου, τον λόγο, το αίσθημα ή την πράξη, τότε πειραζόμεθα εξ αριστερών. 5. Ο εκ των έμπροσθεν πειρασμός. Μας πειράζει από εμπρός ο διάβολος όταν μας παρουσιάζει σκέψεις και φαντασίες για έργα τα οποία δήθεν θα μας συμβούν στο μέλλον. Ένα παράδειγμα. Όταν θορυβούμεθα ότι θα έλθει εναντίον μας κάποιος κίνδυνος, κάποια παγίδα ή ασθένεια, ότι θα ξεσπάσει κάποιος πόλεμος, ότι θα δυσφημιστούμε από τους άλλους, θα γίνουμε πτωχοί, μας ταράζει κάποιος ότι δεν θα επιτύχουμε στις εξετάσεις ή σε κάποιο άλλο έργο. Όλα αυτά τα φέρνει ο νοητός εχθρός στο νου μας με σκοπό να μας ταράξει και να μας κλονίσει με αυτά που νομίζουμε ότι θα έλθουν εναντίον μας. Για αυτούς τους λογισμούς ας προσέχουμε τα λόγια του Σωτήρος που λέγει «Μη ουν μεριμνήσετε εις την αύριον, ή γαρ αύριον μεριμνήσετε αυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής». Δηλαδή, μη μεριμνάτε, φτάνει η στεναχώρια της ημέρας. Δεν δόθηκε σε μας από τον Θεό να γνωρίζουμε ούτε μία ώρα πέραν της παρούσης ώρας τι θα γίνει. Οπότε σε τέτοιου είδους πειρασμό να λέγουμε «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». 6. Ο εκ των όπισθεν πειρασμός. Πειραζόμεθα εκ των όπισθεν όταν οι δαίμονες μας ενοχλούν στο νου μας με αυτά τα έργα που κάναμε στο παρελθόν, όταν ήμασταν παιδιά ή νέοι και με τις αμαρτίες που κάναμε. Η μνήμη μας πολύ συχνά βοηθά τη φαντασία μας τα κακά που κάναμε, προπαντός όταν περάσουμε τη ζωή μας χωρίς προσπάθεια για τη φρούρηση και κάθαρση του νου με την ωερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Οι πατέρες λέγουν ότι τόσο ανόητη είναι η φαντασία, ώστε αν ένας άνθρωπος αντίκρισε στην νεότητά του μια ωραία γυναίκα με εμπάθεια και έλθει ο καιρός να πεθάνει αυτή και ήδη την νεκροκεφαλή της, εν τούτης η φαντασία του του υπενθυμίζει το ωραίο πρόσωπό της όταν ζούσε. Γι' αυτό ονόμασαν οι πατέρες τη φαντασία γέφυρα του διαβόλου, επειδή καμία αμαρτία δεν περνά από το νου και την αίσθηση παρά μόνο από τη γέφυρα της φαντασίας. Οπότε, πατέρες και αδελφοί, για να νικήσουμε στον πόλεμο αυτό, έχουμε μεγάλη ανάγκη από την ωερά εγρήγορση και προσοχή, τη μνήμη του θανάτου, των βασάνων της κολάσεως και της ακαταπαύστου νοερής προσευχής. 7. Ο εκ των έσω πειρασμός. Πειραζόμεθα από μέσα μας με τον ερεθισμό των παθών, τα οποία εξέρχονται από την καρδιά μας, κατά τον λόγο του Σωτήρος που λέγει «Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε». Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι «βαθία είναι η καρδία παραπάντα». Επειδή από αυτή πηγάζουν όλες οι κακίες στον άνθρωπο που δεν τη φυλάγει με την προσευχή και τη μετάνοια, αλλά και από αυτή πηγάζουν πάλι όλες οι αρετές σε αυτόν που την καθαρίζει με τα δάκρυα της μετανοίας και τη συντριβή. Οπότε απαλλασσόμεθα από τα πάθη της καρδίας μας με την ακατάπαυστη προσευχή και τα δάκρυα της μετανοίας. 8. Ο εκ των έξω πειρασμός. Προέρχεται από τα πάθη τα οποία εισέρχονται στην ψυχή μας από τις 5 αισθήσεις ή όπως ονομάζονται τα παράθυρα της ψυχής, για τις οποίες ο προφήτης Ιερεμίας λέγει «Ανέβει θάνατος δια των θηρίδων ημών». Αυτές οι 5 αισθήσεις είναι τα 5 ζεύγη βοών με τα οποία ζούμε στην κακία και εμπάθεια και δεν θέλουμε να πάμε στο δείπνο που μας καλεί ο Μέγας Βασιλεύς. Οπότε η απόκρουση από αυτά τα πάθη γίνεται με την πολυχρόνια νύψη του νου, την ακατάπαυστη προσευχή, τη συντριβή της καρδίας και με το να ζητάμε με πόνο και μετάνοια τη βοήθεια του Κυρίου. Εν κατακλείδη, παρακαλώ με ταπείνωση, πατέρες και αδελφοί, να βοηθήσετε και εμένα τον αμαρτωλό και αδιάφορο για τη σωτηρία μου με την προσευχή σας, ώστε να αισθανθώ τουλάχιστον εντροπή για τα ανωτέρω λόγια που σας είπα και έτσι να ξυπνήσω κι εγώ από την αναισθησία μου και να καλώ το όνομα του Κυρίου μας για βοήθειά μου. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Λαχτάρα αιωνιότητος, δαμασκηνός κατρακούλης, αρχιμανδρίτης. Ιδού έρχομαι ταχύ, αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ο θείος λόγος του Ευαγγελίου, ο οποίος εξέρχεται από τον άμβονα της Εκκλησίας, περιέχει ποικίλα σπέρματα αληθείας και θεογνωσίας. Η μελέτη του θείου λόγου να είναι η τρυφή και η τροφή της ζωής μας. Εγώ, παιδιά, κάθε βράδυ διαβάζω Ευαγγέλιο για να εισχωρήσει μέσα μου ο Κύριος. Με το Ευαγγέλιο γίνεται η αλληλοπεριχώρηση του ημαγμένου αμνού και της ψυχής μας. Όλοι οι άνθρωποι κληθήκαμε να αγιάσουμε, να γίνουμε ευωδία Χριστού. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού και να γίνουμε φως. Με την τήρηση του Ευαγγελίου να γίνουμε λόγος του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν αρπάζει ο ένας τον Θείο Λόγο και πηγαίνει στα ερήμους για να πραγματώσει το Ευαγγέλιον. Ο άλλος το αρπάζει και πηγαίνει στην Αφρική, στην Ασία κλπ. Να φωτίσει τους ανθρώπους ως Ιεραπόστολος. Ο άλλος παίρνει τον Θείο Σπόρο και τον καλλιεργεί μέσα στην κοινωνία ως επίσκοπος, ως ιερεύς, ως οικογενειάρχης και κάνει έργο του τη σπορά του Θείου Λόγου. Εμείς πήραμε το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, ο καθένας, και ήλθαμε στο μοναστήρι για να δοξάσουμε τον Θεό με την τήρηση των εντολών Του. Κάθε μοναστήρι είναι ένα πέρασμα, ένα ferry boat που θα μας περάσει απέναντι, στην όχθη του ποταμού. Σήμερα αυτό με απασχόλησε εμένα. Αυτό ακριβώς το ταξίδι. Πρέπει να σπάσουμε τον φραγμό του θανάτου με την επιθυμία της αιωνίου ζωής. Σκεπτόμουν λοιπόν πώς θα μπορέσω με το μήνυμα του θανάτου να το περιμένουμε ως την πλέον ευχάριστη αγγελία. Προχθές αναφέραμε μερικές θείες αποκαλύψεις που είχε ο Μητροπολίτης τις τελευταίες του στιγμές. Και χάρηκε η ψυχή μας. Πράγματι γνωρίζομαι ότι ο άνθρωπος, ο αγαπήσας των θεών, δέχεται τέτοιες αποκαλύψεις τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο Κύριος του παρουσιάζει ήδη από την παρούσα ζωή τι απολαύσεις τον αναμένουν στην πανήγυρη των πρωτοτόκων, εκεί που βασιλεύει το φως, το άκτιστο φως, το γλυκύτατο ως ηχιόν. Η ζωή του ουρανού είναι φως, γλυκύτατο, λευκότατο. Επιθυμώ αυτήν τη λευκοτάτη, τη χιονάτη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει πιο ευχάριστο γεγονός από αυτήν τη διάβαση στην αντίπερα όχθη. Εάν νοσταλγούμε να μεταβούμε σε μια παραλία, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα ή στον Άγιο Διονύσιο, όπου θα αντικρίσουμε γήινες ομορφιές που παρόμοιες έχουμε ήδη απολαύσει, σκεφτείτε πώς πρέπει να νοσταλγούμε αυτό το πέρασμα στην άλλη ζωή, στο αιώνιο φως. Μέσα στο μοναστήρι γίνεται αυτή η ετοιμασία για τη μετάβαση στην ουράνια όχθη της Βασιλείας του Θεού. Και αν από τώρα γνωριστούμε για τα καλά με τον άνω κόσμο, θα έχουμε μία καλή συνοδεία φίλων Αγίων κατά την έξοδό μας. Με πόση ευχαρίστηση πρέπει να αναμένουμε τον θάνατο. Να μην τον αντικρίζομαι ως μάχαιρα που θα μας κόψει από τη ζωή, αλλά σαν φωτεινή πύλη που θα μας εισαγάγει στην αιωνιότητα. Αυτή ήταν η σκέψη μου εμένα σήμερα. Άλλωστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε τον θάνατο ευχάριστο. Να μην τον αντιμετωπίζομαι με φόβο. Άπαξ και ο Χριστός εσταυρώθηκε ανέστη, κατελήθη η ισχύ του θανάτου. Εσπάστησαν τα κλήθρα του άδου. Η θύρα εινήχθη και ελευθέρως πλέον κάθε πιστός μπορεί να εισέλθει στην αιώνια μακαριότητα. Τι είναι όμως αυτό που θα μας κάνει να επιθυμήσουμε τον θάνατο? Η φλόγα της δροσερής αγάπης προς τον Θεό ανάβει τη δίψα της αιωνίου ζωής. Αγαπήσατε τον Θεόν και ευρύσετε χάριν αιώνιον και ανάπαυσιν με τα πάντων των Αγίων, λέγει ο Υμνοδός. Εάν η καρδιά μας φλέγεται από θείον έρωτα, ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως στην αγάπη που θα του προσφέρουμε εμείς και θα μας χαρίσει την αιώνιο ατένιση της θεϊκής του μορφής. Θα μου πείτε, καλά το συζητάμε τώρα αυτό το θέμα, αλλά μόλις φτάσουμε στην ώρα του θανάτου, αμέσως μας καταλαμβάνει ένας φόβος. Πράγματι έτσι λέγει η πείρα της ζωής. Ο πιστός όμως δεν συναντά αυτή τη δειλία.
και σκεπτόμουν σήμερα πώς να νιώθουν αυτοί οι πιστοί, οι μεγάλοι αγωνιστές που ο Κύριος τους πληροφορεί, είτε ο ίδιος, είτε δια της Θεοτόκου, είτε δια των Αγίων Του, ότι εντός ολίγου θα σε πάρω. Σκεφτείτε τι θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ψυχή τους. Τι αγαλίαση θα πληρώνει την ύπαρξή τους όταν θα ετοιμάζονται να μεταβούν προς την αιωνιότητα. Αυτή τη μεγάλη δωρεά ο Θεός δεν την παρέχει μόνο σε ορισμένους, αλλά σε όλους εκείνους που την επιθυμούν. Και έλεγα σήμερα μόνος μου, άραγε είναι δύσκολο η χάρις του Θεού να μας αξιώσει και εμάς να φτάσουμε στην ευχάριστη αυτή στιγμή και να ακούσουμε την εφρόσινη αγγελία. Λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεό. Τι είναι η αγάπη του Θεού? Χαρά και αγαλίασης. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν όταν φθάνει ο θάνατος να μας καταλαμβάνει δυστυχία και σκότος, αφού η αγάπη του Θεού είναι φως και αιωνιώτης και ειρήνη άφραστος? Αυτό το θέμα του θανάτου δεν το έχουμε πολύ καλλιεργήσει μέσα μας και δεν φτάσαμε ακόμα στο σημείο να έχουμε πλήρη τη συνείδηση της αθανάτου ζωής και την πληροφορία της αιωνιότητος. Το πιστεύομαι, το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το αναμένομαι ως ένα γεγονός ευχάριστο, ενώ γι' αυτό φύγαμε από τον κόσμο, για να φτάσουμε σε αυτή την εφρόσινο στιγμή, να αναχωρήσουμε από τον παρόντα αιώνα προς τον μέλλοντα, προς την αιωνιότητα. Αγαπήσατε τον Θεό. Πώς τον αγαπάμε τον Θεό? Μόνο με λόγια? Είναι δυνατόν να λέει ένας άνθρωπος «αγαπώ τον Θεό» και τα έργα του να είναι ανάποδα, αντίθετα από το Θείο Νόμο? Είναι δυνατόν να μην πραγματώνει το Ευαγγέλιο? Όταν λέμε ότι πήραμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο και υποσχεθήκαμε ότι θα το πραγματώσουμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι θα ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Θα τηρήσουμε το Ευαγγέλιο και θα το εναποθέσουμε πάλι στην Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ομολογώντας ότι μείναμε πιστοί άχρη θανάτου, με τους λόγους «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα». Λοιπόν, από κοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Ήθε να αξιωθεί η ψυχή μας να πει αυτόν τον λόγο προς τον Θεό, προς την αγάπη του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε, εάν δεν προσανατολιστούμε προς την αιώνιο ζωή και την ανέσπερη βασιλεία, νομίζω ότι μέσα μας δεν θα έχουμε την πληροφορία της σωτηρίας. Όταν τηρώ τα εντολάς, η συνείδησή μου είναι αναπαυμένη απέναντι του Θεού. Αλλά για να επιτύχουμε την τελεία ανάπαυση, είναι απαραίτητη και η καλλιέργεια της προσδοκίας της αναχωρήσεώς μας και η δίψα αυτής της στιγμής του θανάτου. Είδατε, μόλις ακούμε τη λέξη θάνατος, μας πιάνει φόβος. Πρέπει όλοι όμως να έχουμε δίψα θανάτου, ιδιαίτερα οι μοναχοί, αλλά και κάθε χριστιανός. Να διψάμε αυτή την ώρα της μεταβάσεώς μας τα ουράνια σκηνώματα. Αυτήν τη δίψα είχαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και αυτήν έχουν και οι σημερινοί Άγιοι και ειδικότερα οι Αγιορείτες. Αλλά και οι πιστοί στον κόσμο και οι εργάτες του Ευαγγελίου και οι Ιεραπόστολοι με αυτήν τη δίψα του θανάτου πραγματώνουν το Θείο Λόγο και τελούν τα έργα της πίστεως. Μετακινούν ακόμη και όροι. Και εμείς λοιπόν, δια της πίστεως να μετακινήσουμε την ψυχή μας και από τον Άδη να την ανεβάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας ανοίγει φωτεινούς ορίζοντας πίστεως και αγάπης προς Αυτόν. Η πίστη δεν είναι απλό πράγμα, ούτε ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος έχει άπειρες διαστάσεις. Επειδή επλάστη κατ' εικόνα Θεού, κατευθύνεται προς το άπειρο, προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Όταν λέω κατευθύνομαι προς το άπειρο, σημαίνει σκέπτομαι τον άπειρο Θεό και τη μετάβασή μου στην αιωνιότητα. Αλλά πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Πώς θα ανοίξω την ψυχή μου προς Αυτόν και πώς θα διαθέσω όλη μου την ύπαρξη στην αγάπη Του? Υπάρχουν πολλοί τρόποι αγάπης του Θεού και όταν ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να θυσιάζεται για τον Θεό, δεν κάνει και αμαρτίες. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Προσέχει τον λόγο Του.
προσέχει τις σκέψεις του, τις διαθέσεις του. Με την αγάπη του Θεού ανοίγει ορίζον της ψυχής αμέσως και ο άνθρωπος γίνεται διάπλατος. Η ύπαρξή του αμέσως ευρύνεται, γιατί τίνει προς τον άπειρο Θεόν και την αιώνια ζωή. Αυτόν τον άπειρο Θεόν αγαπήσαμε και ξεκινήσαμε να τον συναντήσουμε. Γι' αυτό μας αναπαύει η ησυχία και η ηρεμία. Δεν μας αναπαύει ο κόσμος και τα του κόσμου, παρά μόνον η ησυχία και η ηρεμία. Και επιθυμούμε να βασιλεύει στην ψυχή μας η ειρήνη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Όταν λέγω «αγαπώ τον Θεόν», η καρδία μου πλαισιώνεται αμέσως με ευλογία. Ο Θεός, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι ζηλότυπος

φέρουμε τα μυστικά μας προς τον Θεό. Θέλουμε να ομιλήσουμε με τον πιστό μας φίλο. Έτσι δεν είναι? Το θέμα της διαβάσεώς μας είναι ένα μυστικό της ζωής και θέλω να το συζητήσω από κοντά με τον Θεό για να μου ετοιμάσει την εκδημία. Άπαξ και αναμένω αυτό το Πάσχα της ψυχής μου, δεν θα πρέπει να έχω ουδε μία ανάπαυση μέχρι ότου μιλήσω από κοντά με τον Θεό για να τακτοποιήσει μέσα μου αυτήν την επιθυμία, αυτήν τη λαχτάρα, να το πούμε έτσι. Μη με παρεξηγήσετε που λέγω λαχτάρα για το θάνατο. Λαχταρώ τη μετάβαση στον ουράνιο κόσμο. Έτσι είναι. Γιατί εμείς που πιστεύουμε εις τον Θεόν και ασχολούμεθα με την αγάπη του Θεού, ήλθαμε εδώ πέρα ακριβώς για αυτό το ταξίδι. Μας αναμένει ο Θεός, η ζωή, η αιωνιώτης, η μακαριώτης. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα δισταγμό για το θάνατο, αλλά μία ευχάριστη αναμονή. Μια λαχτάρα πότε θα έλθει. Ο θάνατος δεν μας ξενίζει καθόλου. Είναι για μας μία εορτή. Είναι η εορτή της μεταβάσεως του ανθρώπου εις τον ουρανό. Γι' αυτό και εορτάζομαι τους Αγίους την ημέρα της εκδημίας τους. Είδατε, ο Μέγας Βασίλειος 49 ετών απέθανε. Παλικάρι απέθανε. Όμως δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Είχε ετοιμάσει το εισιτήριό του. Μπήκε μέσα στο φεριμπότ και πέρασε απέναντι. Στην όχθη την ουράνιο. Δεν πρέπει λοιπόν να φεύγει ποτέ από το μυαλό μας ότι θα πεθάνομαι. Όχι απλώς έχω φόβο επειδή θα πεθάνω. Ούτε επειδή θα πεθάνω προσέχω να μην αμαρτήσω. Όχι τέτοια πράγματα. Να ετοιμαστώ καλύτερα. Να αγαπήσω τη διάβαση γιατί αγαπώ τον Θεό. Θέλω να πάω να τον δω. Πώς το λένε? Θέλω να τον δω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Επιθυμίαν έχω αναλύσει και συν Χριστώ είναι». Ήθελε να τον ειδεί τέλος πάντων και να του ομιλήσει πρόσωπον προς πρόσωπον. Διότι εάν είμαστε ξερή μοναχοί και όχι μουσκεμένοι με τα δάκρυα της αγάπης και της ευχαριστίας, αν δεν είμαστε δοσμένοι στο θείο έρωτα, αν δεν είμαστε οι ψυχές ιερώσες των νυμφίων Χριστώ, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα? Να κακομοιριάσουμε? Όχι. Να είμαστε οι ζωντανοί άνθρωποι, οι αγρυπνούντες, οι λαχταριστές της διαβάσεως. Τότε πάνε περίπατο και τα ενδιαφέροντα του κόσμου και οι μέριμνες του κόσμου και οι επιθυμίες του κόσμου. Όταν είμαστε προσιλωμένοι μόνο στην αγάπη του Θεού, τότε είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί μεταξύ μας. Να μας καίει αυτή η αγάπη του Θεού και αυτός ο έρωτας της μεταβάσεως στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Επιθυμώ να πάω εκεί πέρα. Εάν τόσο επιθυμούμε να πάμε να προσκυνήσουμε έναν Άγιο Τόπο, σκεφτείτε πόσο περισσότερο πρέπει να έχουμε αυτή τη λαχτάρα για το αιώνιο ταξίδι που θα μας φέρει στην Αγία Ιερουσαλήμ, η οποία ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπως γράφει η Αποκάλυψης. Αυτή η δόξα μας αναμένει. Πρέπει λοιπόν να είμεθα πάντοτε έτοιμη, ώστε ο θάνατος να μην μας ξενήσει ούτε να μας φοβήσει. Αντιθέτως, να επιθυμούμε την εκδημία από εδώ και την ενδημία εκεί. Να μας απασχολεί ο ωραίος μετεωρισμός. Εδώ είμεθα, αλλά στον ουρανό ευρισκόμεθα νοητός. Να επιθυμίσουμε τον ζωηφόρο θάνατο. Αυτός ο θάνατος είναι η ζωή. Συνεχώς να με απασχολεί πώς θα κάνω την ώρα του θανάτου, την ημέρα της κλήσεως του Κυρίου, ημέρα χαράς και εορτής. Την έξοδό μας να τη θεωρούμε το μεγαλύτερο πανηγύρι, την πιο χαρμόσυνη ημέρα, επειδή θα μεταβούμε στην αγάπη του Θεού. Όχι να λυπηθώ επειδή θα πεθάνω, αλλά αντιθέτως να χαρώ και να πω «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω». Είναι μία εργασία πολύ λεπτή αυτή, να μπορέσω με αυτή την κρίσιμη στιγμή να πούμε «Δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω από τον παρόντα κόσμο για να ατενίζω την δόξα του προσώπου σου στην αιωνιότητα». Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτή η εργασία. Ταπεινοφροσύνη μεγάλη και αγάπη πολύ προς τους εχθρούς. Χωρίς αυτή την αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό είναι το διαβατήριο για το αιώνιο ταξίδι.

0: Ας έχουμε βεβαία την εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Κύριος. Η ημέρα του θανάτου δεν είναι υπόθεση απελπισίας και απογοητεύσεως που εμποδίζει την ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Θεός. Παρόλη την αναξιότητά μας, θα μας ελεήσει ο Θεός. Να έχουμε βεβαία την ελπίδα και την πεποίθηση στο έλεος του ουρανίου Πατρός και να σκεπτόμεθα τη συνάντηση μετά του Κυρίου. Πότε θα έλθω, Κύριε, κοντά σου? Πότε θα σε ειδώ? Πότε το πρόσωπό σου διηνεκώς θα εφραίνει την ψυχή μου? Ας δουλέψουμε λοιπόν το πέραν του τάφου. Αν είναι ο νους μου συνεχώς τον Θεό, δεν αμαρτάνω. Και θα μπορέσω να σπάσω αυτή την πύλη του θανάτου, ώστε να είναι ανοιχτή σε μένα από την παρούσα ζωή. Να στέκομαι στην ακτή της παρούσης ζωής και εκεί να έχω στημένο το εκτοξευθύριο από όπου θα πετάξω πλέον με χαρά στην ατελεύτητη μακαριότητα. Γιατί θα φύγομαι από τον βίον απότομα. Μας αναμένει ο Κύριος. Μας αναμένει. Μας αναμένει. Αυτός είναι η ανεκλάλητη χαρά, η αιώνιος ζωή, η καυστική γλυκή της, η τρισήλιος δόξα. Ευχηθείτε στον Θεό να μου δώσει χριστιανά τα τέλη, να πεθάνω όρθιος και να με αξιώσει να πεθάνω για την αγάπη Του. Ο θάνατος είναι ελευθερία. Να έχουμε εφροσύνη όταν σκεπτόμεθα τον θάνατο. Αυτό θα βοηθήσει εμάς προσωπικά, αλλά και την Εκκλησία. Ομιλία του Πατρός Δαμασκηνού προς τα αδελφάς της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου την 23η Αυγούστου 1984. Πράγματι, ο Θεός εξεπλήρωσε την επιθυμία του γέροντα. Λίγες μέρες πρώτης εκδημίας του έλαβε το ουράνιο μήνυμα της αναχωρήσεώς του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Θεία Λειτουργία. Έργων του λαού του Θεού. Γρηγόριος Ιερομόναχος. Όταν ένας απλούς χριστιανός λέει «Εκκλησιάζομαι ή πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία», εννοεί κατά κανόνα ότι πηγαίνει στο ναό και παρακολουθεί το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Όμως η Θεία Λειτουργία δεν είναι ένα θέαμα που παρακολουθούμε απλώς, ούτε μία ακρόαση ύμνων και αναγνώσεων που ακούμε. Είναι ένα έργο θεϊκό, το οποίο τελεί ο ιερεύς του Θεού μαζί με τον λαόν του Θεού. Η ίδια η λέξη λειτουργία σημαίνει λαού, λίτος ίσον λαός, έργων. Επομένως, πηγαίνω στο ναό για τη Θεία Λειτουργία σημαίνει πηγαίνω στο ναό και συμμετέχω στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πηγαίνω στο ναό για να εργαστώ έργων θείων. Και αυτό το έργο είναι η δοξολογία και ευχαριστία του Θεού για τη δωρεά της απείρου αγάπης Του. Τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία φανερώνουν ότι ο λαός του Θεού συμμετέχει στην τέλεσή της. Η προσφορά των δώρων που πρόκειται να αγιαστούν, η ψαλμοδία και οι κοινές δεήσεις, η συμμετοχή των πιστών στην τράπεζα του Κυρίου, όλα μας διδάσκουν ότι η Θεία Λειτουργία είναι έργο ολοκλήρου του σώματος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού. Για την Αγία μας Εκκλησία είναι αδιανόητη η τέλεση της Θείας Λειτουργίας χωρίς τη συμμετοχή έστω και ενός μόνο πιστού ή χωρίς να κοινωνήσει έστω και ένας μόνον πιστός. Ας δούμε όμως τους τρόπους με τους οποίους ο πιστός συμμετέχει στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πρώτον, συμμετέχει με την προετοιμασία και προσφορά των δώρων. Το σιταρένιο πρόσφορο, το αγνό νάμα, το καθαρό κερί, το ελαιόλαδο, ό,τι δηλαδή χρειάζεται για να τελεστεί η ανέμακτη λατρεία, είναι προσφορά των πιστών. Αυτή την ευλογημένη συνήθεια της προετοιμασίας του πρόσφορου πρέπει να τη διατηρήσουμε και στις μέρες μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ετοιμαζόμαστε να τελέσουμε Θεία Λειτουργία για την ανάπαυση ψυχής προς φιλούς μας προσώπου. Πρέπει να φροντίζουμε για την προετοιμασία του προσφόρου. Έτσι ο προσφερόμενος άρτος γίνεται συγκεκριμένος τρόπος συμμετοχής μας στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο οι πιστοί συμμετέχουν ενεργώς στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η ψαλμωδία και οι κοινές προσευχές. Στους παλαιότερους χρόνους όλα τα τροπάρια και ύμνοι που σήμερα ψάλλονται από τους ιεροψάλτες εψάλλονται από τον λαό ολόκληρο. Η αρχαιότερη περιγραφή της Θείας Λειτουργίας, την οποία μας διέσωσε ο Άγιος Μάρτης Ιουστίνος, αναφέρει «Ο προεστός ευχάς και ευχαριστίας, ως η δύναμη σ' αυτό, αναπέμπει και ο λαός επεφημεί λέγον το αμήν». Η λέξη αμήν είναι εβραϊκή και σημαίνει πράγματι, γέννητο. Οι πιστοί με τη λέξη αυτή επισφραγίζουν τους λόγους του ιερέως. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι με τις απαντήσεις τους, τις εκφωνήσεις, οι πιστοί συμπληρώνουν τις προσευχές του λειτουργού. Αυτό είναι το νόημα του «Παράσχου Κύριε, Σύ Κύριε, Κύριε ελέησον». Όλοι μαζί οι πιστοί αποτελούν το Άγιο Σώμα του Χριστού, το οποίο ψάλλει και δοξολογεί τον Κύριο με ένα στόμα, αγαπά τον Κύριο με μία καρδιά, ελπίζει στον Κύριο με μία κοινή ελπίδα και χαρά. Το τρίτο και κυριότερο σημείο που φανερώνει ότι οι πιστοί συμμετέχουν στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η από κοινού μετά του ιερέως προσφορά της ανεμάκτου ιερουργίας και η συμμετοχή του στην Τράπεζα του Κυρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας αναλύει διεξοδικά την ισότητα των πιστών με τον Λειτουργό του Κυρίου μπροστά στα μεγάλα και Άγια Μυστήρια. Γράφει σχετικά «Υπάρχουν περιπτώσεις που καθόλου δεν διαφέρει ο ιερεύς από τον πιστό, όπως για παράδειγμα την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Όλοι απολαμβάνουμε τα ίδια, με τον ίδιο τρόπο». Όχι όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, όπου άλλα έτρωγε ο ιερεύς και άλλα οι υπόλοιποι και απαγορευόταν να μετέχει ο λαός σε όσα μετείχε ο ιερεύς. Αυτό δεν γίνεται τώρα, στον καιρό της Καινής Διαθήκης. Αλλά ένα σώμα βρίσκεται μπροστά σε όλους και ένα ποτήριο. Επίσης και στις προσευχές βλέπει κανείς ότι ο λαός συνεισφέρει πολύ. γιατί προσεύχονται από κοινού οι ιερεύς και οι πιστοί για όσους ενεργούν τα θελήματα του διαβόλου και για όσους έχουν κανόνα μετανοίας. Και όλοι από κοινού λένε την ίδια προσευχή. Προσευχή γεμάτη από έλεος. Και όλοι μαζί γονατίζουμε στο έδαφος και όλοι μαζί σηκωνόμαστε όρθιοι. Όταν επίσης πρόκειται να δεχθούμε και να ανταποδώσουμε την ειρήνη, όλοι ανταλλάσσουμε τον ασπασμό της αγάπης. Και όταν τελείται το πιο θαυμαστό μυστήριο, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, εύχεται ο ιερεύς στο λαό και ο λαός εύχεται στον ιερέα. Διότι η φράση «μετά του πνεύματός σου» δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά αυτό ακριβώς. Και η ευχαριστία προς τον Θεόν είναι επίσης κοινή, διότι δεν ευχαριστεί μόνος του ο ιερεύς, αλλά και όλος ο λαός. Αφού αρχίσει ο ιερεύς, συμφωνούν όλοι ότι αυτό γίνεται άξια και κατά δίκαιο λόγο. Άξιον και δίκαιον. Στη συνέχεια, ο ιερεύς αρχίζει την ευχαριστία. Όλα αυτά τα είπα ώστε όλοι οι πιστοί να προσέχουν για να κατανοήσουμε ότι όλοι είμαστε ένα σώμα και τόσο μόνο διαφέρουμε μεταξύ μας όσο το ένα μέλος του σώματος από το άλλο. Και ο ιερεύς Χρυσόστομος συμπεραίνει ότι ιερείς και πιστοί πρέπει να θεωρούμε την Αγία μας Εκκλησία ως το κοινό σπίτι όλων μας και έτσι να παραμένουμε σε αυτήν. Ως μία νοικίαν δει την Εκκλησία νοικίν, ο σώμα εν, διότι και το Άγιο Βάπτισμα είναι ένα και η τράπεζα είναι μία και η πηγή μία και η δημιουργία μία και ο Πατέρας ένας. Μέσα στον Ιερό Ναό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας προσφέρεται από το Λειτουργό και τον λαό του Θεού εν ενή στόματι και μία καρδία η ανέμακτη προσφορά προς τον Κύριον. Και στην Ιερά Τράπεζα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, δεν συμμετέχω εγώ ο λειτουργός με περισσότερη αυθονία και εσείς οι πιστοί με λιγότερη, αλλά όλοι κοινωνούμε εξίσου. Αν βέβαια εγώ ο λειτουργός προσέρχομαι στη Θεία Κοινωνία πρώτος, αυτό δεν είναι τίποτε σπουδαίο, επειδή και στην οικογένεια ο μεγαλύτερος από τα παιδιά απλώνει πρώτος το χέρι στο συμπόσιο. Όμως τίποτε περισσότερο δεν γίνεται από αυτό. Αλλά όλα είναι ίσα σε μας. Η ζωή που συνέχει και σώζει τις ψυχές μας, δηλαδή το Άγιο Σώμα και το Πανάχραντο Αίμα του Χριστού, δίνεται στον καθένα με την ίδια τιμή. Δεν μετέχω εγώ άλλου αμνού και εσείς άλλου, αλλά όλοι κοινωνούμε από τον ίδιο αμνό. Όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας μας δείχνουν ότι η Αγία Αναφορά είναι έργο όλων των πιστών. Ο ιερεύς απευθύνεται στον Θεό εξ ονόματος των πιστών και όλοι μαζί δέονται. «Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ο λαός συμψάλλει και δέεται. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, «Σι ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ο λειτουργός με το μυστήριο της χειροτονίας δέχθηκε την χάριν του Αγίου Πνεύματος και έγινε το στόμα των πιστών που ομιλεί στον κοινό Πατέρα. Όλοι μαζί δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Κύριον.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.